0: Η ώρα είναι 3:30.
1: Κανάλι ένα Καλαμάτας. Και στο www.kanalina.gr.

Ακούστε τώρα την ιστορία του Κεμάλ, ενός νεαρού πρίγκιπα της Ανατολής, απόγονου του Σεβάχτου Θαλασσινού, που νόμισε ότι μπορεί να αλλάξει τον κόσμο. Αλλά πικρές οι βουλές του Αλλάχ και σκοτεινές οι ψυχές.

0: Η ώρα είναι 4:30.
1: Κανάλι ένα Καλαμάτας. Και στο www.kanalina.gr.

0: Θέλω να πω ένα τραγούδι. Δεν γίνεται να μην το πω αυτό το τραγούδι.
1: Δεν γίνεται,
0: πάνω
1: δεν γίνεται.
0: Ότι δεν είμαι τραγουδιστής, αλλά γουστάρω όμως. Θέλω να πω ένα τραγούδι σε έναν μεγάλο, μιανό μεγάλο συνθέτη, τον οποίο τον αγαπούσα πάρα πολύ και το έχω σε αδυναμία. Το θεωρώ πολύ σπουδαίο. Το Γιώργο το Μητσάκη. Κάνε ένα ρετ κουσάκι. Κάνε ταξιμάκι. Σάξε ένα ταξιμάκι. Πολύ χαρούλα. Έλα εδώ πέρα να κάνεις πολιτική.

0: Η ώρα είναι 5.
1: Κυρίες και κύριοι, καλή σας ημέρα. Από τον ιδιωτικό ραδιοφωνικό σταθμό κανάλι Ανακαλαμάτας θα ακούσετε δημοτικά τραγούδια που επιλέγει για σας ο Τάκης Γουρνάς. Καλή σας ακρόαση.

0: Η ώρα είναι 5:30.
1: Κανάλι ένα Καλαμάτας. Και στο www.kanalina.gr.

0: ώρα είναι 6.
1: Κυρίες και κύριοι, καλή σας ημέρα. Από τον ιδιωτικό ραδιοφωνικό σταθμό κανάλι Ανά Καλαμάτας θα ακούσετε δημοτικά τραγούδια που επιλέγει για σας ο Τάκης Γουρνάς. Καλή σας ακρόαση.

0: Οδηπορικός στη ζωή. Μια ευκαιρία να δούμε και να σκεφτούμε για το πώς μπορούμε να εφαρμόσουμε τα θαυμάσια λόγια του Θεού στη ζωή μας. Ένα οδηπορικό που κάθε μέρα, σε κάθε βήμα, θα εμπλουτίζουμε τη γνώση μας για το Θεό και θα εξοπλιζόμαστε με τις διαθέσιμες δυνάμεις Του. Κάθε μέρα λοιπόν, την ίδια ώρα, δίνουμε ραντεβού για ένα οδηπορικό στη ζωή.
1: Ώρα είναι 7.
2: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8.
3: Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943. Intervention Sports.
2: Συντονίσου.
4: Intervention Ελλάδα Sports 94.3.
5: Φτάσε επαγγελματικά όσο πιο ψηλά επιθυμείς. Σπούδασε στο University of Essex, σε ένα από τα καλύτερα πανεπιστήμια του κόσμου. Ξεκίνα σήμερα τις σπουδές σου στο Aegean College University of Essex στην Ελλάδα. Aegean College University of Essex.
6: Είναι για αυτούς που τρέχουν.
7: Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν.
6: Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
7: Τι είναι βρε.
6: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
7: Τι είναι βρε.
6: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
7: Έφτιαξα.
6: Αλλά και μάστορες κανονικοί.
7: Για αυτούς που χαλαγούν στο μπάνι.
6: Και για αυτούς που κάνουν τους
7: τσακμπά.

0: Κλειδαράς 24 ώρες το 24ωρο σε ολόκληρη την Αττική. 210-77-77-771. Κλειδοτεχνική Αθηνών. Εγγύηση ασφάλειας από το 1980. Ανοίγματα οικειών, αυτοκινήτων, χρηματοκιβωτίων. Ειδικότητά μας, οι πόρτες ασφαλείας, οι μετατροπές της πόρτας ασφαλείας από παλιάς γενιάς σε νέας γενιάς με αδιάρρηκτες και απαραβίαστες κλειδαριές όλων των τύπων. Επισκευές παντός τύπου ρολών οικειών, καταστημάτων, ξύλινα, πλαστικά και σιδερένια, αλλαγή κορδέλας όλων των τύπων, αλουμίνια, αλλαγές στα ροδάκια και επισκευές. 210-77-77-771. Κλειδοτεχνική Αθηνών. Η 40χρονη εμπειρία μας είναι η εγγύηση της εργασίας μας.
1: 94,3 Ιντερβέτερ Ελλάδα Sports.

0: υποτίμηση της επίσκεψης Ρούμπιο στην Αθήνα. Το παρασκήνιο, οι συμφωνίες για εξοπλιστικά και ενέργεια και η παρέμβαση για το καλώδιο της ηλεκτρικής διασύνδεσης.
1: Η αποτίμηση και ο αντίκτυπος της επίσκεψης Ρούμπιο, τι περιλαμβάνει το εξοπλιστικό πακέτο των 4 δις.
2: Δεν θα επιτρέψουμε σύγκρουση Ελλάδας-Τουρκίας, διαμηνύει ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο και δηλώνει πως η Αμερική στηρίζει την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου-Ισραήλ. Η ηγετική ομιλία Ρούμπιο στην ΠΝΙΚΑ φιλοδοξεί να διαδεχθεί τον Τραμπ στην Προεδρία του 2028. Μήνυμα στην Ευρώπη να βγει από τον λίθαργο.
3: Η αποτίμηση της επισκέψεως του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών στην πατρίδα μας, η οποία ολοκληρώθηκε χθες βεβαίως το πρωί πριν από 24 ώρες, είναι ήδη στην Πόρτο Γαλλία, εξακολουθούσε και χθες το βράδυ να κυριαρχεί στην τηλεοπτική ενημέρωσή σας, ενώ ο απόϊχός της φτάνει μέχρι σήμερα το πρωί.

0: Αυτονόητη θεωρεί μια σύγκρουση ανάμεσα σε Ελλάδα και Τουρκία ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο σε συνέντευξή που παραχώρησε στην εφημερίδα Καθημερινή.
1: Για εμένα θα ήταν αδιανόητο να συμβεί κάτι τέτοιο. Πρόκειται για δύο συμμάχους και εταίρους στο ΝΑΤΟ. Οπότε απλώς δεν μπορεί να συμβεί. Δεν θα ήταν καλό για κανέναν. Ούτε για την Τουρκία, ούτε για την Ελλάδα, αλλά ούτε και για τις Ηνωμένες Πολιτείες. Θα έλεγα ότι είναι κάτι αδιανόητο για εμένα, κάτι που δεν θα μπορούσαμε ποτέ να επιτρέψουμε να συμβεί και που δεν πιστεύω ότι θα συμβεί.
0: Αθήνα και Ουάσιγκτον στο πλαίσιο του στρατηγικού διαλόγου προχωρούν σε στρατηγική συμφωνία αναβάθμισης εξοπλιστικών ύψους 4 δισεκατομμυρίων ευρώ.
2: Αφού ρε παιδιά, ο ίδιος ο Υπουργός Εξωτερικών τον είπα, μας λέει δεν θα γίνει ποτέ πόλεμος με την Τουρκία. Τότε γιατί μας πουλάει τα αεροπλάνα και όλα τα σχετικά, αφού δεν πρόκειται ποτέ να γίνει πόλεμος όπως λέει? Τότε τι τα χρειαζόμαστε, θα μπορούσε να ισχυριστεί κάποιος? Κάποιος άλλος βεβαίως θα μπορούσε να ισχυριστεί ότι αυτά που λέτε είναι απλοϊκά πράγματα, διότι ο γείτονας είναι απρόβλεπτος και ξέρουμε πάρα πολύ καλά ότι το καλύτερο πράγμα που έχεις για να διασφαλίσεις την ειρήνη είναι να προετοιμάζεσαι για πόλεμο. Ισχύουν και τα δύο. Δεν θα μπορούσε κανείς να βγάλει ένα εύκολο συμπέρασμα. Αλλά ο απλός κόσμος και εσείς οι ψαγμένοι ακροατές μας, οι οποίοι μας παρακολουθείτε, ασφαλώς θα αναρωτιέστε, ρε παιδιά, 4 δις ακόμα στους Αμερικάνους, όταν ήδη τους έχουμε δώσει σχεδόν 12 δις ή έχουμε συμφωνήσει να τους δώσουμε 12 δις. 12 και 4, 16 δις στις βαλίτσες του Μάρκου, ο οποίος ήρθε εδώ για να μας πει μη φοβάστε, μην ανησυχείτε μάλλον, γιατί έτσι κι αλλιώς για να φοβόμαστε δεν φοβόμαστε. Μην το έχετε στο μυαλό σας, μην το ένα μην το άλλο. Είναι αδιανόητο να συμβεί πόλεμος με την Τουρκία. Αλλά τα 4 δις επιπλέον των 12 θα πρέπει να μας τα δώσετε. Μήπως θα πρέπει να τα δώσουμε ακριβώς για να μην γίνει πόλεμος? Όποιος εδώ που τα λέμε, μετά το 1974 δεν έγινε και ποτέ. Και μια φορά που πήγε να γίνει, στα Ήμια,

λέμε όλα αυτά, φίλες και φίλοι, γιατί 50 τόσα χρόνια τούτη εδώ η πατρίδα, όταν προσπαθεί να σηκώσει κεφάλι, όταν προσπαθεί να στεριώσει δημοκρατικούς, κοινωνικούς, πολιτικούς, πολιτιστικούς θεσμούς, πάντα βρίσκει μπροστά της το τραύμα του 1974 που στην ουσία καθόρισε και την γέννηση της ελληνικής δημοκρατίας, η οποία θεμελιώθηκε το 1974, και έκτοτε αυτό το τραύμα, αυτή η διαμάχη με τους γείτονες, η οποία βέβαια δεν προέκυψε το 1974, αλλά το 1974 ήρθε η ήττα, κακά τα ψέματα. Από εκεί και μετά δυστυχώς καθορίζει, όπως είπαμε, την ιστορία και τη ζωή της χώρας αυτά τα 52 χρόνια.

0: Την ίδια στιγμή, ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών βάζει πάγο στην Τουρκία για την αγορά των F-35.
1: Ο πρόεδρος Τραμπ εξέφρασε την επιθυμία, εφόσον είναι εφικτό, να προχωρήσουν οι παραδόσεις αεροσκαφών, καθώς οι Τούρκοι έχουν ήδη πληρώσει για κάποια από αυτά. Ωστόσο, υπάρχει νόμος που θέτει πολύ αυστηρούς όρους. Συνεπώς, μέχρι να ικανοποιηθούν αυτοί οι όροι, η πώληση δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί. Αυτό έχει γνωστοποιηθεί στην τουρκική πλευρά. Το ζήτημα περιστρέφεται γύρω από το σύστημα των S-400.
2: Δεν το λες και πάγο. Σιγά τον πάγο. Δεν το λες και πάγο. Διότι στην ουσία οι Αμερικανοί τι λένε στους Τούρκους? Αφού έχετε τους S-400, εμείς δεν μπορούμε να σας δώσουμε F-35, γιατί το ένα οπλικό σύστημα ας τα χαρακτηρίσουμε έτσι με μια ευρεία ορολογία δεν μπορεί να συνυπάρχει με το άλλο, ειδικά σε αυτούς τους καιρούς του πολέμου στην Ουκρανία. Με άλλα λόγια, σαν να του λένε του Ερντογάν, κοίταξε να δεις, βρες έναν τρόπο να απαλλαγείς από τους S-400, έτσι ώστε να ικανοποιηθεί και η βούληση του πρόεδρου Τραμπ και να πάρει τα F-35. Άρα ο Σουλτάνος στην ουσία το παζαρεύει, γιατί δεν θέλει να χαλάσει και τις σχέσεις του με τον Πούτιν. Άρα, και επειδή πληροφορίες από την Άγκυρα λένε ότι επιχειρείται να βρεθεί μια λύση, διότι τι να κάνει και ο Ερντογάν, πώς να πει στους Τούρκους, ξέρετε, δώσαμε δις για να πάρουμε τους S-400 και τώρα πρέπει να τους ξεφορτωθούμε, αλλά τα δις τα δώσαμε και πάνε. Το παζαρεύει λοιπόν. Άρα, αν βρει μια λύση με τους S-400, γιατί τι επιδιώκει? Να έχει και το σκύλο και την πίτα, και τους S-400 και τα F-35. Αν λοιπόν δεν πετύχει κάτι τέτοιο, που δεν φαίνεται να γίνεται και να είναι εφικτό, όταν ξεφορτωθεί τους S-400 θα πάρει τα αμερικάνικα αεροπλάνα.

12 συν 4-16 τα δισεκατομμύρια που εσείς θα πληρώσετε, να μην έχετε αμφιβολία περί αυτού, για να μπορέσετε να πάρετε, να πάρει η πατρίδα όλα αυτά τα όπλα για να πολεμήσει αν χρειαστεί τους Τούρκους, γιατί από αλλού δεν κινδυνεύουμε. Να κάνουμε πόλεμο ούτε με τους Σκοπιανούς, ούτε με τους Αλβανούς, ούτε με τους Ιταλούς, ούτε με τους Βούλγαρους. Τα θέλουμε για να πολεμήσουμε τους απέναντι. Αλλά ο Μάρκος μας λέει, ρε παιδιά, αυτό δεν πρόκειται να συμβεί ποτέ. Άρα, τι γίνεται, σωστή είναι η άποψη, επειδή

αυτό το μικρόφωνο θέλουμε να τα λέμε όλα που σας αναφέραμε και προηγουμένως. Δεν μπορείς να βασίζεσαι στην καλή θέληση των απέναντι. Πρέπει να είσαι αστακός. Αλλά μιλάμε για αστακό πραγματικά πανάκριβο, δηλαδή σαν να τον τρως ρε παιδί μου, ούτε καν αστακό μακαρονάδα. Μιλάμε τώρα αστακός πολύ high.

0: Μάρκο Ρούμπιο τονίζει ότι η Ουάσιγκτον θα δραστηριοποιηθεί παρασκηνιακά για να αποσοβήσει μια ενδεχόμενη κρίση με αφορμή το έργο της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου-Ισραήλ.
1: Κατανοούμε ότι υπάρχουν κάποια πιθανά εμπόδια, κάποια πράγματα που στέκονται εμπόδιο. Σκοπεύουμε να χρησιμοποιήσουμε τις διπλωματικές μας προσπάθειες για να υπενθυμίσουμε σε όλα τα μέρη πόσο σημαντικό είναι αυτό για εμάς και γιατί είναι σημαντικό. Και ελπίζω να βρούμε λύσεις.
2: Δηλαδή, ρε παιδί μου, αυτή η απάντηση του Ρούμπιο στη συνέντευξή του στην Καθημερινή, που όπως και να το κάνεις μια συνέντευξη, όταν δίνεται, όταν παραχωρείται και σε έναν έμπειρο, διακεκριμένο και πολύ γνωστό δημοσιογράφο όπως και ο κύριος Παπαχιαλάς και γνώστη των αμερικανικών θεμάτων, και όταν αποτυπώνεται και στο χαρτί, ας το πούμε έτσι, όπως και να το κάνεις, μπορείς πιο εύκολα να ανιχνεύσεις τις πραγματικές προθέσεις και κατά πόσο αυτά τα οποία λέει ο συνεντευξιαζόμενος πραγματικά ενισχύουν την όποια ελληνική θέση για το περίφημο αυτό θέμα του καλωδίου. Αν κάτσεις λοιπόν και το διαβάσεις με πολύ απλές έτσι σκέψεις, προσεγγίσεις και ερμηνείες που καταλήγεις, καταλήγεις ότι είναι προσεκτικός, ότι τηρεί στις αποστάσεις με τους Τούρκους και λέει καταλαβαίνουμε τις ευαισθησίες και τις άλλες πλευράς και ελπίζουμε να βρεθεί λύση, και αν χρειαστεί να βρεθεί λύση, η διπλωματική μας βοήθεια πρέπει να θεωρείται δεδομένη. Δηλαδή δεν τον ακούς να λέει κοιτάξτε να δείτε, το καλώδιο αυτό πρέπει να ποντιστεί και να αναφέρει το δικαίωμα της Ελλάδας να το κάνει και σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο πρέπει να γίνει, και οποιαδήποτε παρέμβαση και παρεμπόδιση της ποντίσεως του καλωδίου θεωρείται παραβίαση βασικών κανόνων του διεθνούς δικαίου, που είναι κάτι το οποίο οι Ηνωμένες Πολιτείες και το καταδικάζουν, αλλά και θα ασκήσουν την επιρροή τους ώστε να μην συμβεί και λοιπά και λοιπά. Δηλαδή δεν λέει κάτι τέτοιο, δεν ενστερνίζεται τις ελληνικές θέσεις που είναι αυτές οι οποίες κατά κοινή ομολογία συμβαδίζουν, συμπλέουν με το διεθνές δίκαιο. Τι κάνει εις αποστασή της.

0: και την ίδια ώρα αγοράστε όπλα.
1: Στο εξοπλιστικό πακέτο με τις Ηνωμένες Πολιτείες περιλαμβάνεται η αναβάθμιση των συνολικά 38 F-16 μπλοκ σε Viper, προκειμένου να ενισχύσουν τον στόλο των 83 F-16 που διαθέτει η πολιτική αεροπορία. Προμήθεια οπλισμού των μαχητικών F-35 με πυράβλους και βόμβες ακριβίας, δίνοντας στην Ελλάδα αεροπορική υπεροχή. Προμήθεια τεθωρακισμένων οχημάτων Striker, καθώς και αναβάθμιση ελικοπτέρων Black Hawk του στρατού Ξηράς.
0: Όλα αυτά. Τώρα ποιος θα ελέγξει, τι παίρνουμε, τι αναβαθμίζουμε, τι δίνουμε? Εάν η ηγεσία των ενόπλων δυνάμεων ή και ο κάθε κλάδος χωριστά συμφωνούν πόσο πράγματι κοστίζουν κλπ. Κλπ. Κλπ. Αυτά ουδείς τα γνωρίζει. Και αν σκεφτεί κανείς ότι ο προκάτοχός του, ο δημοκρατικός, ο Μπλίνκεν, εκείνος ο οποίος έπαιζε και κιθάρα, ο προκάτοχός του λοιπόν μας πούλησε κάτι λίγο πολύ σαπάκια, πανάκριβα και αυτά. Τουλάχιστον να ξέρουμε, ρε παιδί μου, θα δώσουμε 12 συν 4 16 δισεκατομμυριάκια. Δηλαδή, για να καταλάβετε τι σημαίνει 16 δισεκατομμύρια, αυτή τη στιγμή τα αποθέματα του ελληνικού κράτους, δηλαδή, ας το πούμε έτσι χονδρικά, τα λεφτά που έχουμε στα ταμεία, στο δημόσιο ταμείο, τώρα που μιλάμε, είναι 31 δις. Δηλαδή, αν επρόκειτο να τα δώσουμε όλα μονοκοπανιά τα λεφτά στους Αμερικανούς, που δεν συμβαίνει βεβαίως κάτι τέτοιο, θα έπρεπε να εξαντλήσουμε τα μισά από τα αποθεματικά που έχουμε τώρα στα ταμεία μας, για να μπορούμε να πληρώνουμε τις συντάξεις τις δικές σας, τους μισθούς των δημοσίων υπαλλήλων, να λειτουργεί, ρε παιδί μου, το κράτος. Την κυροζήνη που καίει το αεροπλάνο του Μητσοτάκη όταν πηγαίνει και γευνάει όλο τον κόσμο, αυτό το, ας το πούμε, Lear Jet, για να μπορεί να πετάει ο πρόεδρος με άνεση. Θα έπρεπε λοιπόν να δώσουμε τα μισά για τα όπλα, για έναν πόλεμο που ο Ρούμπιο λέει, παιδιά, δεν πρόκειται να γίνει ποτέ. Και που ορθώς κάποιοι λένε, αυτό δεν σημαίνει τίποτα, εσείς πρέπει να είστε πανέτοιμοι, διότι αν θες για πόλεμο να προστατευτείς και να έχεις ειρήνη, προετοιμάσου ακριβώς γι' αυτό, για τον πόλεμο.

0: 94,3 Ιντερβέτερ Ελλάδα Sports.
1: Χρειάζεστε αποξήνωση μετάλλων ή καθαρισμό επαγγελματικού χώρου? Η Μαθιουδάκη Metals προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις με έμφαση στην ανακύκλωση. Ανακύκλωση Μαθιουδάκη Metals 6943-057-926.
2: Και κάθε Κυριακή στις 11.30 ταξιδεύουμε μικροί και μεγάλοι στις Ελβετικές Άλπεις με την υπέροχη ιστορία μου. Το ταξίδι μας ξεκινά από το Κέντρο Τέχνης και Πολιτισμού Θυμέλη Έλληφο Ζικιάδου στην Πλατεία Αμερικής. Σας περιμένω!
3: Από την Κυριακή 11 Οκτωβρίου. Προπόληση στη more.com και στο 210-8657-677.
4: Κλειδαράς 24 ώρες το 24ωρο σε ολόκληρη την Αττική. 210-77-77-771. Κλειδοτεχνική Αθηνών. Εγγύηση ασφάλειας από το 1980. Ανοίγματα οικειών, αυτοκινήτων, χρηματοκιβωτίων. Ειδικότητά μας, οι πόρτες ασφαλείας, οι μετατροπές της πόρτας ασφαλείας από παλιάς γενιάς σε νέας γενιάς με αδιάρρηκτες και απαραβίαστες κλειδαριές όλων των τύπων. Επισκευές παντός τύπου ρολών οικειών, καταστημάτων, ξύλινα, πλαστικά και σιδερένια, αλλαγή κορδέλας όλων των τύπων, αλουμίνια, αλλαγές στα ροδάκια και επισκευές. 210-77-77-771. Κλειδοτεχνική Αθηνών. Η 40χρονη εμπειρία μας είναι η εγγύηση της εργασίας μας.
5: Πάρε την απόφαση σήμερα και λύσε το πρόβλημα της τριχόπτωσης. Εμπιστεύσου μια λύση που βασίζεται στην επιστήμη, με φυσικό αποτέλεσμα και απόλυτη ασφάλεια. Έλα στη Seneca Medical Group με κλινικές σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Καλαμάτα. Μεταμόσχευση μαλλιών αποκλειστικά από γιατρούς με 40 χρόνια ιατρικής εμπειρίας. Μπείτε στο senecamd.com και κλείστε το ραντεβού σας. Seneca Medical Group. Ζήσε την αλλαγή.
6: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8.
7: Η ώρα είναι 7.30.
8: Όταν η σοδειά σου απειλείται, όταν η ποιότητα του λαδιού σου υποβαθμίζεται από το γλυοσπόριο και το κυκλοκόνιο, υπάρχει λύση. Σιλιτόλεο, νέο με κυτοκτόνο ελιάς. Για διασφάλιση υψηλής και ποιοτικής παραγωγής. Σιλιτόλεο, για υγιή δέντρα και καθαρό καρπό. Σιλιτόλεο, φέτος η σοδειά σου προστατεύεται. Προϊόν της UPL Ελλάς. Ενημερώσου από τον γεωπόνο σου. Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση του, καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα.
9: Επιλέγω ποιότητα. Επιλέγω αξιοπιστία και ασφάλεια σε κάθε μου μετακίνηση. Επιλέγω το πρατήριο υγρών καυσίμων Αβίν Τσουκλέρης. Αθηνών 182 στην Καλαμάτα. Καύσιμα υψηλής ποιότητας με την πιστοποίηση του μεγάλου ονόματος της Αβίν. Ποιοτικός και ποσοτικός έλεγχος αντλιών καυσίμων. Λιπαντικά και είδη περποίησης αυτοκινήτου και μηχανής. Μίνι μάρκετ. Και όλα τα προνόμια και τις προσφορές της κάρτας Αβίν κερδίζω. Πρατήριο υγρών καυσίμων Αβίν Τσουκλέρης. Αθηνών 182 στην Καλαμάτα.
10: Η επισκευή και η συντήρηση αυτοκινήτου είναι πολύπλευρη υπόθεση. Τώρα όλες οι πλευρές συγκλίνουν σε ένα μέρος. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Μια κάθετη μονάδα με σύγχρονο εξοπλισμό όπου παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες για Renault, Citroën, Peugeot, Dacia, Nissan και Volkswagen Group. Συνεργείο, ηλεκτρολογείο, συντήρηση air condition, φανοποιείο, βαφείο, ευθυγράμμιση, ζυγοστάθμιση, βουλκανιζατέρ, συντήρηση ηλεκτροκίνησης και μηχάνημα για αυτόματο σασμάν. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Νικολάου Πλαστήρα 32 στη Δυτική Παραλία Καλαμάτας. Τηλέφωνα 2721-027-325 και 6984-597400. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Και απολαύστε την οδηγική εμπειρία που σας αξίζει.
9: Το φως δεν είναι απλός φωτισμός, είναι ατμόσφαιρα, στυλ και λειτουργικότητα. Ηλεκτρολογικό υλικό φωτιστικά Αργυράκης. Ολοκληρωμένες λύσεις σε ηλεκτρολογικό υλικό και φωτιστικά για κάθε χώρο. Μεγάλη ποικιλία σε φωτιστικά εσωτερικού και εξωτερικού χώρου. Ηλιακά και επαναφορτιζόμενα. Προβολής εξωτερικού χώρου. Κρεμαστά, LED, οικονομίας, λάμπες, διακόπτες και αξιόπιστο ηλεκτρολογικό εξοπλισμό για ιδιώτες και επαγγελματίες. Ποιότητα, γνώση και εξειδικευμένη εξυπηρέτηση από ανθρώπους που γνωρίζουν το αντικείμενο. Ηλεκτρολογικό υλικό φωτιστικά Αργυράκης, Κουμουνδούρου Αλεξάνδρου 38 στην Καλαμάτα. Αργυράκης, δώστε φως στο χώρο σας όπως του αξίζει.
7: Φραγκαίας, σε τρία σημεία, στην πόλη της Καλαμάτας, πλατεία Όθωνος 6, Αρτέμιδος και Δαμιλάτη, πλησίων ΚΤΕΛ, Νέδοντος 76, στην κεντρική πλατεία. Φραγκαίας.
11: Η διατροφή μας αξίζει το καλύτερο και εμείς μπορούμε να το προσφέρουμε. Εργαστήριο παραδοσιακών ζυμαρικών Τα Ήγετος.
12: Φτιάχνουμε για σας χυλοπίτες, λαζάνια, κρυθαράκι, μακαρονάκι κοφτό, παραδοσιακό πληγούρι και χειροποίητο τραχανά τριμμένο στο κόσκινο. Ολικής και νηστίσιμα.
11: Τώρα και δύο νέα προϊόντα, πενές και ταλιατέλες.
12: Αλλά και με τα δικά σας υλικά φτιάχνουμε τα ζυμαρικά της προτίμησής σας και αν επιθυμείτε τα παραλαμβάνετε στεγνά και συσκευασμένα.
11: Εργαστήριο παραδοσιακών ζυμαρικών Τα Ήγετος. Δοκιμάστε τα παραδοσιακά μανιάτικα λαλάκια με ελαιόλαδο και τις πεντανόστιμες δίπλες μας για γάμους και βαπτίσεις.
12: Εργαστήριο παραδοσιακών ζυμαρικών Τα Ήγετος. Αναστασέας Γεώργιος. Πώληση Χοντρική Λιανική.
11: Στα 282 έναντι παλαιού εργοστασίου Καρέλια. Τηλέφωνο 27210-26179.
13: Τι βλέπεις, μόλις κουνήσει την ουρά της.
14: Όλοι την προσκυνάνε.
13: Προσέχει τη διατροφή και την εμφάνισή της.
14: Όλο με καινούργια αξεσουάρ κυκλοφορεί. Ποια νομίζει ότι είναι? Σελέμπρε της κυλίτσα.
15: Pet Market Σπυρόπουλος.
14: Απίστευτη ποικιλία σε τροφές, μεγάλη γκάμα σε αξεσουάρ.
15: Και για τοποθέτηση ή συντήρηση ανηθριών.
14: Και delivery σε όλα τα είδη με ένα τηλεφώνημα εντελώς δωρεάν.
15: Αθηνών 202 Καλαμάτα.
14: Τηλέφωνο 27210-87164.
15: Ανοιχτά όλη μέρα.
14: Pet Market Σπυρόπουλος.
15: Αποκλειστικά για φιλόζωους.
9: Δήμο Ελλάς, από το 1985 στην αγορά της Καλαμάτας.
16: Στον εκθεσιακό μας χώρο των 8.000 τετραγωνικών μέτρων θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε αντιληπτικά, υποβρύχια και επιφανειακά όλων των τύπων. Εξαρτήματα σύνδεσης δικτύων και τεχνητής βροχής. Αγροτικά μηχανήματα, βενζινοπρίωνα, βενζινομηχανές, θαμνοκοπτικά, χλωκοπτικά, ψεκαστικά και ένα αξιόπιστο συνεργείο επισκευών. Πώληση Λιανική Χοντρική. Δήμο Ελλάς. Εγγύηση, ποιότητα, χαμηλές τιμές. Νέα είσοδος Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27-210-23-778 και 21-132.
17: Γιώργο, τι θα κάνουμε φέτος με το σπίτι?
18: Θα πάμε στο Κλίμη και θα τα βρούμε όλα.
17: Για τα μερεμέτια?
18: Εκεί.
17: Και για τα βαψίματα?
18: Τι λέμε.
17: Μα καλά, και για τη θερμοπρόσωψη?
18: Κλίμης, οικονομικά και έξυπνα τα προβλήματά σου λύνεις. Χωρίς δεύτερη σκέψη. Εγγύηση.
19: Για όλα όσα θέλει ένα σπίτι ή ο επαγγελματίας.
18: Ασβεστοποιία, πυρηνοκάρβουνο, Κλίμης.
19: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε οικοδομικά, χρώματα, εργαλεία, μονωτικά, θερμοπρόσωψη. Ποιότητα, εξειδίκευση, εξυπηρέτηση.
18: Ασβεστοποιία πυρηνοκάρβουνο Κλίμης.
19: Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης.
18: Τηλέφωνο 27210-69454.
19: Κλίμης.
18: Και τις δουλειές σου κλίνεις.
20: Κανάλι 1 Καλαμάτας. Και στο www.kanali1.gr.
21: Τρεις φορές μάλιστα λέει η Λιμπεράκη, του έλεγε ναι, για το θέμα της ηλεκτρικής διασύνδεσης τίποτα, αυτός εκεί καλώδιο τηλεπικοινωνίας, αλλά για να τον προστατέψουν. Μετά τα βγάλανε αυτά και από τις τρεις φορές έμεινε η μία. Τουλάχιστον αυτό αναφέρει σήμερα η εφημερίδα Τα Νέα. Τι να πει κανείς τώρα, να είσαι ας πούμε ένας απλός πολίτης σαν εσάς που μας ακούτε και να λέτε, ρε παιδί μου, δεν μπορώ άλλο, Μητσοτάκη, δεν γίνεται άλλο. Να βλέπεις αυτά που βλέπεις, να ακούς αυτά που ακούς, να έχεις ακούσει και το Λαζόπουλο την προηγούμενη μέρα να λέει αυτό.
22: Κακομοιραίοι, κακομοιραίοι, κυβερνησάρα έχουμε.
0: 1.000.000 συμβάσεις υπέγραψε ο Κυριάκος όλο αυτό το διάστημα. Οι 993.000 από το 1.000.000 συμβάσεις απευθείας. Τα μουσεία όλα τα έδωσε στη Space Ελλάς που είναι μέτοχος της Singular Logic, που είναι η εταιρεία που κάνει τις εκλογές, που από το 2019 έως σήμερα έχει πάρει 1.631 συμβάσεις του δημοσίου κατευθείαν αναθέσεις ή 737. Κανονίστε να βγάλετε άλλες εκλογές.
21: Να έχει ακούσει και αυτά από το Λαζόπουλο. Να έχει ακούσει και αυτά από το Μητσοτάκη.
1: Να λέμε εδώ πέρα και να διακινούνται απόψεις, τα διαβάζω και από συναδέλφους σας, ότι τάχα όλοι οι διαγωνισμοί είναι προβληματικοί. Να θέλω να μας πούνε πού συμβαίνουν αυτά τα πράγματα. Και αν υπάρχει κάτι το οποίο είναι προβληματικό, να ερευνηθεί χίλιες φορές. Και αν πρέπει να αποδοθεί δικαιοσύνη, και αυτή να αποδοθεί.
21: Να έχει ακούσει αυτά για το Μητσοτάκη. Και να έχει ακούσει και αυτά από διακεκριμένους συναδέλφους του οικονομικού ρεπορτάζ από τον κύριο Ζησίμου στην Αυτεμπορική.
22: Μιλάμε τώρα για τα στοιχεία του 9 μήνου Ιανουαρίου, Σεπτεμβρίου 2024. Τι γίνεται σε αυτό το διάστημα? Έχουμε την υπογραφή σχεδόν 170.000 δημοσίων συμβάσεων, 12 δις. Από τις σχεδόν 170.000 όμως δημόσιες συμβάσεις που υπογράφηκαν αυτό το διάστημα, οι 127.700, δηλαδή σχεδόν οι 128.000, γίνανε με απευθείας ανάθεση. Mm-hmm. Που σημαίνει ότι δεν υπήρξε διαγωνιστική διαδικασία και οι αναθέτουσες αρχές, οι φορείς δηλαδή, ναι, τις έδωσαν κάπου χωρίς να υπάρξει πρώτερη γνωστοποίηση ή δυνατότητα προσφοράς από κάποιον άλλον ανάδοχο.

0: Καταρχάς να πούμε ότι ο αριθμός των απευθείας αναθέσεων έχει αισθητά μειωθεί τα τελευταία χρόνια.
1: Δηλαδή οι 3 στις 4 δημόσιες συμβάσεις που υπογράφονται πλέον είναι με απευθείας ανάθεση.
2: Να έχει ακούσει και τον Μαρινάκαρο να λέει, παιδιά, μειώθηκαν λέει οι απευθείας αναθέσεις, και η πραγματικότητα να είναι ότι οι 3 στους 4 διαγωνισμούς γίνονται με απευθείας ανάθεση. Και αυτά να τα λέει ο Μαρινάκαρος, το ακριβώς αντίθετο. Αυτός που σας ενημερώνει, ρε παιδί μου, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.
3: Κύριε Χρόσομε, διαβάζουμε από τα στοιχεία πως όσον αφορά τις συμβάσεις του Ταμείου Ανάκαμψης, 7 στις 10 είναι με απευθείας αναθέσεις και πως οι Βρυξέλλες ζητούν μεγαλύτερη διαφάνεια, αλλαγή πλαισίου ανάθεσης και πάταξη της διαφθοράς για τις δόσεις. Αν έχετε ένα σχόλιο από αυτό και αν όντως το έχετε παρακάνει με τις απευθείας αναθέσεις.
0: Καταρχάς να πούμε ότι ο αριθμός των απευθείας αναθέσεων έχει αισθητά μειωθεί τα τελευταία χρόνια. Σε κάθε περίπτωση, αν υπάρχει καταγγελία για κάποιο επιμέρους έργο ή οτιδήποτε, η αρμόδια υπηρεσία, ο αρμόδιος φορέας υλοποίησης απαντάει. Εγώ δεν γνωρίζω κάτι τέτοιο, και κάθε φορά που υπάρχει κάτι τέτοιο, εν πάση περίπτωση, έχουμε και νομίζω τεκμηριωμένη απάντηση, ούτε έχει κάτι προχωρήσει στη δικαιοσύνη. Αν προχωρήσει κάτι στη δικαιοσύνη, αν υπάρχει τέτοια καταγγελία, τότε είμαστε εδώ, ή τέλος πάντων αυτός ο οποίος τρέχει το συγκεκριμένο έργο, για να απαντήσει. Ευχαριστώ.
2: Ευχαριστή κιόλας.
4: Κακομοιραίοι, κυβερνησάρα έχουμε. 1 εκατομμύριο συμβάσεις υπέγραψε ο Κυριάκος όλο το διάστημα. 993.000 από το 1 εκατομμύριο συμβάσεις απευθείας. Τα μουσεία όλα τα έδωσε στη Space Ελλάς, που είναι μέτοχος της Singular Logic.
5: Και για να μπορούν να κατανοούν όλοι, έχει κερδίσει μία εταιρεία όλα τα αναψυκτήρια σε όλους τους αρχαιολογικούς χώρους της Ελλάδος, κυρία Μενδώνη.
6: Ναι, είναι μία εταιρεία αυτή τη στιγμή που έχει κερδίσει το διαγωνισμό 59 αναψυκτήριων που κατανέμονται σε όλη την Ελλάδα.
5: Ναι.
6: Από παραμεθόριες περιοχές που έχουμε αρχαιολογικούς χώρους με μικρά αναψυκτήρια μέχρι την Ακρόπολη ή το παλάτι του Μεγάλου Μεγίστου.
2: Μέχρι και το παλάτι του Μεγάλου Μεγίστου. Ο Μέγιστος έδωσε και τα κηλικία, εκτός από τα μουσεία έδωσε και τα κηλικία. Δηλαδή δεν έχετε αφήσει ούτε κοκαλάκι, ρε παιδί μου. Τα ξεκοκαλίσατε όλα, δηλαδή το ρουφήξατε το μεδούλι. Να τα ακούς λοιπόν όλα αυτά, να ακούς τον Μαρινάκη, τον Παύλο να λέει αυτά που λέει. Παιδιά, τι λέτε τώρα, μειωθήκαν οι συμβάσεις. Δηλαδή να σε δουλεύει, ρε παιδί μου, χοντρά. Να σου λέει τώρα, κοιτάξτε, σήμερα δεν είναι Παρασκευή, είναι Πέμπτη. Μα δεν μπορεί, είναι Παρασκευή. Όχι, είναι Πέμπτη. Ή να σου λέει, παιδιά, τώρα ξέρετε, βαθιά νύχτα. Να λες, μαξιμέρος, είναι μέρα έξω. Όχι, παιδιά, βαθιά νύχτα. Τι λέτε τώρα. Οι 4 στις 3 είναι απευθείας. Και να σου λέει, έχει μειωθεί ο αριθμός των απευθείας. Αλλά μια που είπα Μαρινάκη, ρε παιδί μου, εντάξει, ο Παύλος προχθές τι βλέπουμε, και το βλέπουμε μάλιστα στο site του Πρωθυπουργού. Δηλαδή, ξέρετε, ο Πρωθυπουργός της Ελλάδας που λέει τις καθημερινές συναντήσεις και ενημερώνει. Συναντήθηκε, λέει, στο γραφείο του με τον πρόεδρο του Ολυμπιακού, τον Βαγγέλη Μαρινάκη, και τέλος πάντων ιδιοκτήτη μέσων ενημέρωσης και όλα τα άλλα, και μέσα ενημέρωσης που ασκούν κριτική για το μέλλον.
7: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8.
8: Ακολουθεί κοινωνικό μήνυμα.
9: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι, και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμού είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
2: Άμα χρειαστεί, συναντώνται με τον Πρωθυπουργό, ο οποίος μάλιστα τους υποδέχεται και στο γραφείο του. Τώρα βέβαια, φωτογραφικό στιγμιότυπο δεν υπήρξε. Και από όσο ξέρω, μπορεί να κάνουμε και λάθος, η είδηση δεν μεταδόθηκε ούτε από το Μέγκα. Τώρα να έχει πάει ο επικεφαλής του ομίλου του Μηδιακού να έχει δει τον Πρωθυπουργό και τα μέσα του ομίλου να μην το αναφέρουν, τουλάχιστον από όσο είδαμε εμείς για το Μέγκα, πιθανώς κάπου αλλού. Αλλά περίμενες άλλη μηδιακή προσέγγιση. Κλείνει παρένθεση. Είσαι λοιπόν ακροατής του 943 Interveten Sports. Να είσαι λοιπόν ακροατής. Να τα ακούς όλα αυτά που σας λέμε και εμείς, ή τέλος πάντων να ζεις την καθημερινότητά σου, ή να έχεις ακούσει και το Λαζόπουλο να λέει αυτό.
4: Πώς να κοιμηθώ, ρε άνθρωπε? Εδώ γίνεται της πουτάνας, το καταλαβαίνεις? Πληρώνεις 5 ντομάτες και σου δίνουν ένα αγγούρι, το καταλαβαίνεις? Ξέρεις τι είναι να τρως αγγούρι αντί για ντομάτα?
2: Αυτά έλεγε ο Λάκης προχθές Τετάρτη. Ακούστε και αυτό.
10: Ούτε μια ντομάτα μπορεί να φας, ούτε ένα αγγούρι μπορεί να φας.
2: Ούτε μια ντομάτα μπορεί να φας, ούτε ένα αγγούρι μπορείς να φας, έλεγε ρεπορτάζ από Λαϊκή Αγορά το 2022, γιατί όπως σας είπαμε εδώ έχουμε αρχείο. Αν σας βάλουμε να ακούσετε ατάκες από εκπομπές μας του 2022 και του 2021 για την ακρίβεια, και το τι γινόταν τότε, και σε τελική ανάλυση τι έλεγε ο κόσμος, όλοι εσείς που μας παρακολουθείτε, τι λέγατε για την ακρίβεια, πώς ανέβηκαν οι τιμές και τι θα γίνει το 2022. Θα περίμενε κανείς ύστερα από 4 ολόκληρα χρόνια, τώρα που είμαστε στο 2026, κάπως να έχει βελτιωθεί το πράγμα? Μα αυτό έχει γίνει χειρότερο. Δηλαδή όλοι εσείς που λέγατε, παιδιά δεν μπορούμε να τα βγάλουμε πέρα, η ακρίβεια κλπ. Πέρασαν 4 χρόνια και δεν βελτιώθηκε τίποτα. Αντιθέτως, τα πράγματα χειροτέρεψαν. Θα το κάνουμε από την ερχόμενη εβδομάδα. Στοιχεία του 22, δικές σας ατάκες, όχι κατά ανάγκη όλων εσάς που μας παρακολουθείτε, αλλά πολιτών καταναλωτών σαν εσάς. Τι λέγατε το 22 και το 21. Και ύστερα από 4-5 χρόνια, τα ίδια ξανά και χειρότερα. Να τα έχεις ζήσει λοιπόν όλα αυτά, να τα νιώθεις στο πετσί σου την ακρίβεια, να ξέρεις ότι πηγαίνεις να βάλεις βενζίνη και στα 100 ευρώ σχεδόν τα 60 να πηγαίνουν στα κρατικά ταμεία, και αυτό το 60ράκι που δίνεις να το κάνει ό,τι θέλει ο Κυριάκος. Γιατί περί αυτού πρόκειται. Όλα αυτά λοιπόν, ναι. Και μετά να λες, ρε παιδιά, θέλω να ψηφίσω κάτι άλλο. Δεν μπορώ, δεν γίνεται, δηλαδή με έχουν πνίξει. Δεν τα βγάζω πέρα. Πάει ο μήνας 18, 19, 20, 21 και η κάρτα άδειασε, το IBAN μηδενίστηκε. Θέλω κάτι άλλο να ψηφίσω. Και να ακούς τον Τσίπρα να λέει αυτό.
11: Οι πρώτες δηλώσεις μετά τη συνάντησή του με τον Υπουργό Εξωτερικών προξενούν προβληματισμό. Διότι στο κύριο και κέριο ζήτημα του καλωδίου, και να σημειώσω, δεν μιλάμε για έναν αγωγό που με βάση το διεθνές δίκαιο εάν περνάει, που δεν περνάει από την τουρκική υφαλοκρηπίδα, αλλά με βάση το διεθνές δίκαιο, ένας αγωγός, αν περνούσε από την υφαλοκρηπίδα άλλης χώρας, υποχρεούσε να ζητήσει άδεια. Εδώ μιλάμε για ένα καλώδιο τηλεπικοινωνίας.
2: Και να ακούσω τον Τσίπρα για ένα θέμα εξωτερικής πολιτικής, για ένα εθνικό θέμα, όπου η κυβέρνηση τα έχει κάνει μαντάρα. Δηλαδή, πόσο ρε παιδί μου σοβαρή μπορεί να είναι μια εξωτερική πολιτική όταν στην ουσία κλιπαρείς, γιατί περί αυτού πρόκειται και λυπούμαστε που το λέμε, τον Αμερικάνο να σε βοηθήσει να ποντίσει το καλώδιο και να λογικέψει τον Τούρκο. Όταν λοιπόν έχεις τέτοια ζητήματα στην εξωτερική πολιτική με έναν Γεραπετρίτη που ο άνθρωπος, εντάξει, ευπρεπής είναι, αλλά είναι εκτός τόπου και χρόνου, το βλέπεις, δηλαδή δεν έχει κάποια πολιτικότητα, δεν είναι πολιτικός, απλά είναι μια μαριονέτα του Μητσοτάκη. Κακά τα ψέματα, αυτό είναι. Τώρα, με όλο τον σεβασμό στον κύριο καθηγητή, πολιτικά μιλάμε τώρα, δεν μιλάμε προσωπικά. Είπαμε ευπρεπής, ευγενής, ευθυτενής, που λέει και ο Άδωνης για τον Δένδια, και ο Γεραπετρίδης ευθυτενέστατος είναι. Έλα όμως που δεν κάνει για τη δουλειά. Να τα βλέπεις λοιπόν όλα αυτά και να λες θέλω κάτι άλλο. Θέλω μια διαφορετική εξωτερική πολιτική, με πιο ισχυρό το εθνικό πρόσημο. Όχι ότι κανείς από αυτούς που είναι τώρα δεν έχει εθνική συνείδηση, κάθε άλλο θα συμπληρώναμε. Αλλά θες, ρε παιδί μου, κάτι διαφορετικό. Εντάξει τα ήρεμα νερά. Όταν για παράδειγμα ακούς τον Πρωθυπουργό τη μια να σου μιλάει για ήρεμα νερά, να λέει αυτά τον Ιούλιο του 25.
12: Εγώ προσδοκώ πάντα σε ήρεμα νερά και σε ειρηνικές σχέσεις με την Τουρκία.
2: Τον ακούς αυτά να λέει 23 Σεβδόμου του 25 στη Σία, Κοσιόνη. Ακούς μετά αυτό.
13: Ο Πρωθυπουργός αναφέρθηκε στα ωφέλη της πολιτικής των ήρεμων νερών με την Τουρκία, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο συνάντησης με τον κύριο Ερντογάν.
14: Σίγουρα κάποια στιγμή θα γίνει συνάντηση με τον πρόεδρο Ερντογάν. Τον έχω συναντήσει εξάλλου 7 φορές και δεν διστάζω να λέω σε κάθε ευκαιρία ότι κάθε συνάντηση μπορεί να είναι χρήσιμη, έστω και αν δεν υπάρχει κάποιο συγκεκριμένο παραδοτέο. Ναι, νομίζω ότι η ηρεμία στα ελληνοτουρκικά σίγουρα των τελευταίων 2 ετών είναι καλοδεχούμενη. Σίγουρα νομίζω ότι δεν είναι κακό το γεγονός ότι δεν είναι γεμάτα τα πρωτοσέλιδα με σενάρια πολέμου και έντασης ως προς τη σχέση μας με την Τουρκία.
2: Να λέει αυτά στην ΕΡΤ το Νοέμβριο του 25, πριν από ένα χρόνο και λιγότερο. Και μετά να ακούς τον ίδιο άνθρωπο πριν από 5 Οκτωβρίου του 25 να λέει αυτά.
15: Παράταξη εκείνη η οποία μπορεί να διαβάζει τα σημεία των καιρών και σε ταραγμένα νερά να κρατάει σταθερό το σκάφος της πατρίδας. Και τα νερά, το ξέρετε κι εσείς, είναι πολύ ταραγμένα και μπορεί να γίνουν ακόμα πιο ταραγμένα.
2: Απ' τη μια ήρεμα και ακόμα και μετά ακόμα πιο ταραγμένα. Δηλαδή παθαίνεις ναυτία, δεν ξέρεις τι γίνεται. Ευλόγως θα πει κανείς, εντάξει, αλλάξαν οι συνθήκες, τι φταίμε εμείς, αν οι Τούρκοι τη μια είναι έτσι, την άλλη είναι γιουβέτσι. Αλλά τώρα τους διαβάζεις τους Τούρκους, δεν τους ξέρεις. Πώς μπορεί εσύ να πίστευες στα ήρεμα νερά και να το διακήρυτες ούρμπι εν τόρμπι και να σου να και περήφανος και να λες, είδατε, δεν έχουμε πρωτοσέλιδα και έχουμε τουρίστες Τούρκους. Τι καλά που είναι όλα. Και μετά να λες, ταραγμένα νερά, φουρτούνα, μποφόρια. Δηλαδή, δεν είναι σοβαρά πράγματα αυτά. Σ' ακούει ο ψηφοφόρος και παθαίνει ναυτία. Θέλει Dramamine. Θυμάστε παλιά τις Dramamines, ε? Να τα ακούει λοιπόν αυτά και να λέει, ρε παιδιά, θέλω κάτι άλλο. Και να σου έρχεται ο Τσίπρας. ως εναλλακτική.
16: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8.
17: Φραγκαίας σε τρία σημεία. Στην πόλη της Καλαμάτας, πλατεία Οθόνος 6, Αρτέμιδος και Δαμιλάτη, πλησίον ΚΤΕΛ, Νέδοντος 76, στην κεντρική πλατεία. Φραγκαίας.
18: Σύλλογος χορού Σενία. Σας περιμένουμε για μια νέα χορευτική.

0: γονιού και παιδιού. Εγγραφές κάθε Δευτέρα έως Πέμπτη, 7 το απόγευμα με 9 το βράδυ. Σύλλογος χορού Ξενία, Μαυρομιχάλη 32, Καλαμάτα. Έναρξη μαθημάτων 14 Σεπτέμβρη. Μικροί και μεγάλοι, ελάτε να χορέψουμε μαζί. Ξενία, εκεί όπου ο χορός γίνεται παρέα, χαρά, διασκέδαση.
1: Λειτουργικότητα, αντοχή, αξιοπιστία. Η απόλυτη επιλογή στη σκίαση είναι τέντες Γιώργος Καλύβας. Αξιόπιστες, λειτουργικές και καλέσθητες επιλογές σε τέντες και συστήματα σκίασης. Ψηφιακές εκτυπώσεις, συστήματα με βραχίονες, κασετίνες πέργολες. Κοντά σας για κάθε απαιτητικό χώρο με μοναδικές ιδέες και λύσεις. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Φαρών και Παναγιώτη Κέσαρη, Καλαμάτα. Τηλέφωνα 27210247 και 697-3884-3. 88. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Κορυφαία επιλογή.
2: Φαντάσου ένα λευκό πιάτο σαν ένα καμβά, έτοιμο να υποδεχτεί ένα έργο. Ένα έργο ζουμερό, νόστιμο, με υφές απαλές.
3: Κρεοπωλείο Volcanos Farm. Αυστηρά επιλεγμένα κρέατα, όλα από την φάρμα μας, στους πρόποδες του βουλκάνου. Κρεατοσκευάσματα και αλλαντικά παραγωγής μας. Κατά αποκλειστικότητα επιλεγμένα τυροκομικά προϊόντα από όλη την Ελλάδα. Παραδοσιακά και προϊόντα delicatessen.
2: Κρεοπωλείο Volcanos Farm. Συνδυάζουμε τη φιλική εξυπηρέτηση με την άριστη ποιότητα των προϊόντων μας και είμαστε η σωστή επιλογή σας για τα καθημερινά και γιορτινά τραπέζια. Θα μας βρείτε Φαρών 150 στην Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27 21 60 11 56.
3: Κρεοπωλείο Volcanos Farm. Για να ξέρετε τι τρώτε.
0: Το ιδιωτικό κτέο Express Μεσσηνίας είναι το δικό σας κτέο. Με πολυετή εμπειρία στον έλεγχο των οχημάτων, σε ένα χώρο με σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένο προσωπικό, το κτέο Express στο 5ο και 6ο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσσίνης είναι το κτέο που φροντίζει για την έγκυρη υπενθύμηση των προθεσμιών σας και σας παρέχει ένα ευχάριστο χώρο αναμονής. Κτέο Express στο 5ο και στο 6ο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσσίνης. Τηλέφωνα 27210-69-444 και 66-055. Κτέο Express. Η γνώση και η εμπειρία μας συνοδηγό σας.
4: Νίκο, Νίκο, έλα να δεις. Οι απέναντι επιδιορθώνουν τα υδραυλικά της πολυκατοικίας.
5: Μόνο αυτό βλέπεις. Που λάμπει η πολυκατοικία τους, το είδες. Εμείς παραμερίζουμε τις αράχνες για να περάσουμε. Άντε, καιρός να πάρετε τις φουγκαρίστρες.
4: Καιρός να πάρουμε τους ειδικούς. Ήρυδα σέρβις, καθαρισμοί κτηρίων, διαχειρίσεις πολυκατοικιών, έκδοση κοινοχρήστων, διανομή πετρελαίου θέρμανσης, απολυμάνσεις, μειοκτονίες, ηλεκτρολογικές και υδραυλικές εργασίες, υπεύθυνα και οικονομικά. Ακόμα αναλαμβάνουν τη φροντίδα του κήπου ή του χωραφιού και διαμορφώσεις εδάφους με μηχανήματα GCB, Bobcat και φορτηγά με συνέπεια, φιλική εξυπηρέτηση και προσιτές τιμές.
5: Ήρυδα σέρβις, πώς δεν το σκέφτηκα.
4: Ναι, Πιντάρου 16 Καλαμάτα.
5: Τηλέφωνο 27210-9711.
4: Ήρυδα σέρβις και καθάρισες.
0: Δήμο Ελλάς, από το 1985 στην αγορά της Καλαμάτας. Στον εκθεσιακό μας χώρο των 8.000 τετραγωνικών μέτρων θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε αντλητικά, υποβρύχια και επιφανειακά για νερό, κρασί, λάδι, καύσιμα και γυαλίματα. Σωλήνες όλων των τύπων και μηχανισμούς σύνδεσης δικτύων. Επίσης, πλυστικά, γεννήτριες, αεροσυμπιεστές, ηλεκτρικά, βιομηχανικά είδη, εργαλεία και ένα αξιόπιστο συνεργείο επισκευών. Πώληση, Λιανική Χονδρική. Δήμο Ελλάς. Εγγύηση, ποιότητα, χαμηλές τιμές. Νέα είσοδος Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27 210 23 778 και 21 132.
1: Η ώρα είναι 8.
6: Το όνομα που εμπιστεύονται οι επαγγελματίες είναι ένα. Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Χονδρεμπόριο σιδήρου αλουμινίου ανοξίδωτου χάλιβα. Για κάθε κατασκευή που απαιτεί άριστη ποιότητα πρώτης ύλης. Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσσίνης. Τηλέφωνα 27210-21-135 και 21-136.
7: Καλαμάτα, έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94.8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας, στους 94.8.

Σε κοιτάω, στο κενό σου θα στοχίσει η αγάπη μου. Σου γελάω, σε κοιτάω, που τις νύχτες σου κλειδώνεσαι και ψάχνεις να φεθείς. Σε ρωτάω, αν ακόμα ζεις στο κέντρο ή με

0: Και τώρα λες drill, drill, drill. Και κάνουμε τη συμφωνία με το Ρούμπιο. Προσέξτε, να αγοράζουμε. Δηλαδή δεν είναι εδώ πέρα να πεις έφτιαξα έναν σταθμό. Θα έρχεται το LNG από την Αμερική. Ακριβό, φτηνό, δεν έχει σημασία. Θα μας πληρώνει για να το διοχετεύουμε στην κεντρική και ανατολική Ευρώπη από το 2030 μέχρι το 2050, όταν τουλάχιστον εμείς που σας μιλάμε τώρα θα είμαστε εκεί που θα είμαστε, τέλος πάντων στους γαλαξίες. Λοιπόν, αλλά αυτό το LNG που συμφώνησες με το Ρούμπιο, ή τέλος πάντων πριν από το Ρούμπιο έγινε συμφωνία για τον κάθετο διάδρομο. Δεν θα έρχονται εδώ οι Αμερικάνοι να λένε, παιδιά σας ευχαριστούμε, πάρτε τέλος πάντων το μερτικό σας που μας δίνετε, τον αγωγό, σαν κάτι τα διόδια, ρε παιδί μου, πώς περνάς, ας πούμε, λες πληρώνω τα διόδια για να μεταφέρω ένα προϊόν. Τι σε βάλαν οι Αμερικοί, οι Αμερικάνοι να κάνεις? Αυτό το LNG το πανάκριβο να το αγοράζεις εσύ. Όχι ακριβώς εσύ, μια κρατική ελληνική εταιρεία που έχει το 40% και ένας ιδιώτης, ο οποίος όμως έχει μεγάλη έκθεση σε δημόσια έργα. Να τα αγοράζεις και μετά εσύ να το στέλνεις το αγορασμένο, το πληρωμένο, μέχρι το 2050, όταν εσύ έλεγες αυτά τον Αύγουστο του 21.
1: Θα κάνουμε την μετάβαση προς μια οικονομία χαμηλών και τελικά μηδενικών εκπομπών χρησιμοποιώντας τον ήλιο και τον άνεμο. Δεν είναι εχθροί. Οι ενεργοκέντρες δεν είναι εχθροί σε αυτή την προσπάθεια. Είναι σύμμαχοι.
0: Αυτά έλεγες και ας πούμε ότι είχες δίκιο.
1: Και επίσης ένα τελείως καινούριο, παρθένο πεδίο για την Ελλάδα όσον αφορά τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, είναι η τοποθέτηση ανεμογεννητών στη θάλασσα
2: και η κατασκευή φωτοβολταϊκών πάρκων που θα παρέχουν δωρεάν ρεύμα.
1: Θα μεταφέρεται καθαρό ρεύμα από τον ήλιο της Αφρικής στην Ελλάδα.
0: Καθαρό ρεύμα, ήλιος, θάλασσα, όλα αυτά τα μεγάλα μας πλεονεκτήματα. Και την ίδια ώρα που τα έλεγες αυτά, βέβαια τα έλεγες πριν από 4-5 χρόνια, συμφωνείς τώρα να αγοράζουμε το LNG του Ρούμπιο, των Αμερικανών, της Gilfoil, και μετά εμείς να το πουλάμε. Αλλά η συμφωνία είναι, παιδιά, τα αγοράζετε οπωσδήποτε μέχρι το 2050, όταν τότε το φυσικό αέριο, το LNG δηλαδή, στο ενεργειακό μείγμα της Ελλάδος θα έχει συμμετοχή κατά 3%. Αυτός είναι ο σχεδιασμός. Και το LNG και το φυσικό αέριο που θα βγάζουμε εμείς από την Κέρκυρα θα το κάνουμε. Θα πουλάμε πρώτα το αμερικάνικο που έχουμε ήδη αγοράσει, και επειδή όλα αυτά θα οδηγήσουν σε ζημιές, ποιος θα τις πληρώσει? Ασφαλώς εσείς που μας ακούτε.
3: Πρέπει αυτός να τελειώσει με το να συντριβεί η Ουκρανία, διότι έτσι θα είχε ουσιαστικά δικαιωθεί ο επιτιθέμενος. Μην ξεχνάμε ότι η πατρίδα μας και ο ελληνισμός στο λεγά κουβαλάει ακόμα ανοιχτή την πληγή της Κύπρου, όπου 52 χρόνια μετά έχουμε να διαχειριστούμε μια εισβολή και μια κατοχή ενός σημαντικού τμήματος του νησιού. Άρα όλα αυτά τα αναδεικνύω, διότι ξέρετε, στην εξωτερική πολιτική το πιο σημαντικό είναι να υπάρχει συνέπεια λόγων και έργων. Δεν είμαστε μια χώρα ανεμοδούρα, είμαστε μια χώρα.
0: Δεν είμαστε μια χώρα ανεμοδούρα. Τι λες τώρα?

0: πάνω απ' όλα δεν είμαστε ανεμοδούρες.
1: Εγώ δεν θα πω ποτέ καλωσορίζω τον Μακεδόνα πρωθυπουργό στη χώρα. Περιμένω να το πείτε εσείς, κύριε Τσίπρα.
2: Κύριε Πρωθυπουργέ της Βόρειας Μακεδονίας, dear Dimitar, σας καλωσορίζω σήμερα στην Αλεξανδρούπολη.
3: Δεν είμαι κολοτούμπας.
0: Και δεν είμαστε μια χώρα ανεμοδούρα.

Αυτά για μια άλλη προσέγγιση στη συνέντευξη που τώρα δίνει σε εκλεκτούς συναδέλφους ο Πρωθυπουργός. Διαλυματάκι.

0: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8.
1: Καραμίτσος Δομικά. Συμμετείχαμε σε όλους τους προηγούμενους κύκλους του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκον και συνεχίζουμε να παρέχουμε ολοκληρωμένες υπηρεσίες και ποιοτικά προϊόντα. Αλουμίνια. Μόνωση ταράτσας. Θερμοπρόσωψη. Για κάθε ενεργειακή αναβάθμιση του χώρου σας, έχουμε την γνώση και την εμπειρία για το σωστό αποτέλεσμα. Ενημερωθείτε για το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Καραμίτσος Δομικά. Έναντι καρέλια. Τηλέφωνο 27210-69-799.
2: Αλλαντικά με αλλαντικά έχουν διαφορά. Μιλώντας όμως για αγνά παραδοσιακά προϊόντα, τότε σίγουρα μιλάμε για την οικογενειακή βιοτεχνία αλλαντικών Οικονομάκος. Για κάθε σπίτι, σε κάθε τραπέζι, για κάθε στιγμή. Με αγάπη, συνεχίζουμε να παράγουμε υψηλής ποιότητας παραδοσιακά αλλαντικά όπως λουκάνικο καπνιστό με πορτοκάλι, παστό μανιάτικο, καθώς και πολλά άλλα εκλεκτά προϊόντα. Θα τα βρείτε στο κατάστημά μας επί της οδού Ιθώμης 12, στην καρδιά του ιστορικού κέντρου Καλαμάτας, σε επιλεγμένα καταστήματα του νομού μας και όχι μόνο. Βιοτεχνία αλλαντικών, Οικονομάκος, η παράδοση απέκτησε όνομα.
3: Κάθε Σάββατο στο κατάστημά μας η παράδοση συνεχίζεται με τη γνωστή σε όλους γουρναπούλα.
4: Οι ανάγκες πολλές. Η λύση είναι μονόδρομος. Για άμεσα μετρητά, νέα αγορά χρυσού. Στην Έδοντος και 23ης Μαρτίου, απέναντι από το Πάνθεον. Ανταλλάσσουμε τα παλιά σας κοσμήματα από χρυσό, ασήμι και λίρες με μετρητά στη στιγμή και στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Συμβουλευτείτε μας τώρα. Νέα αγορά χρυσού στην Έδοντος και 23ης Μαρτίου, απέναντι από το Πάνθεον. Τηλέφωνο 27210-82735. Άμεσα μετρητά. Στη στιγμή.
5: Η μεσσηνιακή διατροφή είναι φημισμένη, που μπορεί όμως κανείς να την απολαύσει αυθεντική και λαχταριστή? Μα φυσικά στου Κώστα. Ποιότητα, καθαριότητα και χαμηλές τιμές στον πιο νόστιμο συνδυασμό υλικών και συνταγών. Στου Κώστα θα βρείτε γεύσεις από μεσσηνιακά προϊόντα σε ένα πεντακάθαρο περιβάλλον. Απαραίτητη προϋπόθεση για την είσοδο στο χώρο, χαμόγελο και καλή διάθεση. Σας περιμένουμε στο Συνοικισμό Μπουρνιά και στο τηλέφωνο 27210-83-957.
6: Ακούς ρε πως πάει, ακούς υποδύναμη, ροπές!
7: Πάει σφαίρα το εργαλείο, άλλαξες μηχανή.
6: Άλλαξα συνεργείο.
7: Καιρός ήταν, πήγες στο Θανόπουλο που σου είπα.
6: Πήγα και έδωσε ζωή στο αυτοκίνητό μου, μέσωσες φίλε.
7: Όχι εγώ, ο Θανόπουλος.
8: Θανόπουλο Σέρβις. Εγγυημένη εργασία για το όχημά σας. Εξειδικευμένη τεχνική, αξιόπιστα ανταλλακτικά.
9: Σύγχρονα ηλεκτρονικά μηχανήματα διάγνωσης. Δυνατότητα προγραμματισμού εγκεφάλου για αύξηση της υποδύναμης κινητήρων δίζελ και βενζίνης.
10: Εγκατάσταση συστημάτων υγραριοκίνησης σε γιοταχή και επαγγελματικά οχήματα. Σέρβις Air Condition.
9: Θανόπουλο Σέρβις. Νέα διεύθυνση, Βιπέ Μελιγαλά.
10: Τηλέφωνο 27240-27270.
11: Μειώστε τον κόπο και αυξήστε τη γεωργική σας παραγωγή. Πατσαβούρα στη Μεσίνη.
12: Από το 1945, δίπλα στον αγρότη και τον ιδιώτη, με προϊόντα που καλύπτουν κάθε αγροτική ανάγκη.
11: Επίσημος αντιπρόσωπος των τρακτέρ Lamborghini, Zetor και John Deere. Κορυφαία ονόματα, εγγυημένα αποτελέσματα.
12: Επώνυμα παρελκόμενα, αλλά και δικής μας κατασκευής. Ψεκαστικά, καλλιεργητές, καταστροφής, φρέζες.
11: Αλυσοπρίωνα, θαμνοκοπτικά, χορτοκοπτικά.
12: Πατσαβούρα και για εξοπλισμό και σωλήνες δικτύων ίδρευσης, άρδευσης, αποχέτευσης, αντλητικά συγκροτήματα και αντλίες επιφάνειας και υποβρύχες υψηλής απόδοσης, γεννήτριες, κινητήρες, αεροσυμπιεστές, εκτοξευτήρες.
11: Πωλήσεις, σέρβις, κατασκευές γεωργικών μηχανημάτων, Πατσαβούρας. Θα μας βρείτε Γιάννη Μαυρομιχάλη 6, Όπισθεν Λίτλ, στη Μεσίνη. Στα τηλέφωνα 27220-22064 και 25925 και στο www.patsavouras.com.
12: Πατσαβούρας. Εμπειρία, αξιοπιστία, εξειδίκευση.

0: day. Bread. Bakery and deli. Bread. Kalamata. Η ώρα είναι 8:30. Έφτασα. Τι ζέστη που έχει έξω, αλλά εδώ. Τι ωραία και δροσερά που είναι. Έχετε ανάψει το κλιματιστικό?
1: Έχουμε Αλφα, παντού.
0: Δηλαδή?
1: Αλφα, κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα. Αντιπρόσωπος Ανατολικής Μεσσηνίας, Καραμίτσος Φώτης, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-69-799.
2: Κανάλι 1 Καλαμάτας. Και στο www.kanalina.gr.

0: αποκαλύψεις για την Kimberly Guilfoyle δημοσιεύει η Wall Street Journal. Θα πάμε στη Σοφία Φασουλάκη. Μετά το πρώτο δημοσίευμα περί αμερικανικής παρέμβασης στη Ρουμανία, η εφημερίδα σε σημερινό ρεπορτάζ αναφέρεται, Σοφία, σε επικοινωνίες της κυρίας Guilfoyle με χορηγό του κινήματος Μάγκα, τον Eric Dieters, από τον οποίο φέρεται να ζητά χρήματα έναντι αταλλάγματος λίγο πριν από το διορισμό της.
1: Ναι, ακριβώς έτσι. Με νέο χτύπημα έρχεται σήμερα η Wall Street Journal σε βάρος της Αμερικανίδας πρέσβυρας στην Ελλάδα. Σύμφωνα λοιπόν με το δημοσίευμα, η κυρία Guilfoyle ζητούσε επίμονα από τον Eric Dieters, ο οποίος ήταν χρηματοδότης του κινήματος MAGA αλλά και υποψήφιος για το Κογκρέσο, το ποσό των 100.000 ευρώ μέσω μηνυμάτων γινόταν αυτή η επικοινωνία, και σύμφωνα με την εφημερίδα έχει εφατά στοιχεία. Ζητούσε λοιπόν 100.000 δολάρια προκειμένου να εξοφλήσει οφειλή της σε πιστωτικό ίδρυμα, και από την άλλη πλευρά φέρεται πάντα ότι αυτό το ποσό και αυτή η επικοινωνία είχε ως στόχο να δοθούν ανταλλάγματα στον Eric Dieters, γιατί είχε εκκρεμότητες τόσο φορολογικές όσο και με το Υπουργείο Δικαιοσύνης. Να σου πω πάντως ότι η υπηρεσία IRS διαψεύδει ότι έγιναν διευκολύνσεις στον Eric Dieters, ενώ η Αμερικανική Πρεσβεία στηρίζει την Kimberly Guilfoyle, όπως διεφάνηξε κάθαρα δώρα χθες και από την απάντηση
0: του κυρίου Ρούμπιου, του Υπουργού Εξωτερικών. Να ευχαριστήσω την Σοφία Φασουλάκη.
2: Οι εξελίξεις γύρω από την κυρία είναι καταιγιστικές. Δεν είναι μόνο η Wall Street Journal η οποία την χτυπάει. Δηλαδή, η οποία στην ουσία αποκαλύπτει την αρπαχτή που πήγε να κάνει λίγο πριν από τον επίσημο διορισμό της. Βάρε μου, λέει, 100.000 δολάρια να ξοφλήσω την πιστωτική μου κάρτα, και όλα αυτά με ανταλλαγή μηνυμάτων στο Signal, που είναι μια πλατφόρμα υψηλής, θα έλεγε κανείς, προστασίας των δεδομένων, προκειμένου να μεσολαβήσω για να τακτοποιήσω υπόθεσή σου. 100.000 δολάρια. Εδώ και πολύ καιρό σας λέγαμε από αυτή εδώ την εκπομπή ότι η κυρία δεν τα πάει και καλά. Με το που εμφανίστηκε, πήρε σβάρνα τα μπουζουξίδικα, πήρε σβάρνα τα κότερα, άρχισε τις βόλτες στη Μύκονο.
3: Πάμε στο Μέτρο Νάζο στη Μύκονο να ξεκουραστούμε με το αγράρι, να δούμε την παραλιάρα, να δούμε τις ξαπλώστρες.
4: Λοιπόν, είχαμε την πρέσβυρα των Ηνωμένων Πολιτειών, την κυρία Kimberly, η οποία επισκέφτηκε το δημαρχείο μας και το δήμαρχό μας, τον Χρήστο Βερόνη, όπου της έδωσε και μια πολύ ωραία θοδέσμη. Και εκεί συνάντησε και τον Πέτρο τον Πελεκάνο, που είναι ένα σύμβολο από πάρα πολλά χρόνια. Αν έχετε δει και φωτογραφίες, και η Τζάκη Ωνάση τον είχε συνάντηση.
2: Τζάκη Ωνάση, τρέχα γύρευε. Εκτός τόπου και χρόνου, και όλα αυτά γινόταν τις ίδιες μέρες που έρμος ο Μητσοτάκης είχε πάει στην Άγκυρα για τη σύνοδο του ΝΑΤΟ και τον γράφαν όλοι κανονικά. Ο δε Τραμπ ήταν συνέχεια με τον Ερντογάν, δημόσιες εμφανίσεις, κατηδίαν συζητήσεις, και με τον δικό μας τον έρμο δεν αντάλλαξε ούτε χειραψία. Κι ήταν τότε ακριβώς εκείνες τις ημέρες που ο καλός συνάδελφος, ο Μιχάλης ο Ιγναντίου, έλεγε αυτά.
5: Και θέλω να πω και το εξής. Ο πρόεδρος Τραμπ ήταν αυτός που καθύβριζε τον Ερντογάν στην πρώτη θητεία του την προεδρική. Τον καθύβριζε στην κυριολεξία. Ήταν αυτός που τις 3 το πρωί του έστειλε μήνυμα,
6: Μιχάλη,
5: από το Twitter.
6: Τι άλλαξε.
5: Ναι.
6: Μιχάλη, τι άλλαξε.
5: Ένα λεπτό.
6: Τι άλλαξε, Μιχάλη. Ένα λεπτό. Τι συμβαίνει.
5: Θα σου πω τι άλλαξε. Ήταν αυτός που απείλησε ότι θα καταστρέψει την οικονομία. Μανώλη και κυρίες και κύριοι, αυτό που άλλαξε είναι ένα όνομα. Ένα όνομα. Είναι ο πρέσβης της Αμερικής στην Άγκυρα, αυτόν που χαρακτηρίζουν οι περισσότεροι ως ατζέντη του Ερντογάν. περισσότερο ως ατσέντη του Ερντογάν. Αυτός ο άνθρωπος δυστυχώς για μας έχει αλλάξει εντελώς το παιχνίδι. Έχει πείσει τον πρόεδρο Τραμπ ότι έτσι έχουν τα πράγματα. Αυτά που λέει ο πρόεδρος Τραμπ είναι κουβέντες του κυρίου Μπάρακ.
0: Θα φανεί λοιπόν.
2: Ο Τραμπ έστειλε τον Τόμ Μπάρακ, έναν ικανότατο, ούτε αυτός είναι διπλωμάτης καριέρας, ο οποίος κάνει αυτά που κάνει. Βέβαια έκανε και αυτός μια γκέλα με τη Συρία, αλλά μεσολαβεί, κάνει ράνι, φτιάχνει, την ίδια ώρα που η δικιά μας είναι στη Μύκονο με τον Πελεκάνο. Και έρχεται λοιπόν και τρίτο δημοσίευμα, αυτή τη φορά την πιάσαν οι Εγγλέζοι, αν σε πιάσει αγγλική ταμπλόιντ, εκεί πέρα δεν ξεμπερδεύεις με τίποτα. Daily Mail λοιπόν, βλέπω εδώ πέρα Mail Exclusive. Κάτω λέει από διερεύνηση από ειδική επιτροπή του State Department, μετά από διάφορα ευτράπελα, ζητώντας, λέει, στο ξενοδοχείο που ήταν να τις φέρουν οι σωματοφύλακες το βράδυ παγάκια για τη σαμπάνια. Τέρατα και σημεία για την κυρία. Δηλαδή φαντάσου πόσο μας υπολογίζει ο Τραμπ, επειδή ακούσατε τι λεγόταν και προηγουμένως, και όλα αυτά είναι δυσάρεστα και τα λέμε με βεβαίως δημοσιογραφικό λόγο, αλλά η πραγματικότης, η εθνική, είναι εξαιρετικά λυπηρή, θα έλεγε κανείς, να σου στέλνουν ως εκπρόσωπο αυτής της μεγάλης χώρας την Κίμπερλι, και να στέλνουν στην Άγκυρα τον Τόμ Μπάρακ.

εφημερίδα Τα Νέα σήμερα, στη σελίδα 12, η οποία είναι αφιερωμένη στην Κίμπερλι, αναπαράγει το δημοσίευμα κόλαφο της Daily Mail, το οποίο το έχουμε μπροστά και εμείς στην ηλεκτρονική του έκδοση. Σύμφωνα λοιπόν με αυτή την αναπαραγωγή από την εφημερίδα Τα Νέα, δια της γραφίδος της καλής συνάδελφου, της κυρίας Μπαστέα, 5 πηγές επιβεβαίωσαν στην εφημερίδα ότι έχει ξεκινήσει επίσημη έρευνα του Γραφείου Γενικού Επιθεωρητή του Υπουργείου Εξωτερικών για την 57χρονη Κίμπερλι. 3 πηγές αναφέρουν ότι διερευνώνται καταγγελίες σχετικά με την πιθανή κατάχρηση ουσιών από την Guilfoyle, την χρήση ιδιωτικών αεροπλάνων και ελικοπτέρων, την στενή σχέση της με εταιρεία ενέργειας και κατασκευών, την ακατάλληλη αποδοχή δώρων και άλλα. Αυτή είναι η κυρία πρέσβης. Όλοι εσείς, οι υπουργοί, θυμάστε όταν είχε έρθει, τρέχατε ποιος θα φωτογραφηθεί πρώτος μαζί της. Ο Κικίλιας ή ο Θοδωρικάκος, ο Δένδιας ή ο Γεραπετρίτης. Θυμάστε που την είχες πάρει Τάκη και την είχες πάει στην Ελευσίνα, λέει, παιδιά, να κάνουμε εδώ πέρα δικό μας λιμάνι στην Ελευσίνα, να ανταγωνιστούμε την Κόσκο, την Κινέζικη στον Πειραιά και διάφορα άλλα τέτοια, προκαλώντας και την μήνη της Κινέζικης Πρεσβείας. Μετά παρενέβη το Μέγαρο Μαξίμου και κάπως τα πράγματα στρώσαν. Συνεχίζει λοιπόν η Daily Mail, όπως το δημοσίευμά της αναπαράγεται από την κυρία Μπαστέα στα Νέα. Το κλίμα μέσα στην Αμερικανική Πρεσβεία στην Αθήνα περιγράφεται ως ένα τοξικό εργασιακό κλίμα. Η πρέσβυρα φαίνεται να έχει ξεσπάσματα και να απειλεί φυσταμένους με απόλυση και με φράσεις του στυλ «Γαμώτο, κάντο αλλιώς γιατί θα απολυθείς». Αναφέρεται περιστατικό το καλοκαίρι στη Μύκονο, αυτό που σας λέγαμε προηγουμένως για τον Πελεκάνο. Αλλά ο Πελεκάνος έγινε υπό το φως της ημέρας. Άκου να δεις τώρα τι άλλο, γράφει Daily Mail. Στις 4 το πρωί κάλεσε τον Βασίλη από την ομάδα ασφαλείας για να της φέρει παγάκια. Εκείνος προφανώς κοιμόταν ο άνθρωπος και δεν απάντησε. Την επόμενη μέρα τον υποβάθμισε. 2 άλλοι οδηγοί της, συνεχίζει Daily Mail και αναπαράγουν σήμερα Τα Νέα, ο Πέτρος και ο Δημήτρης, φέρονται επίσης να υποβιβάστηκαν επειδή στην Guilfoyle δεν άρεσε ο τρόπος που έστριβαν το αυτοκίνητο προς τα αριστερά. Όταν έκανε στροφή αριστερά δεν της άρεσε, ζαλιζόταν, λέει, και τους υποβάθμισε. Γίνεται επίσης λόγος για πολλά περιστατικά λεκτικής κακοποίησης στους άνδρες ασφαλείας της. Τους βρίζει, λέει, πατόκορφα. Αυτό το συμπληρώνουμε εμείς. Στο δημοσίευμα αναφέρεται επίσης ότι απέλησε την υπεύθυνη δεοντολογίας της, Αν Μαρία Εβέρτ, επειδή ύστερα από διαμάχη για το ποιος χρηματοδότησε τις εκτεταμένες ανακαινήσεις στην πρεσβευτική κατοικία. Ανακαινήσεις, λέει, με το που ήρθε. Κάτι που φέρεται να έγινε με ιδιωτικά χρήματα από εύπορους Έλληνες. Ποιοι είναι αυτοί οι εύποροι Έλληνες που τις ανακαίνησαν την πρεσβευτική κατοικία? Ποιοι να είναι άραγε? Έχουν σχέση με τον κάθετο διάδρομο? Μάλλον όχι, αλλά ποιος ξέρει. Το ρεπορτάζ καταλήγει επικαλούμενο πηγή κοντά στον πρόεδρο Τραμπ. Το ερώτημα τώρα είναι πόσο καιρό ακόμα θα αντέξει. Σε ποιο σημείο ο πρόεδρος θα εξετάσει την υπόθεση και θα αποφασίσει ότι αυτό απλά δεν μπορεί να συνεχιστεί.

0: Well, I hope she comes. I know the president's going to be coming, and I'm really looking forward to them both coming to visit Greece. It'll be an amazing honor for the country.
1: How's your experience?
2: All right.
0: Paris was very nice. I was there to support my dear friend, Cynthia, super talented designer. So it was a great experience, and I also had wonderful meetings with the ambassador, Charles Kushner, as well, who's a dear friend.
3: Ήταν μια, αν δεν κάνουμε λάθος, κοσμική εκδήλωση. Προεβάλλε το εκείνο το φιλμ με τίτλο Μελάνια για την πρώτη κυρία των Ηνωμένων Πολιτειών. Ήταν εκεί η Κίμπερλι και λέει θα έρθει ο Τραμπ με τη Μελάνια στην Ελλάδα. Τρελάθηκαν. Σου λέει ρε παιδί, η δυσάρα. Τη Σάρα τώρα πως το είπε, γιατί το είπε, μπορεί ξέρω εγώ να είχε φάει πολύ popcorn. Εν πάση περιπτώσει δεν ξέρουμε για την κυρία, αλλά τρελάθηκαν όλοι, λέει παιδιά η πρέσβυρα ανήγγειλε επίσκεψη Τραμπ στην Ελλάδα λίγο πριν ή λίγο μετά, τώρα μάλλον λίγο μετά πρέπει να ήταν. Εκτός από την Κίμπερλι προέβλεπε επίσημη επίσκεψη και το δελτίο ειδήσεων του Sky. Ή μάλλον όχι, βλέπω εδώ πέρα είμαστε Νοέμβριο του 25. Αυτά της Κίμπερλι που ακούσατε τώρα, τα κοσμικά, ήταν κάτι καλές συναδέλφισες, νεαρές στην ηλικία, τώρα τα κορίτσια του κοσμικού ρεπορτάζ. Δηλαδή η Κίμπερλι καλυπτόταν πλέον η δραστηριότητά της όχι από διπλωματικούς συντάκτες ή συντάκτες γενικότερα του Υπουργείου Εξωτερικών, αλλά από τις εκλεκτές συναδέλφισες και συναδέλφους του κοσμικού ρεπορτάζ. Όταν το είπε λοιπόν αυτό, προηγουμένως όμως, για να τα λέμε κιόλα, πριν από την Κίμπερλι είχαν προβλέψει άλλοι τη συνάντηση Μητσοτάκη-Τραμπ.
4: Ο Κυριακός Μητσοτάκης εκτίμησε ότι πλησιάζει η ώρα για μια συνάντηση με τον Ντόναλντ Τραμπ.
3: Πλησιάζει η ώρα, όπου να είναι έρχεται η μεγάλη μέρα, Νοέμβριος του 25. Βέβαια, τι είναι αυτή η κυρία Κοσιόνη που το είπε, όταν το είχε πει ο ίδιος ο μεγάλος.
5: Συνάντηση με τον Ντόναλντ Τραμπ σε σύντομο χρονικό διάστημα, προανήγγειλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, εστιάζοντας στη στενή συνεργασία που υπάρχει με την Αμερικανική κυβέρνηση στον τομέα της ενέργειας.
6: Είμαι σίγουρος ότι κάποια στιγμή σύντομα θα συναντηθώ και πάλι μαζί του.
3: Θα συναντηθώ και πάλι, εννοούσε τον είχε συναντήσει όταν ήταν εκτός, όταν είχε εκλεγεί ο Μητσοτάκης το 16 νομίζω, όταν ο Μητσοτάκης ήταν στην αντιπολίτευση και ο Τραμπ είχε χάσει τις εκλογές από τον Μπάιντεν. Το ξαναντήσω λέει και πάλι, λες και τον είχε συναντήσει 3 μέρες πριν. Τέλος πάντων, λοιπόν, αυτά τα προανήγγειλε ο Κυριάκος Νοέμβριο του 25. Τι να κάνουνε τώρα και οι καλοί συνάδελφοι, λέει, αφού το είπε ο Πρωθυπουργός, πολύ σύντομα θα γίνει. Μετά, όταν είχε επισκεφτεί όχι ο Ρούμπιο τον Γεραπετρίταρο αλλά ο δικός μας Υπουργός Εξωτερικών, τον Ρούμπιο τον Φεβρουάριο του 26.
4: Ξαφνικά, παρέλαση Ελλήνων Υπουργών στην Ουάσιγκτον, κυρίες και κύριοι, μετά το Σταύρο Παπασταύρου, στην Αμερικανική Πρωτεύουσα μεταβαίνει και ο Γιώργος Γεραπετρίτης, που θα συναντηθεί με τον Αμερικανό ομόλογο του Μάρκο Ρούμπιο αύριο. Η ατζέντα περιλαμβάνει επισήμως διμερείς ζητήματα και ζητήματα που αφορούν στις περιφερειακές εξελίξεις. Όμως η σιναριολογία περί πιθανής προετοιμασίας μιας συνάντησης Μητσοτάκη-Τραμπ δίνει και παίρνει.
3: Και δίνει και παίρνει.
4: Πάμε τώρα να συνδεθούμε, κυρίες και κύριοι, με τον Μιχάλη Ιγνατίου στην Ουάσιγκτον και ο Γιώργος Γεραπετρίτης, Μιχάλη, στην Αμερικανική πρωτεύουσα. Έχει μια συνάντηση με τον Αμερικανό ομολογό του Μάρκο Ρούμπιο σε μια πολύ ιδιαίτερη συγκυρία. Τι ξέρουμε για το υπόβαθρο, το παρασκήνιο αυτής της επίσκεψης και πόσο πιθανόν είναι να μιλάμε για μια επίσκεψη προετοιμασίας ενός τετ-α-τετ Μητσοτάκη-Τραμπ.
3: Πώς μπορείτε και τα λέτε, ρε παιδί μου. Δηλαδή κράτα μια πισίνη. Πες, ας μην το πούμε. Δεν χάθηκε ο κόσμος τώρα. Εντάξει, δεν θα στεναχωρηθεί και ιδιαίτερα ο μεγάλος τώρα. Εντάξει, είμαστε και συγγενείς. Τέλος πάντων, τι να πει κανείς. Λοιπόν, όπου να είναι, ανταμώνει ο Ντόναλτ με τον Ντομένικο. Να τα πούν από κοντά. Βέβαια αυτό δεν έγινε ποτέ. Και τώρα φαντάσου, ήρθε εδώ πέρα ο άλλος, ο Ρούμπιο, μίλησε στην Πνίκα και δεν μετέφερε ένα χαιρετισμό προς τον Κυριάκο, όχι στην Πνίκα, όταν συναντήθηκαν στο Μαξίμου. Τέλος πάντων, βγαίνει και η κυρία και λέει, συνάμενη κουνάμενη.
2: Well, I hope she comes. I know the president is going to be coming and I'm really looking forward to them both coming to visit Greece. It'll be amazing honor.
3: Amazing, λέει, όπου να είναι έρχονται. Προσγειώνονται. Πώς έτυχε τώρα, ύστερα από 2-3 μέρες, να έχει κλεισμένη συνέντευξη ο Μητσοτάκης στο Παπαχελά? Τι να κάνει και ο Παπαχελάς ο άνθρωπος?
7: Να ξεκινήσω λοιπόν με μια απλή ερώτηση. Άκουσα χθες την Αμερικανίδα στην Ελλάδα να λέει ότι περιμένει τον Ντόναλντ Τραμπ στην Ελλάδα. Τον περιμένετε κάποια στιγμή σύντομα, ξέρετε κάτι?
8: Δεν έχω κάποια επίσημη ενημέρωση αν επίκειται κάποιο ταξίδι του Πρόεδρου Τραμπ στην πατρίδα μας.
3: Έχει χθες και το Μητσοτάκη δηλαδή.
8: Αυτά είναι ζητήματα τα οποία συζητιούνται πάντα, αλλά δεν έχω να σας πω κάτι περισσότερο από αυτού. Αυτό το οποίο μπορώ να σας πω είναι ότι σε αυτόν τον κόσμο γεμάτο
3: περίφρονη
8: είναι απολύτως κατανοητό και ελληνική κοινωνία να ανησυχεί για το που πηγαίνουμε συνολικά ως χώρα, που πηγαίνει η Ευρώπη.
3: Το έχει αλλάξει. Έχει πετάξει την μπάλα, όχι στην εξέδρα.
8: Και ελπίζω να μας δοθεί η δυνατότητα να εξηγήσουμε με απλά λόγια ποια είναι η στρατηγική της χώρας μας και πώς μπορούμε να εκμεταλλευτούμε τα ιδιαίτερα πλεονεκτήματά μας ώστε να παραμείνουμε ένας πόλος σταθερότητας σε μια καραμένη περιοχή.
3: Πέταξε την μπάλα, ποια μπάλα δηλαδή, όχι εκτός γηπέδου, στην άλλη άκρη της πόλης. Δηλαδή στην ουσία τώρα Γκυλφόιτ τον κρέμασε τον άνθρωπο, τον εξέδεσε. Λέει τώρα, βγαίνει πρέσβης και λέει έρχεται η Μελάνια με τον Τραμπ και ο πρωθυπουργός δεν έχει ιδέα. Αυτοί μας στείλανε να τη χαιρόμαστε. Και είναι αυτή, λέει, που θα κανόνιζε την επίσκεψη Τραμπ στην Αθήνα.
9: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8. Όταν η σοδειά σου απειλείται, όταν η ποιότητα του λαδιού σου υποβαθμίζεται από το γλυοσπόριο και το κυκλοκόνιο, υπάρχει λύση. Σιλιτόλεο, νέο με κυτοκτόνο ελιάς. Για διασφάλιση υψηλής και ποιοτικής παραγωγής. Σιλιτόλεο. Για υγιή δέντρα και καθαρό καρπό. Σιλιτόλεο. Φέτος η σοδειά σου προστατεύεται. Προϊόν της UPL Ελλάς. Ενημερώσου από τον γεωπόνο σου. Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση του, καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα.
10: Ένα σώμα που δυναμώνει. Ένας χαρακτήρας που χτίζεται. Μια ψυχή που μαθαίνει να πετάει. Αυτή είναι η ρυθμική γυμναστική. Στον αθλητικό όμιλο Καλαμάτας ή Άνθεμις, κάθε κίνηση γίνεται δύναμη. Κάθε προσπάθεια γίνεται αυτοπεποίθηση και κάθε όνειρο βρίσκει το δικό του ρυθμό. Τμήματα μπαλέτου και μοντέρνου χορού. Δυνατότητα ένταξης σε αγωνιστικά τμήματα. Η Άνθεμις. Σύλλογος ρυθμικής γυμναστικής αθλητικού ομίλου Καλαμάτας. Γήπεδο τέντας και κλειστό γυμναστήριο γυμνασίου παραλίας. Υπεύθυνη Γιώτα Μέμου. Τηλέφωνο 694-4633-030.
11: Δήμο Ελλάς από το 1985 στην αγορά της Καλαμάτας. Στον εκθεσιακό μας χώρο των 8.000 τετραγωνικών μέτρων θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε υδραυλικά και βιομηχανικά είδη, σωλήνες ίδρευσης, άρδευσης, αποχέτευσης και όλα τα εξαρτήματα σύνδεσης, αντλητικά όλων των τύπων και μηχανισμούς δικτύων άρδευσης, ίδρευσης και τεχνητής βροχής. Πώληση Λιανική Χονδρική. Δήμο Ελλάς. Εγγύηση, ποιότητα, χαμηλές τιμές. Νέα είσοδος Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27 210 23 778 και 21 132.
12: Η επισκευή και η συντήρηση αυτοκινήτου είναι πολύπλευρη υπόθεση. Τώρα όλες οι πλευρές συγκλίνουν σε ένα μέρος. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Μια κάθετη μονάδα με σύγχρονο εξοπλισμό, όπου παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες για Renault, Citroën, Peugeot, Dacia, Nissan και Volkswagen Group. Συνεργείο, ηλεκτρολογείο, συντήρηση air condition, φανοποιείο, βαφείο, ευθυγράμμιση, ζυγοστάθμιση, βουλκανιζατέρ, συντήρηση ηλεκτροκίνησης και μηχάνημα για αυτόματο σασμάν. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Νικολάου Πλαστήρα 32 στη Δυτική Παραλία Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27210 27325 και 6984 5974 00. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Και απολαύστε την οδηγική εμπειρία που σας αξίζει.
13: Τι γεύση έχει η αθωότητα των παιδικών μας χρόνων? Πλασμένη με όνειρα, αγάπη, αλεύρι και ζάχαρη. Παραδοσιακός φούρνος αλεύρι και ζάχαρη. Γεύσεις χειροποίητες, φτιαγμένες με αγνότητα και μεράκι και ψημένες σε φούρνο με ξύλα, όπως παλιά. Γλυκές και αλμυρές προτάσεις, μεγάλη ποικιλία σε είδη ψωμιών και αρτοποιήματα που προσφέρουν στη μέρα σας την αυθεντική γεύση της παράδοσης. Αλεύρι και ζάχαρη. Μπομπολέτη και Λεϊκόν 2527, Καλαμάτα. Η γεύση της παράδοσης.
14: Επιλέγω ποιότητα. Επιλέγω αξιοπιστία και ασφάλεια σε κάθε μου μετακίνηση. Επιλέγω το πρατήριο υγρών καυσίμων Αβίν Τσουκλέρης, Αθηνών 182 στην Καλαμάτα. Καύσιμα υψηλής ποιότητας με την πιστοποίηση του μεγάλου ονόματος της Αβίν. Ποιοτικός και ποσοτικός έλεγχος αντλιών καυσίμων. Λιπαντικά και είδη περποίησης αυτοκινήτου και μηχανής. Μίνι μάρκετ και όλα τα προνόμια και τις προσφορές της κάρτας Αβίν Κερδίζω. Πρατήριο υγρών καυσίμων Αβίν Τσουκλέρης, Αθηνών 182 στην Καλαμάτα. Το φως δεν είναι απλός φωτισμός, είναι ατμόσφαιρα, στυλ και λειτουργικότητα. Ηλεκτρολογικό υλικό φωτιστικά Αργυράκης. Ολοκληρωμένες λύσεις σε ηλεκτρολογικό υλικό και φωτιστικά για κάθε χώρο. Μεγάλη ποικιλία σε φωτιστικά εσωτερικού και εξωτερικού χώρου. Ηλιακά και επαναφορτιζόμενα. Προβολής εξωτερικού χώρου. Κρεμαστά, LED, οικονομίας, λάμπες, διακόπτες. Και αξιόπιστο ηλεκτρολογικό εξοπλισμό για ιδιώτες και επαγγελματίες. Ποιότητα, γνώση και εξειδικευμένη εξυπηρέτηση από ανθρώπους που γνωρίζουν το αντικείμενο. Ηλεκτρολογικό υλικό φωτιστικά Αργυράκης, Κουμουνδούρου Αλεξάνδρου 38 στην Καλαμάτα. Αργυράκης, δώστε φως στο χώρο σας όπως του αξίζει.
15: Η ώρα είναι 9.
16: Ακρίβεια διαμαντιού, ευελιξία χρυσού, επεξεργασία σιδήρου, αλουμινίου, ανοξείδωτου χάλιβα. Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Από τους ειδικούς στην επεξεργασία μετάλλου για όσους θέλουν πιστότητα στο σχεδιασμό και αξιοπιστία στους χρόνους. Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης. Τηλέφωνα 27210 21 135 και 21 136.
17: Καλαμάτα, έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94.8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας, στους 94.8.
18: Βιβλιοχαρτοπολείο Βιβλιοπολής Δήμητρα Δημοπούλου, Νικηταρά 3α, στο κέντρο της Καλαμάτας. Τηλέφωνο 27210 28 828 και www.βιβλιοπολής.gr.
19: πρωινή καρφίτσα. Καθημερινά από τις 9 το πρωί από το κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94 και 8.

0: What have we here, laddie? Mysterious scribblings? A secret code? No. Poems, no less. Poems, everybody! The laddie reckons himself a poet. Money gets back. I'm all right, Jack. Keep your hands off my stack.
1: Περίμενα το stack, καταλαβες. Καλημέρες, πολλές.
2: Καλημέρα.
1: Όλη μέρα. Είναι Παρασκευούλα. Είναι 9:02. Μόλις ξεκίνησε η καθημερινή σας εκπομπή Πρωινή Καρφίτσα. Φυσικά από τους 94.8 το κανάλι Ένα Καλαμάτας. Στο μικρόφωνο πάντα στη συγκεκριμένη εκπομπή η Ιωάννα Γουρνά και φυσικά μαζί μου ο Άγγελος, ο Άγγελος Μπραντώνης. Το παιδί μου σε εισαγωγικά, ο εκολεπτόμενος στο χώρο και αγαπημένος μου. Έλα, πολύ σε έκλειψα, πάμε παρακάτω. Λοιπόν, μαζί μας το πρώτο ημίωρο φυσικά το βιβλιοπωλείο Βιβλιοπολής. Το βιβλιοπωλείο της καρδιάς μας, το βιβλιοπωλείο που καλύπτει τις ανάγκες μας, το βιβλιοπωλείο που επιφέρει πνευματική και ψυχική γνώση μέσα από την τεράστια γκάμα και τις τεράστιες προσφορές στα λογοτεχνικά του βιβλία, φυσικά και στα πιο ειδικά. Πάντα δίπλα στους μαθητές, στους σπουδαστές, σε όλους όσους έχουν ανάγκη από βοηθήματα. Και φυσικά με εξαιρετικά δώρα για τα αγαπημένα μας πρόσωπα. Όλα αυτά είναι η Κυταρά 3α στο κέντρο της πόλης, στο e-shop βιβλιοπολής.gr και στα social media Βιβλιοπολής, που πρέπει να κάνετε follow, διότι έρχονται και πάρα πολλές εκδηλώσεις. Θα πούμε περισσότερα

0: μαζί μας τώρα 27 2 10 92 500. Κάτι ακούστηκε, όντως,
1: ναι.
0: Διαδικτυακά από τις πλατφόρμες αναμετάδοσης των ραδιοφωνικών σταθμών. Ήρθα πιο κοντά εγώ στο μικρόφωνο για να καλύπτω τους ήχους, τους εξωτερικούς. Και κάνετε follow στη σελίδα μας, με, εννοώ στα social, με ελληνικούς ή λατινικούς χαρακτήρες. Κανάλι 1 Καλαμάτας.

0: Λοιπόν, είχαμε χθες τις υπογραφές. Είχαμε υπουργό δικαιοσύνης.
1: Check.
0: Ε?
1: Check. Είχαμε... τον κύριο Φλωρίδη.
0: Ναι, και είχαμε και τον υπουργό υποδομών. Τον κύριο
1: Δήμα.
0: Ακριβώς.
1: Check.
0: Και οι δύο στο Μέγαρο. Ναι, στο δικαστικό που έπεσαν οι υπογραφές. Θα σηκωθείς και θα κλείσεις να κλείσεις. Τώρα ευθύς αμέσως. Σε παρακαλώ πολύ. Τότε θα απευθυνθείς αλλού.

0: ενεργειακή αναβάθμιση λοιπόν. Ανακαίνιση του δικαστικού μεγάρου ενός σχετικά νέου κτηρίου, αλλά με τεράστια προβλήματα τα οποία κατά καιρούς έχουμε αναδείξει και πλημμύριζε και εκείνο και τ' άλλο. Τέλος πάντων χρειάζεται εκατομμύρια ακόμη. Κοντά στα 5. Η υπογραφή έπεσε. Και περιμένουμε να ξεκινήσει το έργο. Έχουμε από ό,τι κατάλαβα και τον ανάδοχο.
1: Βεβαίως.
0: Έτσι. Είναι όλα κομπλέ.
1: Είναι όλα τέλεια.
0: Είναι όλα έτοιμα.
2: Keep your hands off my stack. New car, caviar.
1: Βέβαια.
0: Παρέστησαν όλοι σύσσωμοι. Μίλαμε τώρα.
1: Όλοι.
0: Όλοι.
1: Υφυπουργοί, βουλευτές, δήμαρχοι, περιφερειάρχες, αντιπεριφερειάρχες.
0: Ναι, όλοι, όλοι, όλοι, όλοι, όλοι, όλοι.
1: Είπανε τι ωραία που θα αναβαθμίσουμε το δικαστικό μέγαρο.
0: Ναι, τι θα λέγανε. Γιατί το αναβαθμίζουμε, η αλήθεια είναι πως είναι σημαντικό έργο.
1: Ναι. Είπε ο κύριος Μαργέλης ότι όταν ολοκληρωθούν τα έργα σε 2,5 χρόνια θα είναι το πιο σύγχρονο δικαστικό μέγαρο σε ολόκληρη τη χώρα.
0: Το ευχόμεθα ολόψυχα. Διότι βρίσκεται στην πόλη και σίγουρα οποιοδήποτε μορφής έργο αναβαθμίζει δημόσια κτίρια, αναβαθμίζει οτιδήποτε, εξυπηρετεί καλύτερα τους πολίτες, είναι καλοδεχούμενο.

του 6ου Διεθνούς Διαγωνισμού και Φεστιβάλ Χοροδιών Καλαμάτας. Εν τέλει 16 χώρες, νομίζω πως ήταν ο κύριος Γεφτάκης, νομίζω που μας είχε πει εδώ στην εκπομπή ο Άνος στο Τετράγωνο ότι μία χώρα από την Αφρική μάλλον δεν θα συμμετείχε και από ό,τι φαίνεται μάλλον δεν συμμετέχει.

0: χθες ήταν πολύ μεγάλη χαρά για την υπογραφή της σύμβασης για το δικαστικό Μέγαρο, όπου βγήκαν να το γιορτάσουν και ολίγες κατσίκες στην οδό Θεμιστοκλέους.
1: Ναι, εντάξει, οκ. Okay. Το περίεργο είναι που εκεί κοντά, ας πούμε, υπάρχει και αντιρούνται.
0: Έλα μου ντε.
1: Είναι λίγο περίεργο. Πού ζουν αυτές οι κατσίκες, τέλος πάντων, κοντά στο κέντρο? Νομίζω πρόσφατα στην πρωτεύουσα είχε παρουσιαστεί ένα αντίστοιχο θέμα πάνω στο ρετυρέ μιας πολυκατοικίας, όπου το είχε μετα...

0: Είναι αυτό που λέει: δάσκαλε που δίδασκες και νόμο δεν εκράτης. Ένα ήταν αυτό, και το άλλο ποιο ήτανε, από τους αρχαίους ημών προγόνους. Ναι, θα το βρω.
1: Πολλά μου έρχονται στο μυαλό τώρα.
0: Για πες μερικά.
1: Δεν μπορώ να τα πω τώρα, είναι πολύ σοκ.
0: Όχι, δεν θέλουμε σοκ. Λοιπόν, και ήρθαν οι καθυζήσεις και ήρθαν τα προβλήματα και ήρθαν οι ρογμές και φέρνουμε και έναν ξένο εμπειρογνώμονα προκειμένου να μας πει εάν είναι ασφαλή τα κτίρια για να γίνει η επανεκκίνηση των εργασιών του μετρό στην Κυψέλη, γιατί κόντεψε να κατεδαφιστεί όλη η περιοχή.
2: Repeat after me. An acre is the area of a rectangle whose length is one foot long and whose width is one acre.
0: Γεκτέρνα στρατηγική συμφωνία με την Αμερικανική CDAI για τα μη επανδρομένα μαχητικά XBAT. Αυτό το AI τώρα τελευταία πολύ στη ζωή μου έχει μπει. Στόχος η δημιουργία βιομηχανικής βάσης στην Ελλάδα για τη συναρμολόγηση, την τεχνική υποστήριξη και τη συντήρηση των XBAT. Εν τω μεταξύ η ΓΕΚ Τέρνα μας πιστοποιεί και μας, σύμφωνα με προμελέτη όπως λέει το θάρρος που πραγματοποίησε, και μας λέει ότι είναι μέτριας επικινδυνότητας η μαραθώλακα. Πόσα θες να μας τρελάνεις? Ωστόσο πρέπει να δαπανηθούν 560.000 ευρώ συν το ΦΠΑ προκειμένου να υπάρξει μια σχετική αποκατάσταση στη συγκεκριμένη χωματερή της πόλης, στην οποία βρίσκονται πάνω από 60.000 τόνοι σκουπιδιών, αλλά είναι μέτριας επικινδυνότητας.

Πρέπει λέει να μαζευτούν τα διάσπαρτα σκουπίδια. Όποιος δεν έχει δει τι γίνεται εκεί πάνω. Οκτωβρίου είναι παγκόσμια ημέρα ψυχικής υγείας, την οποία εγώ σκοπεύω να διατηρήσω για πολλούς λόγους.

0: αλλά επειδή αύριο δεν θα είμαστε εδώ, οφείλουμε να σας υπενθυμίσουμε πως αύριο είναι Παγκόσμια ημέρα ψυχικής υγείας. Καλό είναι να την ελέγξουμε. Άπαντες, τι λες κι εσύ?
1: Ναι.
0: Ωραία, χαίρομαι πάρα πολύ. Έχεις κάτι άλλο να μας πεις?
1: Θέλω να πω ότι το θέμα με τα δικαστήρια που είχε προκύψει εδώ και δύο μέρες.
0: Με το δικαστικό μέγαρο, όχι, με τους,
1: με τους δικηγόρους.
0: Μισό λεπτό. Με το δικηγορικό σύλλογο και την αποχή των δικηγόρων.
1: Βεβαίως.
0: Από τα καθήκοντά τους.
1: Ναι, ναι, ναι. Χθες κατέβηκε ο πρόεδρος του Αρείου Πάγου, ο κύριος Λιμπερόπουλος.
0: Μάλιστα, που κατέβηκε στην Καλαμάτα.
1: Εδώ στην Καλαμάτα, στο δικαστικό μέγαρο.
0: Άρα μαζευτήκαμε πολύ εξ Αθηνών χθες.
1: Ναι, ναι. Είχε έρθει και στην τελετή υπογραφής της σύμβασης για την ενεργειακή αναβάθμιση. Συναντήθηκε με τον κύριο Μαργέλη.
0: Ναι.
1: Και τελικά πήρε την απόφαση να γίνει άρση της απόφασης για τον έλεγχο των δικαστικών, των δικηγόρων. Και δεν ξέρουμε αν θα γίνει κάποια τροποποίηση για όλους ή δεν θα ισχύσει ποτέ.

0: Αυτά.
1: Όλα καλά.
0: Όλα καλά, δόξα το.
1: Όλα ανθυρά. Mm-hmm. Επομένως, λύθηκε και αυτό το πρόβλημα που είχε παρουσιαστεί.
0: Βεβαίως, βάζουμε check.
1: Βάζουμε. Οκ.
2: Πάμε.
0: Σκιάστηκα.
1: Γι' αυτό το έκανα. Γιατί όποιος δεν σε σέβεται πρέπει να σε φοβάται. Και φυσικά δεν απευθύνομαι σε σένα, το είπα. Γιατί σήμερα έχω έτσι μία τάση να θυμάμαι παλαιά ρητά.
2: Πάνε τρεις μέρες που έχω χάσει τα μυαλά μου.

0: Μάλιστα, συνεχίζουμε.
1: Βγήκε τελικά πόρισμα, η απόφαση βασικά του δικαστηρίου για την δίκη για την δολοφονία του Τσίφ Βαλιράκη.
0: Όπου το είπαμε χθες. Αυτό είχε γίνει από χθες. Το νεότερο είναι, αθωώθηκαν οι δύο ψαράδες. Mm-hmm. Το νεότερο είναι ότι θα μετατεθεί στο εφετείο η δίκη.
1: Ακριβώς.
0: Θα συνεχιστεί στον επόμενο βαθμό. Έκανε εχθές και δηλώσεις η σύζυγος του
1: Σύφη
0: Βαλιράκη. Οκ.
1: Όμως μεταφέρθηκε η ένταση και στο κοινοβούλιο.
0: Πάντως, ναι, θα κράτησε το πάντως. Η κυρία Βαλιράκη ισχυρίζεται πως ήταν εγκληματική πράξη ο θάνατος του συζύγου της και όχι όπως παρουσιάστηκε, και επίσης άφησε και αιχμές ότι υπάρχουν εμπλεκόμενα πρόσωπα τα οποία κατεύθυναν προς την αθώωση των δύο αλλιέων το δικαστήριο. Πες μου τώρα.
1: Η κυρία Κωνσταντοπούλου, που είναι συνήγορος της οικογένειας Βαλιράκη,
0: μάλιστα,
1: μετέφερε την ένταση και στο κοινοβούλιο, ναι, αφού κατηγόρησε το ΠΑΣΟΚ συνολικά και ειδικά τον κύριο Μάτζο, που είναι εκπρόσωπος, κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ,
0: ναι,
1: ότι δεν έχουν αντιδράσει στις καταγγελίες της,
0: ναι,
1: για την υπόθεση,
0: ναι,
1: και ότι το ΠΑΣΟΚ δράσα παρακράτος.
0: Γι' αυτό είπα άφησε αιχμές.
1: Mm-hmm.
0: Σε πολιτικά πρόσωπα. Λογικό θα το χαρακτηρίσω από την άποψη ότι μιλάμε για μια γυναίκα η οποία αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε μια κατάσταση δυσμενή με την απώλεια του αγαπημένου της προσώπου, μη γνωρίζοντας κιόλας πώς ακριβώς συνέβη ό,τι συνέβη στο σύζυγό της.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Διότι υπάρχουν ακόμη υπόνοιες ότι ήταν εγκληματική πράξη και όχι ατύχημα.
1: Γι' αυτό και η εισαγγελία είχε προτείνει την
0: Καταδίκη.
1: Καταδίκη των,
0: ναι,
1: δύο ψαράδων.
0: Παρά αυτά, με πλειοψηφία έναντι των λειτουργούν αθωώθηκαν.
1: Νομίζω ήταν 6-1.
0: Ναι, ναι.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Εντάξει, οκ. Okay. Με τούτα και με εκείνα τελείωσε το πρώτο ημίωρο και πάμε πάρα πολύ γρήγορα στα διαφημίσεις.
2: Χορηγός εκπομπής.
3: Βιβλιοχαρτοπολείο Βιβλιοπολής. Δήμητρα Δημοπούλου. Νικηταρά 3α στο κέντρο της Καλαμάτας. Τηλέφωνο 27210-28-828 και www.βιβλιοπολής.gr.
2: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8.
4: Φραγκαίας σε τρία σημεία στην πόλη της Καλαμάτας. Πλατεία Όθωνος 6, Αρτέμιδος και Δαμιλάτη, πλησίων ΚΤΕΛ, Νέδοντος 76 στην κεντρική πλατεία. Φραγκαίας.
5: Τι βλέπεις, μόλις κουνήσει την ουρά της.
6: Όλοι την προσκυνάνε.
5: Προσέχει τη διατροφή και την εμφάνισή της.
6: Όλο με καινούργια αξεσουάρ κυκλοφορεί. Ποια νομίζει ότι είμαι, σελέμπρετη σκυλίτσα?
7: Pet Market Σπυρόπουλος. Απίστευτη ποικιλία σε τροφές, μεγάλη γκάμα σε αξεσουάρ.
8: Και για τοποθέτηση ή συντήρηση ενηθρίων.
7: Και delivery σε όλα τα είδη με ένα τηλεφώνημα εντελώς δωρεάν.
8: Αθηνών 202 Καλαμάτα.
7: Τηλέφωνο 27210-87164.
8: Ανοιχτά όλη μέρα.
7: Pet Market Σπυρόπουλος.
8: Αποκλειστικά για φιλόζωους.
9: Γιώργο, τι θα κάνουμε φέτος με το σπίτι?
10: Θα πάμε στο Κλίμη και θα τα βρούμε όλα.
9: Για τα μερεμέτια?
10: Εκεί.
9: Και για τα βαψίματα?
10: Τι λέμε.
9: Μα καλά, και για τη θερμοπρόσωψη?
10: Κλίμης, οικονομικά και έξυπνα τα προβλήματά σου λύνεις. Χωρίς δεύτερη σκέψη, εγγύηση.
9: Για όλα όσα θέλει ένα σπίτι ή ο επαγγελματίας,
10: ασβεστοποιία, πυρηνοκάρβουνο, Κλίμης.
9: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε οικοδομικά, χρώματα, εργαλεία, μονωτικά, θερμοπρόσωψη. Ποιότητα, εξειδίκευση, εξυπηρέτηση.
10: Ασβεστοποιία πυρηνοκάρβουνο Κλίμης.
9: Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης.
10: Τηλέφωνο 27210-69454.
9: Κλίμης.
10: Και τις δουλειές σου κλίνεις.
11: Μειώστε τον κόπο και αυξήστε τη γεωργική σας παραγωγή. Πατσαβούρα στη Μεσίνη.
12: Από το 1945, δίπλα στον αγρότη και τον ιδιώτη, με προϊόντα που καλύπτουν κάθε αγροτική ανάγκη.
11: Επίσημος αντιπρόσωπος των τρακτέρ Lamborghini, Zetor και John Deere. Κορυφαία ονόματα, εγγυημένα αποτελέσματα.
12: Επώνυμα παρελκόμενα, αλλά και δικής μας κατασκευής. Ψεκαστικά, καλλιεργητές, καταστροφής, φρέζες.
11: Αλυσοπρίωνα, θαμνοκοπτικά, χορτοκοπτικά.
12: Πατσαβούρας και για εξοπλισμό και σωλήνες δικτύων ίδρευσης, άρδευσης, αποχέτευσης, αντλητικά συγκροτήματα και αντλίες επιφάνειας και υποβρύχες υψηλής απόδοσης, γεννήτριες, κινητήρες, αεροσυμπιεστές, εκτοξευτήρες.
11: Πωλήσεις, σέρβις, κατασκευές γεωργικών μηχανημάτων, Πατσαβούρας. Θα μας βρείτε Γιάννη Μαυρομιχάλη 6, Όπισθεν Λίτλ, στη Μεσίνη. Στα τηλέφωνα 27220-22064 και 25925 και στο www.patsavouras.com.
12: Πατσαβούρας. Εμπειρία, αξιοπιστία, εξειδίκευση.
13: Η αισθητική των όμορφων σπιτιών έχει την υπογραφή Παπαλουκάς.
14: Εδώ και πολλά χρόνια το κατάστημα Παπαλουκά αποτελεί έμπνευση για τη διακόσμηση των πιο όμορφων σπιτιών.
13: Πλούσια συλλογή χαλιών σε όλους τους τύπους, χειροποίητα και μηχανής. Στον εκθεσιακό χώρο μας θα βρείτε αμέτρητα χαλιά σε όλες τις ποιότητες, σχέδια, χρώματα, σε πραγματικά μεγάλες προσφορές. Ακόμα και χαμηλότερα από τη μισή τιμή της πραγματικής τους αξίας.
14: Παπαλουκάς. Θα βρείτε ακόμα είδη σκίασης, οριζόντιες και κάθετες περσίδες, ρόλερ σε μεγάλη ποικιλία, τις ομορφότερες νέες συλλογές σε κουρτίνες, λευκά είδη και υφάσματα επιπλώσεων, όλα σε πραγματικά προσιτές τιμές. Παπαλουκάς. Αθηνών 87, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-23-745 και στο www.papalukas.gr.
12: Παπαλουκάς. Όνομα ποιότητας και εμπιστοσύνης.
15: Οι ανάγκες πολλές. Η λύση είναι μονόδρομος. Για άμεσα μετρητά, νέα αγορά χρυσού. Στην Έδοντος και 23 Μαρτίου, απέναντι από το Πάνθεον. Ανταλλάσσουμε τα παλιά σας κοσμήματα από χρυσό, ασήμι και λίρες με μετρητά στη στιγμή και στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Συμβουλευτείτε μας τώρα. Νέα αγορά χρυσού στην Έδοντος και 23 Μαρτίου, απέναντι από το Πάνθεον. Τηλέφωνο 27210-82735. Άμεσα μετρητά. Στη στιγμή.
16: Πάλι τα ίδια. Βούλωσε η αποχέτευση. Και η μυρωδιά είναι απέσια. Πρέπει να έρθουν για απόφραξη. Και άντε να πληρώνουμε πάλι τόσα χρήματα.
17: Παιδιά, έχω λύση. Αποφράξεις Ήρυδα Σέρβις.
16: Επιλέξτε τους ειδικούς και δώστε λύση στα προβλήματα των αγωγών και αποφύγετε πλημμύρες, φράξιμο σωληνώσεων, δυσοσμία και ζημιές που κοστίζουν πολλά.
17: Για αποφράξεις Ήρυδα Σέρβις. Δίπλα σας, άμεσα και οικονομικά, για αποφράξεις πάντος τύπου και υδραυλικές εργασίες.
16: Ήρυδα Σέρβις. Για την Καλαμάτα, τηλέφωνο 27210-9711.
17: Αποφράξεις Ήρυδα Σέρβις. Η σωστή επιλογή.
18: Η ώρα είναι 9:30.
19: Έφτασα. Τι ζέστη που έχει έξω. Αλλά εδώ, τι ωραία και δροσερά που είναι. Έχετε ανάψει το κλιματιστικό?
20: Έχουμε Αλφα παντού.
19: Δηλαδή?
20: Αλφα, κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα. Αντιπρόσωπος Ανατολικής Μεσσηνίας, Καραμίτσος Φώτης, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-69-799.
21: Η διατροφή μας αξίζει το καλύτερο και εμείς μπορούμε να το προσφέρουμε. Εργαστήριο παραδοσιακών ζυμαρικών Τα Ήγετος.
22: Φτιάχνουμε για σας χιλοπίτες, λαζάνια, κρυθαράκι, μακαρονάκι κοφτό, παραδοσιακό πληγούρι και χειροποίητο τραχανά τριμμένο στο κόσκινο. Ολικής και νηστίσιμα.
21: Τώρα και δύο νέα προϊόντα, πενές και ταλιατέλες.
22: Αλλά και με τα δικά σας υλικά φτιάχνουμε τα ζυμαρικά της προτίμησής σας και αν επιθυμείτε τα παραλαμβάνετε στεγνά και συσκευασμένα.
21: Εργαστήριο παραδοσιακών ζυμαρικών Τα Ήγετος. Δοκιμάστε τα παραδοσιακά μανιάτικα λαλάκια με ελαιόλαδο και τις πεντανόστιμες δίπλες μας για γάμους και βαπτίσεις.
22: Εργαστήριο παραδοσιακών ζυμαρικών Τα Ήγετος. Αναστασέας Γεώργιος. Πώληση Χοντρική Λιανική.
21: Στα 282 έναντι Παλαιού Εργοστασίου Καρέλια. Τηλέφωνο 27210 26179.
2: Κανάλι 1 Καλαμάτας και στο www.kanali1.gr. Χορηγός εκπομπής.
0: Η μεσσηνιακή διατροφή είναι φημισμένη, που μπορεί όμως κανείς να την απολαύσει αυθεντική και λαχταριστή? Μα φυσικά στου Κώστα. Ποιότητα, καθαριότητα και χαμηλές τιμές στον πιο νόστιμο συνδυασμό υλικών και συνταγών. Στου Κώστα θα βρείτε γεύσεις από μεσσηνιακά προϊόντα σε ένα πεντακάθαρο περιβάλλον. Απαραίτητη προϋπόθεση για την είσοδο στο χώρο, χαμόγελο και καλή διάθεση. Σας περιμένουμε στο Συνοικισμό Μπουρνιά και στο τηλέφωνο 2721 083 957.

0: Εκεί στο Κώστα λοιπόν, στην οικία Μπουρνιά, είναι το δεύτερο ημίωρο της πρωινής καρφίτσας συνήθως. Σήμερα είναι και με τη Γεωργία Κουτσούπου που σίγουρα είναι λίγο πιο μακριά από ότι είναι η συνοικία Μπουρνιά, όμως είναι στην τηλεφωνική γραμμή, την έχω στον αέρα, την καλημερίζω. Γεια σου Τζορτζιά μου. Είμαστε καλά, εσύ? Κάτσε, βασική προϋπόθεση να μην σε ακούμε από το τηλέφωνο, να σε ακούμε από την κονσόλα. Αλλά οκ, okay, σε ακούμε έτσι κι αλλιώς.
1: Σήμερα από πού με ακούτε, από το τηλέφωνο ή από την κονσόλα?
0: Έλα μου ντε, αυτό ψάχνω κι εγώ να βρω, η αλήθεια είναι. Έχω μία απορία. Ακούγεσαι πάντως, αυτό είναι το σημαντικό.
1: Ωραία.
0: Πάλι καλά, γιατί εδώ το τελευταίο διάστημα... μας αγαπάει πάρα πάρα πολύ το όλο σύστημα.
2: Εντάξει.
0: Νομίζω πως ακούγεσαι μια χαρά.
2: Μανά.
0: Ορίστε, ακούγεσαι Πάνε. Μια χαρά.
2: Άκουσε με λίγο να σου πω.
0: Πες μου.
2: Λοιπόν, πιστεύω ότι σήμερα πρέπει να φτιάξουμε μια πολύ ιδιαίτερη συνταγή.
0: Για πες μου.
2: Μείωνε, ο Άγγελος είναι εκεί.
0: Εδώ είναι ο Άγγελος, σε παρακολουθεί, σε ακούει.
3: Καλημέρα, Τζόρτζια.
2: Καλημέρα, Άγγελε. Καλημέρα, Αναστασία.
3: Ξέρεις τι συνταγή πρέπει να φτιάξουμε σήμερα, ε?
2: Τώρα.
3: Φανουρόπιτα.
2: Ναι, φανουρόπιτα δεν φτιάχνουν σήμερα.
3: Κάτι για το σύμπαν. Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα.
0: Λοιπόν, για πάμε. Yeah. Τον έκλεισα για να πεις εσύ τη συνταγή. Του κόψα τον αέρα.
2: Καλά το κάνες. Μία γεμάτη κουταλιά αυθεντικό μεράκι. Δύο πρέζες αυθορμητισμό. 500 γραμμάρια καλή διάθεση κοιμισμένη. Ένα φλιτζάνι ζεστό χαμόγελο φρέσκο. Τρία κλαράκια έξυπνο χιούμορ. Μία πρέζα μουσική από αυτή που γουστάρουμε, να το πω λίγο έτσι. Λίγη καλή παρέα για το γαρνίρισμα και κάνουμε τα εξής. Ανοίγουμε τα μικρόφωνα και αφήνουμε στον αέρα τον αέρα να ζεσταθεί για 2-3 λεπτά. Ένα μεγάλο μπολ ανακατεύουμε, την καλή διάθεση με το μεράκι. Προσθέτουμε τον αυθορμητισμό μέχρι να δέσει η ατμόσφαιρα. Ρίχνουμε το φλιτζάνι με το ζεστό χαμόγελο πάνω από τον αέρα και ανεβάζουμε την ένταση στη μουσική. Αφήνουμε το χιούμορ να σιγοβράσει, δημιουργώντας μια γλυκιά ζεστή οικειότητα. Σερβίρουμε αμέσως τους ακροατές, γαρνίροντας με ζωντανή επικοινωνία ιστορίες και τις καλύτερες μουσικές επιλογές μόνο από την πρωινή καρφίτσα.
0: Εντάξει, δεν έχω λόγια, αλήθεια έτσι. Φίλοι μου, δεν έχω λόγια. Με καθήλωσες με την αγάπη σου, όπως πάντα, όπως το κάνεις πάντα.
2: Είναι σημερινή συνταγή, παιδιά.
0: Δεν υπάρχει καλύτερα.
2: Να μην πεινάτε.
0: Δεν υπάρχει καλύτερη.
2: Δεν υπάρχει καλύτερη, νομίζω.
0: Και εγώ αυτό πιστεύω. Και την μοιράζουμε απλόχερα σε όλους όσους μας ακούνε. Τη μοιράζουμε απλόχερα με μια τεράστια αγκαλιά και αγάπη.
2: Αυτό ακριβώς. Με πολύ αγάπη σε όλους. Απόλυτα. Γι' αυτό και την έδωσα.
0: Σε όλους όσους τόσα χρόνια στηρίζουν την πρωινή καρφίτσα και μέσω της πρωινής καρφίτσας το ένθετο πεντανόστιμους Γεωργία Κουτσούκου.
2: Έτσι, μπράβο.
0: Γεωργία μου, νομίζω πως τα λόγια είναι περιττά. Ό,τι άλλο και να μαγειρέψεις, είναι απλά για να καλύψεις τη σωματική ανάγκη. Εμείς σήμερα μοιράσαμε πνευματική τροφή.
2: Ακριβώς. Και συνταγή που είναι.
0: Και συνταγή που είναι για λίγους.
2: Αυτό είπα.
0: Ναι, δεν ακούστηκε, συγγνώμη. Είναι που χθες και σήμερα οι εταιρείες κινητής τηλεφωνίας κάνουν διάφορα και υπάρχουν διάφορες διακοπές. Φαντάζομαι ενημερώθηκες και χθες ότι το 100 λειτουργούσε μέσω του 112.
2: Δεν πειράζει.
0: Εντάξει, όλα καλά. Τα βασικά ναι. Ακούστηκαν. Θα σου ευχηθώ ένα πολύ όμορφο Σαββατοκύριακο και θα σου αφιερώσω το επόμενο τραγούδι, να ξέρεις.
2: Και στον αδερφό μου που μας ακούει, την καλημέρα. Καλημέρα, Αλέξη.
0: Καλημέρα, Αλέξη. Θέλω να συντονιστείς κανάλι1.gr, γιατί το επόμενο τραγούδι είναι με τεράστια αγάπη για σένα από μένα.
2: Τώρα συντονίζομαι αυτή τη στιγμή.
0: Συντονίζεσαι?
2: Τώρα.
0: Σε φιλώ και ανανεώνουμε το ραντεβού μας τη Δευτέρα 9:30, Γεωργία μου. Την αγάπη μου. Φιλάκια πολλά, πολλά, πολλά.

0: Αγαπημένο μου.
1: Εκπληκτικό.
0: Εκπληκτικό. Είναι το τραγούδι που έχω μέσα στην καρδιά μου, γιατί μου το αφιέρωνε πάντοτε η κόρη μου. Επομένως θεωρώ πολύ μεγάλη επιθυμία να το μοιράζομαι με ανθρώπους που αγαπώ πολύ. Γι' αυτό και το αφιέρωσα στη Γεωργία μας, γιατί με συνδέει κάτι πολύ δυνατό με αυτό το τραγούδι. Λοιπόν, κάθε φορά λοιπόν που τελειώνει ο κόσμος, θέλω να μου γελάς, να μην μου κλαις. Λοιπόν, εκεί στο Κώστα στην οικία Μπουρνιά, το δεύτερο ημίωρο μας παραπέμπει σε εξαιρετικό μεσημεριανό φαγητό, γιατί δεν τα είπα. Βγήκα και έδωσε η Γεωργία στον αέρα την ομορφότερη, τη γλυκύτερη, την πιο αγαπησιάρικη συνταγή όλων των εποχών. Και συνεχίζουμε ειδησιογραφικά. Γίνεται, λέει, ένας αγώνας κυβερνητικός προκειμένου να συγκροτηθούν οι τιμές στα προϊόντα πρώτης ανάγκης, και μιλάω για τα τρόφιμα, εν ώψη και των Χριστουγέννων. Τώρα, κάποια από τα τρόφιμα, και σε συνεννόηση φυσικά με τις μεγάλες αλυσίδες, θα προσπαθήσουμε να τις συγκρατήσουμε. Το ζητούμενο είναι ότι από το τέλος του μήνα θα έχουμε αυξήσεις,
1: ναι,
0: στα τυροκομικά, τα οποία, και στα γαλακτοκομικά γενικώς, τα οποία μπορεί να δούμε και μια αύξηση της τάξης του 8% σε γιαούρτια, τυριά, σοκολάτες, ό,τι έχει να κάνει με πρώτη ύλη, το γάλα, το τυρί, κρέμες.
1: Στη σοκολάτα δεν θα δεχτώ ανατίμηση.
0: Λοιπόν, ρούφα το αυγό σου και περίμενε τι. Λοιπόν, μικρότερες αναμένεται να είναι σε χλωρίνες, κύβους μαγειρικής. Ναι, θα έχουμε παντού ανατιμήσεις. Βεβαίως, διότι όπως καταλαβαίνεις, μπορεί ο κύριος Πιερακάκης από το Eurogroup να μιλάει για προσοχή στα νοικοκυριά, στις οικογένειες, στους πολίτες, εν ώψη όλων αυτών των οποίων συμβαίνουν, με την ενέργεια, την αύξηση και όλα αυτά, αλλά τα προϊόντα παίρνουν την ενιούσα.
1: Οι οδοντογλυφίδες.
0: Οι οδοντογλυφίδες όχι αυτή τη φορά, θα παραμείνουν ίδιες, ξέρεις γιατί. Γιατί δεν θα έχουμε τι να φάμε να καθαρίσουμε τα δόντια.
1: Σωστό.
0: Θα είναι καθαρά έτσι κι αλλιώς. Γιατί εκεί που θα φτάσουν, διότι μας περιμένουν ανατιμήσεις και λήψεις στην αγορά και σε ντοματούλες, αγκουράκια, πιπερίτσες, κολοκυθάκια, μαλιτζάνες, διότι τα θερμοκήπια στην Κρήτη
1: υπέστησαν καταστροφές με τις βροχές.
0: Δεν υπέστησαν καταστροφές. Καταστράφηκαν.
1: Ναι.
0: Εν τω μεταξύ, έχουμε στα 208 ευρώ η μεγαβατόρα για σήμερα στο χρηματιστήριο ενέργειας, που σημαίνει 200 ευρώ για τη χονδρεμπορική τιμή. Ορίστε.
1: 200 ευρώ. Γι' αυτό γινόμαστε την μπαταρία της Ευρώπης.
0: Γι' αυτό μας πουλάνε τη δική μας ενέργεια όσοι έχουν μπαταρία, επιστρέφοντας τη δική μας σε τετραπλάσια τιμή, θες να πεις. Αυτό θες να πεις, γιατί αυτό γίνεται. Γιατί εμείς μπορεί να έχουμε την ενέργεια. Πού όμως θα την αποθηκεύσουμε?
1: Εδώ δεν ήτανε που ο σημερινός πρόεδρος ΔΕΙΑΚ, ο κύριος Καραγιάννης, είχε πει ότι ναι, έχουμε τρόπους εδώ στη Μεσσηνία να παράγουμε ενέργεια, όμως δεν έχουμε μπαταρίες.
0: Ναι, εντάξει, ο κύριος Καραγιάννης το είπε σε τοπικό επίπεδο.
1: Σε τοπικό επίπεδο.
0: Ναι, σε πανελλαδικό το έχεις ακούσει.
1: Σε πανελλαδικό.
0: Έχεις ακούσει εσύ από το ΔΔΕ, από τη ΔΕΗ, ότι ξέρετε παιδιά, εμείς τη στέλνουμε, αλλά την παίρνουμε, την αγοράζουμε μετά τη δική μας σε τριπλάσια τιμή. Το είπε κανένας?
1: Όχι.
0: Ούτε και θα σου το πει, ξέρεις γιατί?
1: Why?
0: Γιατί θα πάθεις νευρικό κλονισμό, αν στο πούν. Και επειδή σε φροντίζουν, γιατί αύριο είναι και Παγκόσμια ημέρα ψυχικής υγείας, δεν στα λένε αυτά.
1: Ναι.
0: Ε?
1: Σωστό. Σωστό. Εμάς κοιτάνε.
0: Και ο κύριο Λίτρα πήρε για δικηγόρο ο κύριος Φίλιππος Καμπούρης, λέγοντας πως φυσικά δεν είναι απάτη όλο αυτό που έχει γίνει με τον Εύκα, οφειλή είναι.
1: Αμέ.
0: Ένα δίκιο το έχεις. Σου προτείνω να ρυθμίσεις το χρέος σου στις 120 δόσεις με το επιτόκιο που σου προτείνει η κυβέρνηση. Το νου σου και γρήγορα, πριν λήξει η προθεσμία. Και ότι προλάβεις άτοκα.
1: Καλό, καλό.
0: Γιατί είσαι και πρόεδρος λαός, δεν είσαι ο τυχαίος. Ε?
1: Σωστό.
0: Έτσι. Όχι, γιατί έχει κάτι καινούλια ο Εύκα, κατάλαβες. Έχει κάτι χρέη. Και προφανώς τα χρέη υπόκεινται σε άλλον χρέη.

0: διαβάζω, Άγγελε. Είχαμε συνέντευξη του Πρωθυπουργού στο Sky. Μίλησε για την επίσκεψη Ρουμπίο Μαρκού.
1: Είχε.
2: Με προλάβατε πάνω στην κορώνα του τραγουδιού, γι' αυτό.
0: Ναι. Δεν ακούστηκε τίποτα. Είναι πιο δυνατή η Μαρίνα, ευτυχώς. Για πάμε, για πες τι είπε ο Κυριάκος. Το έχεις μελετήσει. Είπε πως δεν έχει καμία σχέση το καλώδιο σύνδεσης Κύπρου, Ελλάδας, μπλα μπλα μπλα. Με τα κυριαρχικά μας δικαιώματα. Και ότι θα προχωρήσει κανονικά. Και ότι φυσικά πρέπει να νιώθουμε πάρα πολύ τυχεροί που ο Μάρκος επέλεξε την Ελλάδα για φέτος, ενώ πέρσι είχε επιλέξει την Ινδία. Σημαίνει ότι συγκαταλέγεται η Ελλάδα στην κατηγοριοποίηση με την Ινδία. Σε κάποιο πάρτι.
1: Σε κάποιο
0: γωνιά στο Παγκράτη. Γιατί θα κουφαθούμε με αυτά που διαβάζουμε.
2: Εντάξει, τι είναι το νέο Δελχή μπροστά στην Αθήνα. Εντάξει.
0: Αυτό να μου πεις.
2: Έμα δηλαδή.
0: Το μόνο που μας λείπουν είναι στους δρόμους οι αγελάδες. Ξεκινήσαμε με κατσίκια και πρόβατα. Και εδώ πέφτει το γέλιο το σωστό. Έμα με συγχωρείς. Έχω άδικο.
2: Εμείς έχουμε τις κατσίκες, την ίδια έχουμε τα γελάδια.
0: Έτσι, μπράβο. Δεν μένει παρά να ξεκινήσουμε κι εμείς τα γελάδια. Γιατί σε τίποτε άλλο τουλάχιστον πληθυσμιακά δεν μπορούμε να συγκριθούμε.
2: Με τίποτα.
0: Με την καμία. Για να μην σας πω ούτε αναπτυξιακά και παραγωγικά, γιατί για όσους δεν έχουν ψάξει, η Ινδία αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε ένα επίπεδο παραγωγικότητας που ξεπερνάει πάρα πολλές ευρωπαϊκές χώρες. Και όλα αυτά διότι υπάρχουν άλλα δεδομένα σε εκείνη τη χώρα. Υπάρχουν άλλοι κανόνες και πολύ πολύ πολύ φθηνά χέρια εργασίας. Mm-hmm. Που δουλεύουν κάτω από αντίξωες συνθήκες για ένα ευτελέστατο μεροκάματο πόνου πολλές φορές, που μπορεί να τους φτάσει και σε επίπεδο θανάτου χωρίς να υπάρχουν επιπτώσεις σε κανέναν και για κανέναν. Να τα λέμε κι αυτά. Mm-hmm. Αυτή είναι η Ινδία.
2: Ναι.
0: Αυτή είναι η ομοί πραγματικότητα για την Ινδία. Και όποιος θέλει μπορεί να γουγλάρει, διότι ζούμε και στην εποχή της τεχνολογίας που οι περισσότεροι από εμάς τη χρησιμοποιούμε για να ενημερωνόμαστε και όχι μόνο. Λοιπόν, και μπορούμε να τα αναζητήσουμε. Άγγελε Μπουραντώνη, χαίρομαι πάρα πολύ που σε είχα και σήμερα στο πρώτο ωραίο κομμάτι.
2: Και εγώ πολύ, ο Άννα Γουρνά. Θέλω να ευχαριστώ τους γονείς μου, τη μαμά μου, τον μπαμπά μου, τις δασκάλες μου, τη θεία μου, τη Λίτσα από το χωριό, και τη θεία μου, τη Μόσχο. Αυτά.
0: Αυτά. Καλό Σαββατοκύριακο σου εύχομαι. Ραντεβού τη Δευτέρα.
2: 9 και 2.
0: Έτσι, γεια σου.
2: Bye.
0: Bye. Εμείς συνεχίζουμε μετά το αγαπημένο μου κομμάτι.

0: Χορηγός εκπομπής.
1: Η μεσσηνιακή διατροφή είναι φημισμένη. Που μπορεί όμως κανείς να την απολαύσει αυθεντική και λαχταριστή? Μα φυσικά στου Κώστα. Ποιότητα, καθαριότητα και χαμηλές τιμές στον πιο νόστιμο συνδυασμό υλικών και συνταγών. Στου Κώστα θα βρείτε γεύσεις από μεσσηνιακά προϊόντα σε ένα πεντακάθαρο περιβάλλον. Απαραίτητη προϋπόθεση για την είσοδο στο χώρο, χαμόγελο και καλή διάθεση. Σας περιμένουμε στο Συνοικισμό Μπουρνιά και στο τηλέφωνο 2721 083 957.
0: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8.
2: Σύλλογος χορού Ξενία. Σας περιμένουμε για μια νέα χορευτική χρονιά γεμάτη μουσική, κίνηση και παράδοση. Μουσικοκινητική για παιδιά 3 και 4 ετών. Παραδοσιακή και Latin χορή για παιδιά από το νηπιαγωγείο και πάνω. Παραδοσιακή χορή για ενήλικες. Και φέτος, νέο τμήμα, γονιός και παιδί. Baby μουσικοκινητική για παιδιά 2 και 3 ετών. Με παιχνίδι, μουσική και κίνηση που βοηθούν την ανάπτυξη, το συντονισμό, την έκφραση και την κοινωνικότητα του παιδιού μέσα από μια όμορφη κοινή εμπειρία γονιού και παιδιού. Εγγραφές κάθε Δευτέρα έως Πέμπτη, 7 το απόγευμα με 9 το βράδυ. Σύλλογος χορού Ξενία, Μαυρομιχάλη 32, Καλαμάτα. Έναρξη μαθημάτων 14 Σεπτέμβρη. Μικροί και μεγάλοι, ελάτε να χορέψουμε μαζί. Ξενία, εκεί όπου ο χορός γίνεται παρέα, χαρά, διασκέδαση.
0: Αλλαντικά με αλλαντικά έχουν διαφορά. Μιλώντας όμως για αγνά παραδοσιακά προϊόντα, τότε σίγουρα μιλάμε για την οικογενειακή βιοτεχνία αλλαντικών Οικονομάκος. Για κάθε σπίτι, σε κάθε τραπέζι, για κάθε στιγμή. Με αγάπη, συνεχίζουμε να παράγουμε υψηλής ποιότητας παραδοσιακά αλλαντικά, όπως λουκάνικο καπνιστό με πορτοκάλι, εκλεκτά προϊόντα. Θα τα βρείτε στο κατάστημά μας επί της οδού Ιθώμης 12, στην καρδιά του ιστορικού κέντρου Καλαμάτας, σε επιλεγμένα καταστήματα του νομού μας και όχι μόνο. Βιοτεχνία αλλαντικών, Οικονομάκος. Η παράδοση απέκτησε όνομα.
2: Κάθε Σάββατο στο κατάστημά μας η παράδοση συνεχίζεται με τη γνωστή σε όλους γουρναπούλα. Το ιδιωτικό κτέο Express Μεσσηνίας είναι το δικό σας κτέο. Με πολυετή εμπειρία στον έλεγχο των οχημάτων, σε ένα χώρο με σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένο προσωπικό, το κτέο Express στο 5ο και 6ο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσσίνης είναι το κτέο που φροντίζει για την έγκυρη υπενθύμηση των προθεσμιών σας και σας παρέχει ένα ευχάριστο χώρο αναμονής. Κτέο Express στο 5ο και στο 6ο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσσίνης. Τηλέφωνα 27210-69444 και 66055. Κτέο Express. Η γνώση και η εμπειρία μας συνοδηγό σας. Δήμο Ελλάς. Από το 1985 στην αγορά της Καλαμάτας. Στον εκθεσιακό μας χώρο των 8.000 τετραγωνικών μέτρων θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε αντιλητικά, υποβρύχια και επιφανειακά όλων των τύπων. Εξαρτήματα σύνδεσης δικτύων και τεχνητής βροχής. Αγροτικά μηχανήματα, βενζινοπρίωνα, βενζινομηχανές, θαμνοκοπτικά, χλωκοπτικά, ψεκαστικά και ένα αξιόπιστο συνεργείο επισκευών. Πώληση Λιανική Χοντρική. Δήμο Ελλάς. Εγγύηση, ποιότητα, χαμηλές τιμές. Νέα είσοδος Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27 210 23 778 και 21 132.
3: Έρχεται η στιγμή που μπαίνεις στο αιώνιο δίλημα. Γλυκό ή αλμυρό. Το μυαλό σου αρχίζει να φαντάζεται ένα θεϊκό προφιτερόλ. Βλέπεις μπροστά σου τη βελούδινη σοκολατένια τρικυμία του. Τα αφράτα ζουμπουρλούδικα σουδάκια με την αέρινη κρέμ πατισερή και τη ρευστή σοκολάτα γάλακτος. Και έτσι απλά το δίλημα πάει να υπάρχει. Το απολαμβάνεις χωρίς δεύτερη σκέψη. Για γλυκά που σου παίρνουν τα μυαλά, Πραλίνα. Παράδοση στο γλυκό από το 1967. Τούρτες γενεθλίων, βαπτίσεων, χάμου, λουκουμάδες, παγωτό, βάφλες και με delivery στο 27210-82533. Ζάχαροπλαστεία Πραλίνα. Σου βάζουν τις πιο γλυκές ιδέες.
4: Η ώρα είναι 10. Αφθαρτή κατασκευή, πρωτοποριακός σχεδιασμός. Μεταλλικά επαγγελματικά κτίρια και μεταλλικές οικίες.

0: Θερμοτεχνική ΑΕ. Κατασκευή μεταλλικών κτηρίων με συνέπεια, τεχνογνωσία και άρτιο αποτέλεσμα. Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης. Τηλέφωνα 27210 21 135 και 21 136.
1: Καλαμάτα. Έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94.8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές. Απόψη. Μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας. Στους 94.8.
2: Χορηγός εκπομπής. Η επισκευή και η συντήρηση αυτοκινήτου είναι πολύπλευρη υπόθεση. Τώρα όλες οι πλευρές συγκλίνουν σε ένα μέρος. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Μια κάθετη μονάδα με σύγχρονο εξοπλισμό, όπου παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες για Renault, Citroën, Peugeot, Dacia, Nissan και Volkswagen Group. Συνεργείο, ηλεκτρολογείο, συντήρηση air condition, φανοπείο, βαφείο, ευθυγράμμιση, ζυγοστάθμιση, βουλκανιζατέρ, συντήρηση ηλεκτροκίνησης και μηχάνημα για αυτόματο σασμάν. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Νικολάου Πλαστήρα 32 στη Δυτική Παραλία Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27210 27325 και 6984 59 74 00. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Και απολαύστε την οδηγική εμπειρία που σας αξίζει.

Εδώ είμαστε λοιπόν, επιστρέψαμε στο τρίτο ημίωρο, πρωινή καρφίτσα, παραμένετε συντονισμένοι στο κανάλι Ένα Καλαμάτα στους 94.8. Είναι το ημίωρο της ασφάλειας, είναι το ημίωρο του σέρβις αυτοκινήτων του Σοκράτη Άμιου, Νικολάου Πλαστήρα 32, το οποίο επιλέγουμε γνωρίζοντας πάρα πολύ καλά ότι εκεί θα λάβουμε την πρέπουσα προσοχή και θα καλύψουμε τις ανάγκες του αυτοκινήτου μας. Τη σωστή συντήρησή του και επισκευή του. Και όλα αυτά μέσα από τα έμπειρα χέρια των μηχανικών και όλου του τεχνικού προσωπικού που πλαισιώνει το συγκεκριμένο χώρο σε πάρα πολλές υπηρεσίες. Διότι το σέρβις αυτοκινήτου του Σοκράτη Άμιο μπορεί να καλύψει απόλυτα πάρα πολλές υπηρεσίες στον χώρο του αυτοκινήτου. Φανοποιία, βουλκανιζατέρ, ασφάλεια, μηχανολογικά προβλήματα, κλιματισμός, θέρμανση. Τα πάντα όλα όσα αφορούν το αυτοκίνητό σας σε όποια κατηγορία και αν ανήκει. Και εννοώ βενζινοκίνητο, πετρελαιοκίνητο, είτε και ηλεκτροκίνητο, και πάντα με τα τελευταίας τεχνολογίας μηχανήματα. Στο χώρο του αυτοκινήτου.

συνεχίζουμε με τον Ασπρόπυργο που εξαρθρώθηκε κύκλωμα λαθρεμπορίας, καυσίμων, ποτών, τσιγάρων, οχημάτων. Έχουν γίνει 4 συλλήψεις και όλα αυτά συνέβησαν μετά από την έφοδο της ΑΔΕ στο συγκεκριμένο χώρο. Πάρα πολύ ωραία εξέλιξη, διότι φαίνεται πως είναι πολλά τα λαβράκια τα οποία κολυμπούν στη χώρα. Και μιας που λέμε κολυμπούν, να ξέρετε ότι σήμερα, από σήμερα, αναμένονται βροχές, καταιγίδες σε Ιόνιο, Δυτική Ελλάδα, ισχυρές σε Κέρκυρα, Παξούς, αλλά και τα παράκτια της Ηπείρου.

ίδιο θα συνεχιστεί και αύριο, Σάββατο, με τον καιρό να είναι άστατο, με καταιγίδες στο Βόρειο Ιόνιο και την Ήπειρο. Βροχοπτώσεις αναμένονται σε Δυτική Στερέα, Δυτική Μακεδονία, Βορειοδυτική Πελοπόννησο, καθώς και στα τμήματα της Δυτικής Θεσσαλίας. Και πάμε στην Κυριακή, όπου θα είναι ακόμη πιο έντονα τα φαινόμενα. Και όλα αυτά σύμφωνα με τη μετεωρολόγο της ΕΡΤ, την κυρία Παπαυγούλη, τη μετεωρολόγο, όπου συμπεριλαμβάνει και την Αττική μέσα σε αυτό το σκηνικό του καιρού.

Λοιπόν, ο κύριος Σταύρος Παπασταύρου δεν ήταν από αυτούς

ο οποίος παρευρέθηκε σε όλη αυτή την ελληνοαμερικανική φιέστα με την επίσκεψη του Μάρκο Ρούμπιο στην Ελλάδα. Ναι, όπως επίσης δεν είδαμε και πολλές συζητήσεις σχετικά με την ενέργεια, δεν είδαμε κάποιες ιδιαίτερες αναφορές

0: στο χαρτοφυλάκιο το οποίο έχει αναλάβει ο κύριος Παπασταύρου.
1: Poems, no less. Poems, everybody.
0: Και όλα αυτά φυσικά γιατί απουσίαζε. Επομένως, τι ακριβώς και ποιος ήταν ακριβώς ο λόγος που δεν είδαμε τον υπουργό.
1: Absolute rubbish, laddies. Get on with your work.
0: Να κάθεται στο ίδιο τραπέζι με τον Αμερικανό Υπουργό Εξωτερικών, σε αντίθεση φυσικά με τον κύριο Γεραπετρίτη και τον κύριο Χατζηδάκη, που είχαν κατηδίαν συναντήσεις μαζί του.

0: Φαντάζομαι κάποια στιγμή θα δοθούν οι απαραίτητες απαντήσεις.
1: Κάτι τυπάκια που το παίζουν αυθεντή.

Ανδρέας Μικρούτσικος από τα πολύ παλιά. Χαμένο νησί. Εννοείται πως είχε γράψει ο ίδιος στίχους, μουσική και τα λοιπά. Πάμε τώρα να δούμε τις δηλώσεις που έκανε ο Πρωθυπουργός το πρωί στον Άρη Πόρτο Σάλτε, στο Sky, στο ραδιοφωνικό σταθμό, και εστίασε, όπως αναμενόμενο ήταν, στις προτεραιότητες της κυβέρνησης στον τομέα των καυσίμων για το πετρέλαιο θέρμανσης και μετέπειτα για τα καύσιμα μετακίνησης. Δήλωσε πως σύμφωνα με τις δημοσιονομικές δυνατότητες της χώρας θα πάρθουν μέτρα και θα υπάρξουν κυβερνητικές παρεμβάσεις για την αντιμετώπιση των αυξήσεων στις τιμές, τις οποίες εδώ και πάρα πολύ καιρό συζητάμε. Εξέφρασε την αντίθεσή του για άλλη μία φορά στις οριζόντιες μειώσεις φόρων, υποστηρίζοντας ότι τέτοιου είδους παρεμβάσεις ωφελούν το σύνολο των καταναλωτών ανεξαρτήτως των οικονομικών τους αναγκών. Η κοινωνία, είπε, η κυβέρνηση θα στηρίξει την κοινωνία στο μέτρο των δυνατοτήτων της, επισημένοντας ότι οι αποφάσεις θα λαμβάνονται με γνώμονα τις διαθέσιμες οικονομικές δυνατότητες. Και αναφέρθηκε συγκεκριμένα στους αλλοίς, οι οποίοι συνεχίζουν τις απεργιακές τους κινητοποίησεις, όπως ξέρουμε, ότι οι ελαφρύνσεις που τους δόθηκαν καθορίστηκαν με βάση τα διαθέσιμα περιθώρια και ότι δεν πρόκειται η συγκεκριμένη κυβέρνηση να κάνει τα ίδια λάθη με άλλους. Έτσι, τονίζοντας και φέρνοντας φυσικά στο προσκήνιο στοχευμένα μέτρα ότι λαμβάνει η συγκεκριμένη κυβέρνηση αντί γενικευμένων φορολογικών ελαφρύνσεων που πιθανότατα στο παρελθόν είχαν πάρει άλλοι, τόνισε ο κύριος Μητσοτάκης, ο Κυριάκος.

0: μέσα.
1: Επίσης, σε ερώτηση του δημοσιογράφου, ξεκαθάρισε ότι δεν πρόκειται
0: στα προσχήματα και στους φόβους σου τρέχεις,
1: να προβεί σε κυβερνητικό ανασχηματισμό.

0: ξεκαθάρισε με ένα όχι στις προώρες εκλογές.
1: Κι αν σκορπίσαμε και ψαχνόμαστε

0: Εξαιρετική η Ελένη Δήμου, εξαιρετικό ενδιαφέρον και η είδηση που διαβάζω αυτή τη στιγμή και φυσικά μιλάει... για την πολύ στενή συνεργασία που φαίνεται και φημολογείται ότι υπάρχει μεταξύ του πρώην πρωθυπουργού Αλέξη Τσίπρα και του δημοσιογράφου Θανάση Λάλα. Φημολογείται ότι είναι στα άτομα στο στενό πυρήνα του Αλέξη Τσίπρα, στο στενό πυρήνα τα οποία συμβουλεύουν τον πρώην πρωθυπουργό.
1: Poems, no less. Poems, everybody. The lad who reckons himself a poet.
0: Και οι φήμες λίγο γίνονται πιο σαφείς μετά και την επίσκεψη του πρώην πρωθυπουργού στο χωριό από το οποίο κατάγεται ο δημοσιογράφος, ο Θανάσης Κυριακόπουλος, όπως είναι το πραγματικό του όνομα.
1: Repeat after me.
0: Στο χωριό Λάλας στην Ηλία. Και εμένα ο μπαμπάς μου έλεγε ότι όπου υπάρχει φωτιά, όπου υπάρχει καπνός, υπάρχει και φωτιά. Προφανώς κάτι αντίστοιχο ισχύει και στην προκειμένη περίπτωση με τον πρώην πρωθυπουργό και τον δημοσιογράφο Θανάση Λάλα, ο οποίος σε γενικές γραμμές διαθέτει πολύ καλλιτεχνική φύση πέρα από τη δημοσιογραφική και προφανώς πλέον έχει και πολιτική καλλιτεχνική φύση, εάν ισχύει αυτό.

0: Χορηγός εκπομπής. Η επισκευή και η συντήρηση αυτοκινήτου είναι πολύπλευρη υπόθεση. Τώρα όλες οι πλευρές συγκλίνουν σε ένα μέρος. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Μια κάθετη μονάδα με σύγχρονο εξοπλισμό, όπου παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες για Renault, Citroën, Peugeot, Dacia, Nissan και Volkswagen Group. Συνεργείο, ηλεκτρολογείο, συντήρηση air condition, φανοποιείο, βαφείο, ευθυγράμμιση, ζυγοστάθμιση, βουλκανιζατέρ, συντήρηση ηλεκτροκίνησης και μηχάνημα για αυτόματο σασμάν. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Νικολάου Πλαστήρα 32 στη Δυτική Παραλία Καλαμάτας. Τηλέφωνα 2721-027-325 και 6984-597400. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Και απολαύστε την οδηγική εμπειρία που σας αξίζει.
1: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8. Όταν η σοδειά σου απειλείται, όταν η ποιότητα του λαδιού σου υποβαθμίζεται από το γλυοσπόριο και το κυκλοκόνιο, υπάρχει λύση. Σιλιτόλεο, νέο με κυτοκτόνο ελιάς. Για διασφάλιση υψηλής και ποιοτικής παραγωγής. Σιλιτόλεο, για υγιή δέντρα και καθαρό καρπό. Σιλιτόλεο, φέτος η σοδειά σου προστατεύεται. Προϊόν της UPL Ελλάς. Ενημερώσου από τον γεωπόνο σου. Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση του, καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα. Καραμίτσος Δομικά. Συμμετείχαμε σε όλους τους προηγούμενους κύκλους του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκον και συνεχίζουμε να παρέχουμε ολοκληρωμένες υπηρεσίες και ποιοτικά προϊόντα. Αλουμίνια, μόνωση ταράτσας, θερμοπρόσωψη. Για κάθε ενεργειακή αναβάθμιση του χώρου σας, έχουμε την γνώση και την εμπειρία για το σωστό αποτέλεσμα. Ενημερωθείτε για το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Καραμίτσος Δομικά. Έναντι καρέλια. Τηλέφωνο 27210-69-799.
2: Μειώστε τον κόπο και αυξήστε τη γεωργική σας παραγωγή. Πατσαβούρα στη Μεσίνη.
3: Από το 1945, δίπλα στον αγρότη και τον ιδιώτη, με προϊόντα που καλύπτουν κάθε αγροτική ανάγκη.
2: Επίσημος αντιπρόσωπος των τρακτέρ Lamborghini, Zetor και John Deere. Κορυφαία ονόματα, εγγυημένα αποτελέσματα.
3: Επώνυμα παρελκόμενα, αλλά και δικής μας κατασκευής. Ψεκαστικά, καλλιεργητές, καταστροφείς, φρέζες.
2: Αλυσοπρίωνα, θαμνοκοπτικά, χορτοκοπτικά.
3: Πατσαβούρα και για εξοπλισμό και σωλήνες δικτύων ίδρευσης, άρδευσης, αποχέτευσης, αντλητικά συγκροτήματα και αντλίες επιφάνειας και υποβρύχες υψηλής απόδοσης, γεννήτριες, κινητήρες, αεροσυμπιεστές, εκτοξευτήρες.
2: Πωλήσεις, σέρβις, κατασκευές γεωργικών μηχανημάτων, Πατσαβούρας. Θα μας βρείτε Γιάννη Μαυρομιχάλη 6, Όπισθεν Λίδλ, στη Μεσίνη. Στα τηλέφωνα 27220-22064 και 25925 και στο www.patsavouras.com.
3: Πατσαβούρας. Εμπειρία, αξιοπιστία, εξειδίκευση. Φραγκαίας. Σε τρία σημεία. Στην πόλη της Καλαμάτας. Πλατεία Οθόνος 6. Αρτέμιδος και Δαμιλάτη. Πλησίων ΚΤΕΛ. Νέδοντος 76. Στην κεντρική πλατεία. Φραγκαίας. Η ώρα είναι 10:30. Έφτασα. Τι ζέστη που έχει έξω. Αλλά εδώ. Τι ωραία και δροσερά που είναι. Έχετε ανάψει το κλιματιστικό?
4: Έχουμε Αλφα, παντού.
3: Δηλαδή?
4: Αλφα, κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα, παντού και πάντα. Αντιπρόσωπος Ανατολικής Μεσσηνίας, Καραμίτσος Φώτης, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-69-799.
5: Όταν η μουσική συναντά την κίνηση, όταν η δύναμη γίνεται χάρη και κάθε προσπάθεια γίνεται χαμόγελο, τότε η ρυθμική γυμναστική ξεκινά. Στον αθλητικό όμιλο Καλαμάτας ή Άνθενης, τα παιδιά μαθαίνουν να αγαπούν την κίνηση, να ανακαλύπτουν τις δυνατότητές τους και να αποκτούν αυτοπεποίθηση μέσα από τον αθλητισμό, τη μουσική και το παιχνίδι. Κορδέλα, στεφάνι, μπάλα, κορίνες και μαζί τους δύναμη, ευληγησία, πειθαρχία, φαντασία και αυτοσχεδιασμός. Τμήματα μπαλέτου και μοντέρνου χορού, Δυνατότητα ένταξης σε αγωνιστικά τμήματα. Η Άνθεμις. Σύλλογος Ρυθμικής Γυμναστικής Αθλητικού Ομίλου Καλαμάτας. Γήπεδο τέντας και κλειστό γυμναστήριο Γυμνασίου Παραλίας. Υπεύθυνη Γιώτα Μέμου. Τηλέφωνο 694-4633-030. Άνθεμις. Έλα να δεις τη ρυθμική με τα δικά μας μάτια.
6: Το φως δεν είναι απλός φωτισμός, είναι ατμόσφαιρα, στυλ και λειτουργικότητα. Ηλεκτρολογικό υλικό φωτιστικά Αργυράκης. Ολοκληρωμένες λύσεις σε ηλεκτρολογικό υλικό και φωτιστικά για κάθε χώρο. Μεγάλη ποικιλία σε φωτιστικά εσωτερικού και εξωτερικού χώρου. Ηλιακά και επαναφορτιζόμενα. Προβολής εξωτερικού χώρου. Κρεμαστά, LED, οικονομίας, λάμπες, διακόπτες. Και αξιόπιστο ηλεκτρολογικό εξοπλισμό για ιδιώτες και επαγγελματίες. Ποιότητα, γνώση και εξειδικευμένη εξυπηρέτηση από ανθρώπους που γνωρίζουν το αντικείμενο. Ηλεκτρολογικό υλικό φωτιστικά Αργυράκης, Κουμουνδούρου Αλεξάνδρου 38 στην Καλαμάτα. Αργυράκης, δώστε φως στο χώρο σας όπως του αξίζει.
1: Κανάλι 1 Καλαμάτας και στο www.kanali1.gr. Χορηγός εκπομπής.
7: Φαντάσου ένα λευκό πιάτο σαν ένα καμβά, έτοιμο να υποδεχτεί ένα έργο. Ένα έργο ζουμερό, νόστιμο, με υφές απαλές.
8: Κρεοπωλείο Volcanoes Farm. Αυστηρά επιλεγμένα κρέατα, όλα από την φάρμα μας, στους πρόποδες του βουλκάνου. Κρεατοσκευάσματα και αλλαντικά παραγωγής μας. Κατά αποκλειστικότητα επιλεγμένα τυροκομικά προϊόντα από όλη την Ελλάδα. Παραδοσιακά και προϊόντα ντελικατέσεν.
7: Κρεοπωλείο Volcanoes Farm. Συνδυάζουμε τη φιλική εξυπηρέτηση με την άριστη ποιότητα των προϊόντων μας και είμαστε η σωστή επιλογή σας για τα καθημερινά και γιορτινά τραπέζια. Θα μας βρείτε Φαρών 150 στην Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27 21 60 11 56.
8: Κρεοπωλείο Volcanoes Farm. Για να ξέρετε τι τρώτε.
9: Είμαστε λοιπόν στο τέταρτο και τελευταίο ημίωρο της πρωινής καρφίτσας. Φυσικά στο κανάλι 1 Καλαμάτα στους 94 και 8. Στο μικρόφωνο Ιωάννα Γουρνά. Και φυσικά τέταρτο ημίωρο σημαίνει μεσσηνιακό, εξαιρετικό και τρυφερό κρέας που μόνο στο Volcanoes Farm θα βρούμε. Γιατί στο Volcanoes Farm ο Ανδρέας και ο Αλέξης δίνουν την ψυχή τους καθημερινά. Για να μπορούμε εμείς να απολαύσουμε οι ίδιοι και να προσφέρουμε και στα πολύ αγαπημένα μας πρόσωπα ό,τι καλύτερο, ό,τι καλύτερο παράγει σε επίπεδο κτηνοτροφίας ο νομός μας. Keep your hands off my stack. Volcanoes Farm, για κρεατοσκευάσματα, για εξαιρετικά λαντικά, για τα γνωστά σε όλους λουκάνικα και τα μεσσηνιακά παραδοσιακά με πορτοκάλι, αλλά και σε πολύ ιδιαίτερες γεύσεις. Λουκάνικο με σοκολάτα και πιπεριά τσίλι. Λουκάνικο με διάφορα μπαχαρικά. Λουκάνικο μοσχαρίσιο και χοιρινό. Τυροκομικά προϊόντα από όλη τη χώρα, από μικροπαραγωγούς, φτιαγμένα με μεράκι και αγάπη. Όλη αυτή η αγάπη μοιράζεται σε όλους όσους επιλέγουν για τις αγορές τους το Volcanoes Farm Φαρών 150 στην Καλαμάτα. We don't need no education. Ο Πούτιν, ο Βλαδίμηρος, δεν μπορεί να κοιτάξει πώς θα τα βρει εκεί και τι θα κάνει με τη Ρωσία-Ουκρανία. Είναι διατεθειμένος μετά τη συνάντηση με τον Ιρανό ομόλογό του, το Μασούντ, να προσφέρει τη βοήθειά του για τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή. Και όλα αυτά εν ώψη της Περιφερειακής Συνόδου Κορυφής της Κοινοπολιτείας Ανεξάρτητων Κρατών στο Τουρκμενιστάν, παρακαλώ. Και όχι μόνο αυτό, ο Βλαδίμηρος τα ρίχνει στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής λέγοντας πως ενώ το Ιράν κάνει προσπάθειες για να λυθεί αυτό το πρόβλημα στη Μέση Ανατολή, το πρόβλημα το δημιουργεί η Αμερική.

0: εδώ έρχεται να συνδεθεί το ότι η Δύση κατηγορεί φυσικά τη Ρωσία ότι κατηγορεί το Ιράν ότι προμηθεύει τη Ρωσία με μη επανδρομένα αεροσκάφη και, και πυράβλους μικρού βεληνικούς. Και αντίστοιχα η Ρωσία δίνει δορυφορικά δεδομένα στην Τεχεράνη προκειμένου να πλήξει τα αμερικανικά συμφέροντα στη Μέση Ανατολή. Τώρα μετά τα λεγόμενα και του Βλαδίμηρου νομίζω ότι μπαίνει μια σφραγίδα ακόμη πιο έντονη σε αυτά τα οποία λένε οι Ηνωμένες Πολιτείες για τη σχέση Ιράν και Ρωσίας. Από τα πολύ παλιά, άλλα πολύ εξαιρετικά κομμάτια από τον πραγματικό τραγουδοποιό όμως, τον πρώτο. Σπασμένο καράβι.
1: Σπασμένο καράβι.
0: Το μελοποιημένο ποίημα του Γιάννη Σκαρύμπα από το Γιάννη Σπανό και τη φωνή του Κώστα Καράλη.

Αυτό λοιπόν, αυτά λοιπόν είναι τα λόγια του ποίηματος του Γιάννη Καρύμπα με τον τίτλο «Σπασμένο καράβι», σε μία μελοποίηση του Γιάννη Σπανού, εξαιρετικό, από τον Κώστα Καράλη. Και ενώ καταγεγραμμένες πολλές ενδοοικογενειακές πολύ καταγεγραμμένη ενδοοικογενειακή βία, γυναικοκτονίες ή όπως θέλετε χρησιμοποιήστε τον όρο που κάποιοι δεν τους αρέσει ο συγκεκριμένος, έχουμε και στα πολιτικά πεπραγμένα, από ό,τι φαίνεται, απρεπείς συμπεριφορές μεταξύ πολιτικών προσώπων. Τουλάχιστον έτσι καταγγέλει η Άννα Παπαδοπούλου, η οποία Άννα Παπαδοπούλου είναι η αναπληρώτρια εκπρόσωπος τύπου της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης του Αλέξη Τσίπρα, η οποία καταγγέλει, κατήγγειλε χθες τον πρώην βουλευτή του ΠΑΣΟΚ, τον κύριο Δημήτρη Κωνσταντόπουλο, ότι της επετέθη φραστικά και όχι μόνο εκτός αέρα σε συνέντευξη στην οποία από κοινού έδιναν στο τηλεοπτικό κανάλι Art. Ο κύριος Κωνσταντόπουλος είπε πως ζήτησε συγγνώμη για αυτή την πράξη. Εγώ θα πω ότι όταν εμφανίστηκε εκεί που εμφανίστηκε η συγγνώμη, χάθηκε το φιλότιμο, αγαπητέ κύριε Κωνσταντόπουλε, γιατί θυμόμαστε και άλλες πράξεις του παρελθόντος μεταξύ γυναικών και ανδρών σε πλατό, οι οποίες δεν χαρακτηρίστηκαν και με τις καλύτερες εντυπώσεις στο κοινό. Και στην τελική, αν δεν μπορείτε να συγκρατήσετε και είστε παλαιά σκοπής αρσενικό, να κάθεστε σπίτι σας, να μην πηγαίνετε σε συζητήσεις. Εννοείται πως η αναπληρώτρια εκπρόσωπος τύπου ζητά να διαγραφεί ο κύριος Κωνσταντόπουλος από το ΠΑΣΟΚ. Και ότι θα προσφύγει στη δικαιοσύνη.

0: Σήμερα λοιπόν, σήμερα το μεσημέρι αναμένεται η κατάθεση της κόρης των δύο γιατρών που κατηγορούνται για την υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Η μαρτυρία της θεωρείται ιδιαίτερα σημαντική για την εξέλιξη της έρευνας, διότι αναμένεται...
1: Repeat after me. An acre is the area of a rectangle whose length is not far long and whose width is... This...
0: Να καταθέσει αν η ίδια είχε υποβληθεί στην επίμαχη θεραπεία πλασμαθαίρεσης εν προκειμένου να διαπιστώσουν οι αρχές τον τρόπο με τον οποίο πραγματοποιούνταν η συγκεκριμένη ιατρική διαδικασία από τους δύο γιατρούς οι οποίοι κατηγορούνται για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη.

Ένα από τα θέματα τα οποία απασχολούν πάρα πολύ τις αρχές είναι αν και ποιος από τους δύο πραγματοποιούσε τη συγκεκριμένη ιατρική πράξη και αν χρησιμοποιούν

Αναισθησία στους ασθενείς. Εν τω μεταξύ, με ένα υπέρογκο ποσό σε ευρώ, οι αρχές διαπίστωσαν την ύπαρξη λογαριασμού του ζευγαριού στο εξωτερικό.

Επομένως εξετάζεται και το συγκεκριμένο θέμα που έχει προκύψει, που από ό,τι φαίνεται δείχνει την ίσπραξη πολύ υψηλών χρεώσεων από τους γιατρούς προς τους πελάτες. Έχουμε την υπογραφή από τον αναπληρωτή Υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, τον κύριο Νίκο Παπαθανάση, για το ξεκλείδωμα 5,3 δισεκατομμυρίων ευρώ του Κοινωνικού Κλιματικού Ταμείου, το οποίο θα υλοποιηθεί από το 27 έως και το 32 και αφορά επενδύσεις που μπορούν να γίνουν φιλικές προς το κλίμα. Και μετά την υπογραφή φαίνεται πως ανοίγει ο δρόμος για την έναρξη υποβολής αιτήσεων πάρα πολλών αναβαθμίσεων κατοικιών και επιχειρήσεων. Δημιουργία κατοικιών για να στεγαστούν ευάλωτα νοικοκυριά. Καταβολή επιδόματος για θέρμανση. Και συνολικά 25 επενδυτικές δράσεις ανοίγουν μετά από αυτή την υπογραφή. Με τούτα και με εκείνα ο χρόνος περνάει και εγώ σας χαιρετώ προς το παρόν. Θα τα πούμε και πάλι στις 12. Ιωάννα στο τετράγωνο με την Ιωάννα Μαλούση και την Ιωάννα Γουρνά. Μείνετε συντονισμένοι στο κανάλι Ένα Καλαμάτας. Από την πρωινή καρφίτσα, καλό Σαββατοκύριακο.

0: Χορηγός εκπομπής.
1: Φαντάσου ένα λευκό πιάτο σαν ένα καμβά, έτοιμο να υποδεχτεί ένα έργο. Ένα έργο ζουμερό, νόστιμο, με υφές απαλές.
2: Κρεοπωλείο Volcanos Farm. Αυστηρά επιλεγμένα κρέατα, όλα από την φάρμα μας, στους πρόποδες του βουλκάνου. Κρεατοσκευάσματα και αλλαντικά παραγωγής μας. Κατά αποκλειστικότητα επιλεγμένα τυροκομικά προϊόντα από όλη την Ελλάδα. Παραδοσιακά και προϊόντα delicatessen.
1: Κρεοπωλείο Volcanos Farm. Συνδυάζουμε τη φιλική εξυπηρέτηση με την άριστη ποιότητα των προϊόντων μας και είμαστε η σωστή επιλογή σας για τα καθημερινά και γιορτινά τραπέζια. Θα μας βρείτε Φαρών 150 στην Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27 21 60 11 56.
2: Κρεοπωλείο Volcanos Farm. Για να ξέρετε τι τρώτε.
0: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8.
3: Βρε μωράκι μου, πότε θα πάμε καμιά βόλτα με το αυτοκίνητο? Μία εκδρομούλα.
4: Με τη βενζίνη στα ύψη. Μια βόλτα με τα πόδια και πολύ είναι.
3: Η Μέρη μου είπε ότι ο άντρας της έβαλε υγραέριο στο Θανόπουλο και σώθηκαν.
4: Υγραέριο, ε! Και στο Θανόπουλο. Καλό ακούγεται.
5: Για εγγυημένη οικονομία και υψηλή απόδοση, ραντεβού στο Θανόπουλο.
6: Άμεση εγκατάσταση υγραερίου και συντήρηση για να μην σκέφτεστε τη μετακίνηση και να απολαμβάνετε κάθε διαδρομή.
5: Θανόπουλο Σέρβις.
6: Νέα διεύθυνση, Βιπέ Μελιγαλά. Τηλέφωνο 27240 27270.
3: Πότε θα πάμε την εκδρομούλα που λέγαμε?
2: Λειτουργικότητα, αντοχή, αξιοπιστία. Η απόλυτη επιλογή στη σκίαση είναι τέντες Γιώργος Καλύβας. Αξιόπιστες, λειτουργικές και καλέσθητες επιλογές σε τέντες και συστήματα σκίασης. Ψηφιακές εκτυπώσεις, συστήματα με βραχίονες, κασετίνες πέργολες. Κοντά σας για κάθε απαιτητικό χώρο με μοναδικές ιδέες και λύσεις. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Φαρών και Παναγιώτη Κέσαρη, Καλαμάτα. Τηλέφωνα 27 21 02 47 47 και 697 38 84 388. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Κορυφαία επιλογή.
3: Νίκο, Νίκο, έλα να δεις. Οι απέναντι επιδιορθώνουν τα υδραυλικά της πολυκατοικίας.
7: Μόνο αυτό βλέπεις. Πουλάμε η πολυκατοικία τους, το είδες? Εμείς παραμερίζουμε τις αράχνες για να περάσουμε. Άντε, καιρός να πάρετε τις φουγκαρίστρες.
3: Καιρός να πάρουμε τους ειδικούς. Ήρυδα Σέρβις, καθαρισμοί κτηρίων, διαχειρίσεις πολυκατοικιών, έκδοση κοινοχρήστων, διανομή πετρελαίου θέρμανσης, απολυμάνσεις, μειοκτονίες, ηλεκτρολογικές και υδραυλικές εργασίες, υπεύθυνα και οικονομικά. Ακόμα αναλαμβάνουν τη φροντίδα του κήπου ή του χωραφιού και διαμορφώσεις εδάφους με μηχανήματα GCB, Bobcat και φορτηγά, με συνέπεια, φιλική εξυπηρέτηση και προσιτές τιμές.
7: Ήρυδα Σέρβις, πώς δεν το σκέφτηκα?
3: Ναι, Πιντάρου 16 Καλαμάτα.
7: Τηλέφωνο 27 21 09 711.
3: Ήρυδα Σέρβις και καθάρισες.
1: Οι ανάγκες πολλές. Η λύση είναι Μονόδρομος. Για άμεσα μετρητά, νέα αγορά χρυσού. Στην Έδοντος και 23 Μαρτίου, απέναντι από το Πάνθεον. Ανταλλάσσουμε τα παλιά σας κοσμήματα από χρυσό, ασήμι και λίρες με μετρητά στη στιγμή και στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Συμβουλευτείτε μας τώρα. Νέα αγορά χρυσού στην Έδοντος και 23 Μαρτίου, απέναντι από το Πάνθεον. Τηλέφωνο 27 210 82 735. Άμεσα μετρητά. Στη στιγμή.
8: Η αισθητική των όμορφων σπιτιών έχει την υπογραφή Παπαλουκάς.
9: Εδώ και πολλά χρόνια το κατάστημα Παπαλουκά αποτελεί έμπνευση για τη διακόσμηση των πιο όμορφων σπιτιών.
8: Πλούσια συλλογή χαλιών σε όλους τους τύπους, χειροποίητα και μηχανής. Στον εκθεσιακό χώρο μας θα βρείτε αμέτρητα χαλιά σε όλες τις ποιότητες, σχέδια, χρώματα, σε πραγματικά μεγάλες προσφορές. Ακόμα και χαμηλότερα από τη μισή τιμή της πραγματικής τους αξίας.
9: Παπαλουκάς. Θα βρείτε ακόμα είδη σκίασης, οριζόντιες και κάθετες περσίδες, ρόλερ σε μεγάλη ποικιλία, τις ομορφότερες νέες συλλογές σε κουρτίνες, λευκά είδη και υφάσματα επιπλώσεων, όλα σε πραγματικά προσιτές τιμές. Παπαλουκάς. Αθηνών 87, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27 210 23 745 και στο www.papalukas.gr.
8: Παπαλουκάς. Όνομα ποιότητας και εμπιστοσύνης.
2: Η ώρα είναι 11.
0: Το όνομα που εμπιστεύονται οι επαγγελματίες είναι ένα. Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Χονδρεμπόριο σιδήρου αλουμινίου ανοξίδωτου χάλιβα.
9: για κάθε κατασκευή που απαιτεί άριστη ποιότητα πρώτης ύλης. Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης. Τηλέφωνα 27210 21 135 και 21 136.
10: Φραγκαίας σε τρία σημεία στην πόλη της Καλαμάτας. Πλατεία Όθωνος 6, Αρτέμιδος και Δαμιλάτη, πλησίων ΚΤΕΛ. Νέδοντος 76 στην κεντρική πλατεία. Φραγκαίας.
11: Το ιδιωτικό ΚΤΕΟ Express Μεσσηνίας είναι το δικό σας ΚΤΕΟ. Με πολυετή εμπειρία στον έλεγχο των οχημάτων. Σε ένα χώρο με σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένο προσωπικό. Το ΚΤΕΟ Express στο 5ο και 6ο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσσίνης είναι το ΚΤΕΟ που φροντίζει για την έγκυρη υπενθύμηση των προθεσμιών σας και σας παρέχει ένα ευχάριστο χώρο αναμονής. ΚΤΕΟ Express στο 5ο και στο 6ο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσσίνης. Τηλέφωνα 27210 69 444 και 66 055. ΚΤΕΟ Express. Η γνώση και η εμπειρία μας συνοδηγός σας.
12: Καλαμάτα. Έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94,8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας. Στους 94,8.

0: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8. Αλλαντικά με αλλαντικά έχουν διαφορά. Μιλώντας όμως για αγνά παραδοσιακά προϊόντα, τότε σίγουρα μιλάμε για την οικογενειακή βιοτεχνία αλλαντικών Οικονομάκος. Για κάθε σπίτι, σε κάθε τραπέζι, για κάθε στιγμή. Με αγάπη, συνεχίζουμε να παράγουμε υψηλής ποιότητας παραδοσιακά αλλαντικά όπως λουκάνικο καπνιστό με πορτοκάλι, παστό μανιάτικο, καθώς και πολλά άλλα εκλεκτά προϊόντα. Θα τα βρείτε στο κατάστημά μας επί της οδού Ιθώμης 12, στην καρδιά του ιστορικού κέντρου Καλαμάτας, σε επιλεγμένα καταστήματα του νομού μας και όχι μόνο. Βιοτεχνία αλλαντικών, Οικονομάκος. Η παράδοση απέκτησε όνομα.
1: Κάθε Σάββατο στο κατάστημά μας η παράδοση συνεχίζεται με τη γνωστή σε όλους γουρνοπούλα.
2: Τι γεύση έχει η αθωότητα των παιδικών μας χρόνων? Πλασμένη με όνειρα, αγάπη, αλεύρι και ζάχαρη. Παραδοσιακός φούρνος αλεύρι και ζάχαρη. Γεύσεις χειροποίητες, φτιαγμένες με αγνότητα και μεράκι και ψημένες σε φούρνο με ξύλα, όπως παλιά. Γλυκές και αλμυρές προτάσεις, μεγάλη ποικιλία σε είδη ψωμιών και αρτοποίηματα που προσφέρουν στη μέρα σας την αυθεντική γεύση της παράδοσης. Αλεύρι και ζάχαρη. Μπομπολέτη και Λεϊκόν 25-27, Καλαμάτα. Η γεύση της παράδοσης.
3: Βιβλιοχαρτοπολείο Βιβλιοπολής Δήμητρα Δημοπούλου, Νικηταρά 3α, στο κέντρο της Καλαμάτας. Τηλέφωνο 27210-28-828 και www.βιβλιοπολής.gr.
4: Ένα σώμα που δυναμώνει. Ένας χαρακτήρας που χτίζεται. Μια ψυχή που μαθαίνει να πετάει. Αυτή είναι η ρυθμική γυμναστική. Στον αθλητικό όμιλο Καλαμάτας ή Άνθεμις, κάθε κίνηση γίνεται δύναμη. Κάθε προσπάθεια γίνεται αυτοπεποίθηση και κάθε όνειρο βρίσκει το δικό του ρυθμό. Τμήματα μπαλέτου και μοντέρνου χορού. Δυνατότητα ένταξης σε αγωνιστικά τμήματα. Η Άνθεμις. Σύλλογος Ρυθμικής Γυμναστικής Αθλητικού Ομίλου Καλαμάτας. Γήπεδο Τέντας και κλειστό γυμναστήριο Γυμνασίου Παραλίας. Υπεύθυνη Γιώτα Μέμου. Τηλέφωνο 694-4633-030.
1: Επιλέγω ποιότητα. Επιλέγω αξιοπιστία και ασφάλεια σε κάθε μου μετακίνηση. Επιλέγω το πρατήριο υγρών καυσίμων Αβίν Τσουκλέρης, Αθηνών 182 στην Καλαμάτα. Καύσιμα υψηλής ποιότητας με την πιστοποίηση του μεγάλου ονόματος της Αβίν. Ποιοτικός και ποσοτικός έλεγχος αντλιών καυσίμων. Λιπαντικά και είδη περποίησης αυτοκινήτου και μηχανής. Μίνι μάρκετ. Και όλα τα προνόμια και τις προσφορές της κάρτας Αβίν Κερδίζω. Πρατήριο υγρών καυσίμων Αβίν Τσουκλέρης, Αθηνών 182 στην Καλαμάτα. Δήμο Ελλάς, από το 1985 στην αγορά της Καλαμάτας. Στον εκθεσιακό μας χώρο των 8.000 τετραγωνικών μέτρων θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε αντλητικά, υποβρύχια και επιφανειακά για νερό, κρασί, λάδι, καύσιμα και γυαλίματα. Σωλήνες όλων των τύπων και μηχανισμούς σύνδεσης δικτύων. Επίσης, πλυστικά, γεννήτριες, αεροσυμπιεστές, ηλεκτρικά, βιομηχανικά είδη, εργαλεία και ένα αξιόπιστο συνεργείο επισκευών. Πώληση, Λιανική Χονδρική. Δήμο Ελλάς. Εγγύηση, ποιότητα, χαμηλές τιμές. Νέα είσοδος Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27-210-23-778 και 21-132.
2: Η ώρα είναι 11:30. Έφτασα! Τι ζέστη που έχει έξω, αλλά εδώ, τι ωραία και δροσερά που είναι. Έχετε ανάψει το κλιματιστικό?
5: Έχουμε Αλφα, παντού.
2: Δηλαδή?
5: Αλφα, κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα. Αντιπρόσωπος Ανατολικής Μεσσηνίας, Καραμίτσος Φώτης, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210 69 799.
6: Τι βλέπεις, μόλις κουνήσει την ουρά της.
7: Όλοι την προσκυνάνε.
6: Προσέχει τη διατροφή και την εμφάνισή της.
7: Όλο με καινούργια αξεσουάρ κυκλοφορεί. Ποια νομίζει ότι είναι? Σελέμπρετη σκυλίτσα.
2: Pet Market Σπυρόπουλος.
7: Απίστευτη ποικιλία σε τροφές, μεγάλη γκάμα σε αξεσουάρ.
2: Και για τοποθέτηση ή συντήρηση ενηθριών.
7: Και delivery σε όλα τα είδη με ένα τηλεφώνημα εντελώς δωρεάν.
2: Αθηνών 202 Καλαμάτα.
7: Τηλέφωνο 27210 87 164.
2: Ανοιχτά όλη μέρα.
7: Pet Market Σπυρόπουλος.
2: Αποκλειστικά για φιλόζωους.
0: Κανάλι 1 Καλαμάτας. Και στο www.kanalina.gr.

και ο έρωτας σαν αστέρι πέφτει στου ουρανού το σκοτάδι μια γραμμή, ένα όρατο δίχτυ με βουλιάζει στο πάτο τη σκέψη σου ένα κλουβί τη σκέψη σου.

σαν τη σφαίρα τρέχει. Στο μυαλό μου το αντίο, μια φωνή, ένα λιώτικο βλέμμα με πονάει τάχα.

Ίσως να κοπάξει το κύμα στο γυαλό. Με στα δυο της μάτια θέλω να πνιγώ.

0: άλλη ένα Καλαμάτας στους 94,8. Όταν η σοδειά σου απειλείται, όταν η ποιότητα του λαδιού σου υποβαθμίζεται από το γλυοσπόριο και το κυκλοκόνιο, υπάρχει λύση. Σιλιτόλεο, νέο με κυτοκτόνο ελιάς. Για διασφάλιση υψηλής και ποιοτικής παραγωγής. Σιλιτόλεο, για υγιή δέντρα και καθαρό καρπό. Σιλιτόλεο, φέτος η σοδειά σου προστατεύεται. Προϊόν της UPL Ελλάς. Ενημερώσου από τον γεωπόνο σου. Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση του, καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα.
1: Το φως δεν είναι απλός φωτισμός, είναι ατμόσφαιρα, στυλ και λειτουργικότητα. Ηλεκτρολογικό υλικό φωτιστικά Αργυράκης. Ολοκληρωμένες λύσεις σε ηλεκτρολογικό υλικό και φωτιστικά για κάθε χώρο. Μεγάλη ποικιλία σε φωτιστικά εσωτερικού και εξωτερικού χώρου. Ηλιακά και επαναφορτιζόμενα. Προβολής εξωτερικού χώρου. Κρεμαστά, LED, οικονομίας, λάμπες, διακόπτες. Και αξιόπιστο ηλεκτρολογικό εξοπλισμό για ιδιώτες και επαγγελματίες. Ποιότητα, γνώση και εξειδικευμένη εξυπηρέτηση από ανθρώπους που γνωρίζουν το αντικείμενο. Ηλεκτρολογικό υλικό φωτιστικά Αργυράκης. Κουμουνδούρου Αλεξάνδρου 38 στην Καλαμάτα. Αργυράκης, δώστε φως στο χώρο σας όπως του αξίζει. Σύλλογος Χορού Σενία. Σας περιμένουμε για μια νέα χορευτική χρονιά γεμάτη μουσική, κίνηση και παράδοση. Μουσικοκινητική για παιδιά 3 και 4 ετών. Παραδοσιακή και Latin χορή για παιδιά από τον νηπιαγωγείο και πάνω. Παραδοσιακή χορή για ενήλικες. Και φέτος, νέο τμήμα, γονιός και παιδί. Baby μουσικοκινητική για παιδιά 2 και 3 ετών.

0: γονιού και παιδιού. Εγγραφές κάθε Δευτέρα έως Πέμπτη, 7 το απόγευμα με 9 το βράδυ. Σύλλογος χορού Ξενία, Μαυρομιχάλη 32, Καλαμάτα. Έναρξη μαθημάτων 14 Σεπτέμβρη. Μικροί και μεγάλοι, ελάτε να χορέψουμε μαζί. Ξενία, εκεί όπου ο χορός γίνεται παρέα, χαρά, διασκέδαση.
1: Η αισθητική των όμορφων σπιτιών έχει την υπογραφή Παπαλουκάς.
2: Εδώ και πολλά χρόνια το κατάστημα Παπαλουκά αποτελεί έμπνευση για τη διακόσμηση των πιο όμορφων σπιτιών.
1: Πλούσια συλλογή χαλιών σε όλους τους τύπους, χειροποίητα και μηχανής. Στον εκθεσιακό χώρο μας θα βρείτε αμέτρητα χαλιά σε όλες τις ποιότητες, σχέδια, χρώματα, σε πραγματικά μεγάλες προσφορές. Ακόμα και χαμηλότερα από τη μισή τιμή της πραγματικής τους αξίας.
2: Παπαλουκάς. Θα βρείτε ακόμα είδη σκίασης, οριζόντιες και κάθετες περσίδες, ρόλερ σε μεγάλη ποικιλία, τις ομορφότερες νέες συλλογές σε κουρτίνες, λευκά είδη και υφάσματα επιπλώσεων, όλα σε πραγματικά προσιτές τιμές. Παπαλουκάς. Αθηνών 87, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-23-745 και στο www.papalukas.gr.
1: Παπαλουκάς. Όνομα ποιότητας και εμπιστοσύνης.
3: Η ώρα είναι 12.
4: Ακρίβεια διαμαντιού, ευελιξία χρυσού, επεξεργασία σιδήρου, αλουμινίου, ανοξείδωτου χάλιβα, μαλαμοτεχνική ΑΕ. Από τους ειδικούς στην επεξεργασία μετάλλου, για όσους θέλουν πιστότητα στο σχεδιασμό και αξιοπιστία στους χρόνους. Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης. Τηλέφωνα 27210 21 135 και 21 136.
5: Γιώργο, τι θα κάνουμε φέτος με το σπίτι?
6: Θα πάμε στο Κλίμη και θα τα βρούμε όλα.
5: Για τα μερεμέτια?
6: Εκεί.
5: Και για τα βαψίματα?
6: Τι λέμε.
5: Μα καλά, και για τη θερμοπρόσωψη?
6: Κλίμης, οικονομικά και έξυπνα τα προβλήματά σου λύνεις. Χωρίς δεύτερη σκέψη, εγγύηση.
7: Για όλα όσα θέλει ένα σπίτι ή ο επαγγελματίας,
6: ασβεστοποιία, πυρηνοκάρβουνο, Κλίμης.
7: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε οικοδομικά, χρώματα, εργαλεία, μονωτικά, θερμοπρόσωψη, ποιότητα, εξειδίκευση, εξυπηρέτηση.
6: Ασβεστοποιία πυρηνοκάρβουνο Κλίμης.
7: Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης.
6: Τηλέφωνο 27210-69454.
7: Κλίμης.
6: Και τις δουλειές σου κλείνεις.
8: Η επισκευή και η συντήρηση αυτοκινήτου είναι πολύπλευρη υπόθεση. Τώρα όλες οι πλευρές συγκλίνουν σε ένα μέρος. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Μια κάθετη μονάδα με σύγχρονο εξοπλισμό, όπου παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες για Renault, Citroën, Peugeot, Dacia, Nissan και Volkswagen Group. Συνεργείο, ηλεκτρολογείο, συντήρηση air conditioning, φανοποιείο, βαφείο, ευθυγράμμιση, ζυγοστάθμιση, βουλκανιζατέρ, συντήρηση ηλεκτροκίνησης και μηχάνημα για αυτόματο σασμάν. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Νικολάου Πλαστήρα 32, στη Δυτική Παραλία Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27210-27325 και 6984-5974-00. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Και απολαύστε την οδηγική εμπειρία που σας αξίζει.
4: Κανάλι 1 Καλαμάτας. Και στο www.kanali1.gr.

0: Καλώς ήλθατε στο Ιωάννα στο τετράγωνο. Λαχάνιασα. Με την Ιωάννα Μαλούση που λαχάνιασε γιατί χορεύει.
1: Και την Ιωάννα Γουρνά εδώ στο κανάλι Ένα Καλαμάτα στους 94 και 8.
0: Και φυσικά διαδικτυακά στο ngradio.gr.

0: Λοιπόν, σήμερα η διάθεση είναι υπέροχη, γιατί ακόμη έχουμε έξω έναν εξαιρετικό ήλιο.
1: Βεβαίως.
0: Διότι μας τα λένε λίγο άσχημα οι μετεωρολόγοι.
1: Δεν ξέρω τι μας λένε οι μετεωρολόγοι. Πάντως εδώ ο καλαματιανός ουρανός θέλει να πει τα δικά του.
0: Και ευτυχώς τα λέει.
1: Και τα λέει και με μεγάλη επιτυχία.
0: Η αγαπημένη σας εκπομπή καθημερινά και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας το δείχνετε με τα μηνύματά σας. Είναι στον αέρα, ζωντανά, σπαρταράει που λέμε. Όπως σπαρταράνε και οι δύο Ιωάννες σήμερα.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Γιατί είναι λίγο ιδιαίτερο το mood.
1: Ισχύει.
0: Εμένα από το πρωί μου ήταν λίγο, μου έβγαινε λίγο σε καυστικό. Αλλά εξελίχθηκε σε άκρος διασκεδαστικό.
1: Έτσι, ποιος ήρθε? Ποιος ήρθε?
0: Εσύ.
1: Αυτό, δεν πες το, δήλωσέ το.
0: Σήμερα έχουμε 9 Οκτωβρίου.
1: Όλη μέρα.
0: Ναι, μία μέρα πριν την πύλη 10-10.
1: Μάλιστα.
0: Ε?
1: Η οποία αστρολογικά πήλη, θα πω,
0: θα τα πω μετά. Τι άλλο θέλεις να μας πεις?
1: Ότι ρίξαμε 5 καυγάδες, ότι βάλαμε...
0: Δεν ρίξαμε καυγάδες.
1: Ρίξαμε...
0: Δεν το επιτρέψαμε. Πες την αλήθεια.
1: Δεν το επιτρέψαμε.
0: Ότι κρατήσαμε ένα πολύ ψηλό επίπεδο.
1: Ακριβώς.
0: Απλά τι αλλάξαμε.
1: Τι αλλάξαμε,
0: τι δεν πατάγαμε, τα κατάλληλα.
1: Κουμπάκια.
0: Όχι, φατσούλες πως λέγονται ή στο μηνύματα.
1: Δεν ξέρω. Θέλω να μου πεις, κάτι θέλεις να πεις τώρα αυτή τη στιγμή και εγώ δεν το
0: όταν
1: πιάνω.
0: Όταν αντί για καρδούλα στέλνεις χεράκι, πως λέγονται αυτά?
1: Α, ναι, τα thumbs up, ναι, τα δακτυλάκια.
0: Ναι. Τι αλλάξαμε?
1: Το αλλάξαμε αυτό.
0: Τι κάναμε?
1: Το
0: δακτυλάκι. Πήγαμε από την καρδούλα στα δαχτυλάκια.
1: Πήγαμε στα δαχτυλάκια. Χάθηκε και η καρδούλα. Ήξερα από το
0: πρωί. Το νιώθε.
1: Το νιώθα να έρχεται. Αλλά εντάξει, είπα να το δοκιμάσω και σήμερα. Και τελικά τον φτιάξαμε και τον ελληνικό εδώ από τα άγρια. Από τα άγια χεράκια τη κυρία Σταυρούλα. Απολαμβάνουμε καφεδάκι εδώ τώρα αυτή τη στιγμή. Και βγάλαμε και κάτι υπέροχε φωτογραφίε.
0: Δεν βγάλαμε, μου έβγαλε.
1: Ευγάλαμε. Γιατί είχα και μοντέλο.
0: Η αλήθεια είναι αυτή.
1: Αυτό. Γιατί και ένας φωτογράφος, ωραία, βγάζεται και τη φύση, αλλά όταν και το μοντέλο μπροστά του, μια χαρά.
0: Ναι. Όχι για να διαπιστώσουν ορισμένοι ότι. Καλό το AI. Αλλά αν η πρώτη ύλη δεν είναι η πρέπουσα.
1: Έτσι. Πού πας ρε καραμήτρο.
0: Ναι. Οπότε για να σας.
1: Και ο φωτογράφος ικανός, έτσι. Για να μην ξεχνάμε κιόλας. Να ευλογήσουμε.
0: Όχι, βασικά
1: λίγο.
0: Να είναι καλά η κάμερα του κινητού.
1: Α, η κάμερα του κινητού. Μην πει τίποτα για τις ικανότητές μου.
0: Όχι, επίτηδες δεν λέω.
1: Θα δαγκωθεί η γλωσσίτσα της.
0: Να σου πω κάτι. Δεν είμαι έτσι όπως με φωτογράφησες. Θες να πεις, έχω σηκωθεί όρθια. Βλέπεις ότι σκύβω το κεφάλι.
1: Ναι. Έχει βλέπεις... 2 μέτρα η γυναίκα.
0: Το βλέπεις?
1: Βέβαια.
0: Τα βλέπεις όλα.
1: Τέλειο, εξαιρετικό.
0: Είδες τι ωραία που είμαι εντός και εκτός και επί τα αυτά.
1: Έτσι αυτό.
0: Οργανωμένη.
1: Απάντα.
0: Σε παρακαλώ πολύ. Είναι σετ.
1: Καρδούλα. Α, πάει σετ.
0: Εντάξει. Λοιπόν, αυτά είχαμε.
1: Ωραία, καμιά μέρα.
0: Αυτά.
1: Γι' αυτό δεν βάζουμε εμείς κάμερες εδώ πέρα. Ξέρουμε τι κάνουμε. Ξέρουμε. Και ξέρουμε τι μουσική βάζουμε.
0: Έτσι. Μέχρι να πιει λίγο καφέ. Να συντονίσει το τι έχει να μας δώσει η μέρα. Είναι 12 και 8.
1: Ήρθα συντονισμένη πάντως, να ξέρετε.
0: Μόνο στους 94 και 8.
1: Μόνο εδώ.

0: Τέλεια.
1: Ποια ήταν η κοπελίτσα?
0: Κλαβδία.
1: Α, η Κλαβδία ήταν.
0: Mm-hmm.
1: Ήταν πολύ ωραία, ωραία.
0: Mm-hmm.
1: Mm-hmm. Άστα μου, ωραία.
0: Ναι.
1: Ωραία. Καλύτερα. Καλημέρα, καλησπέρα στην 9η Οκτωβρίου.
0: Έτσι.
1: Μια μέρα που έχει απ' όλα. Έχει αυγά, γράμματα, πυρηνικές δοκιμές, έχει δολοφονίες, βαλκανικούς πολέμους, έχει Beatles, έχει κινηματογράφο, έχει Νόμπελ Ειρήνης και έναν κύριο που κατάφερε να γίνει διάσημος απλώς και ο λόγος ήταν ότι έσωσε 1.200 ανθρώπους. Με άλλα λόγια, μια απολύτως φυσιολογική ημέρα στο Ιωάννα στο τετράγωνο.
0: Έτσι πέρα.
1: Όλα απ' όλα.
0: Όλα φυσιολογικά.
1: Έτσι απ' όλα. Λοιπόν, Παγκόσμια ημέρα αυγού. Ναι, υπάρχει και αυτή η ημέρα. Το αυγό λοιπόν έχει τη δική του παγκόσμια ημέρα και δικαιωματικά απαιτεί σεβασμό. Τηγανιτό, βραστό ποσέ, ομελέτα, scrambled, μέσα σε κέικ, σε μαγιονέζα, σε γλυκά, το αυγό είναι παντού. Και είναι ίσως το μοναδικό τρόφιμα που μπορεί να εμφανιστεί στο πρωινό σου, στο μεσημεριανό, στο βραδινό σου και τελικά να σε κοιτάς με εκείνο το ύφος που εγώ σου είπα να με βάλεις στο ψυγείο. Και φυσικά υπάρχει και ένα μεγάλο φιλοσοφικό ερώτημα. Ποιο ήρθε πρώτο?
0: Ποιο?
1: Το αυγό ή κότα?
0: Η κότα.
1: Καλά, όποτε θες.
0: Έτσι θέλει ουν άλλη, όχι εγώ.
1: Ναι, δεν θα το λύσουμε τώρα αυτό.
0: Όχι, έτσι, okay.
1: Λοιπόν, εδώ καλά δεν έχουμε λύσει ποιος έφαγε το τελευταίο αυγό από το ψυγείο. Λοιπόν, Παγκόσμια ημέρα ταχυδρομείων, γραμματάκια. Μια μέρα αφιερωμένη στην εποχή που για να πεις κάτι σε κάποιον έπρεπε να γράψεις κάτι. Έβαζες χαρτάκι, φάκελο, γραμματόσημο και περίμενες. Όχι όπως σήμερα που στέλνεις καλημέρα, φατσούλα, καρδούλα και λοιπά. Και ναι, δεν παίρνεις καρδούλα
0: αυτά
1: πίσω.
0: Τα λοιπά, mm-hmm. Και παίρνεις δαχτυλάκι.
1: Και αν δεν σου απαντήσει ο άλλος σε 3 λεπτά αρχίζεις. Μήπως είπα κάτι? Τότε ένα γράμμα μπορούσε να κάνει μέρες ακόμα και εβδομάδες. Σήμερα ένα μήνυμα κάνει 4 δεύτερα.

0: δύσκολη οικονομική κατάσταση.
1: Όχι, για να θυμόσαστε. Δηλαδή, έτσι. Ότι δεν έγινε μόνο δεν τυχαίο, το 9, 10, 11.
0: Λοιπόν, και κάπου εδώ καταλαβαίνει ότι η οικονομική κρίση δεν είναι καινούριο χόμπι τη ανθρωπότητα.
1: Όχι, παιδί μου, η ιστορία επαναλαμβάνεται. Αυτό δεν το έχουμε καταλάβει περισσότερο.
0: Απλά αλλάζουν οι εποχέ.
1: Όχι, δεν αλλάζουν οι εποχέ. Οι μισθοί αλλάζουν και οι ανάγκε.
0: Και τα νούμερα αλλάζουν.
1: Προς τα κάτω.
0: Και οι τρόποι που μας το λένε αλλάζει.
1: Έτσι, γι' αυτό αλλάζει.
0: Θα χρειαστεί δηλαδή να κάνουμε κάποιες θυσίες. Ναι. Αυτή η φράση παρεπιπτόντως πρέπει να έχει επιβιώσει από πολλές κυβερνήσεις και όλες τις δεκαετίες.
1: Δεν το συζητώ.
0: Έτσι. Το 1944 έχουμε την Συμφωνία των Ποσοστών μεταξύ του Τσόρτσιλ και του Στάλιν, οι οποίοι συναντήθηκαν στη Μόσχα και συμφώνησαν για τις σφαίρες επιρροής, λέει, στην Ευρώπη. Με την Ελλάδα να περνά στη Βρετανική σφαίρα επιρροής. Και κάπου εδώ η ιστορία μας θυμίζει ότι μερικές φορές οι αποφάσεις που αλλάζουν τις ζωές εκατομμυρίων ανθρώπων παίρνονται γύρω από ένα τραπέζι από πολύ λίγους ανθρώπους. Εμείς σήμερα γύρω από το τραπέζι δυσκολευόμαστε να αποφασίσουμε πού θα πάμε για καφέ. Και τώρα κινηματογράφος. Θα σας πάω και εκεί. Σαν σήμερα γεννήθηκε το 1907 ο Ζαν Κατί, ο άνθρωπος πίσω από τον αξέχαστο κύριο Υλό. Και μαζί του γεννήθηκε ένας κινηματογραφικός θρύλος γεμάτος παρατηρήσεις, αμηχανία και εκείνο το υπέροχο χιούμορ που δεν χρειάζεται να σου φωνάξει για να σε κάνει να γελάσεις. Και φυσικά ο Τζον Λένον. 9 Οκτωβρίου του 1940 γεννιέται ο Τζον Λένον, ένας από τους Beatles. Ένας άνθρωπος που δεν χρειάζεται ιδιαίτερες συστάσεις, αρκεί να πεις Imagine.
1: Imagine all the people.
0: Και ξαφνικά ένα ολόκληρο τραγούδι, όπως ξεκίνησε στη γουρνίτσα μου, ξεκινά στο κεφάλι σου. Mm-hmm. Και κάπου εδώ να πούμε και το εξής. Οι Beatles είχαν 4 ανθρώπους. Εμείς έχουμε. Καλά, μπορεί να έχουμε και 4 σωματικές συνομιλίες, ας πούμε, και να μην μπορούμε να συμμετέχουμε σε καμία. Τέλος πάντων, το 1964 γεννιέται ο Γκιλιέλμο Ντελ Τόρο, ο Μεξικανός σκηνοθέτης, που αγαπά τα τέρατα, τα παραμύθια, το σκοτάδι και όλα εκείνα τα πράγματα που βλέπει η Ιωάννη Γουρνά στο σινεμά και λέει ωραία
1: δεν
0: τώρα.
1: Δεν πάω σινεμά εγώ, ναι. Για να δεν μπορώ να τα βλέπω.
0: Ναι, γι' αυτό σου λέω. Ναι. Θα πει ωραία. Δεν θα κοιμηθούμε απόψε.
1: Όχι, δεν μπορώ.
0: Το 1975 ο Ανδρέη Σαχάροφ τιμάται με τον Νόμπελ Ειρήνης. Ένας σπουδαίος επιστήμονας, ο οποίος βοήθησε, συνέβαλε στην ανάπτυξη της σοβιετικής πυρηνικής τεχνολογίας. Αλλά μετά έγινε ένας από τους σημαντικότερους επικριτές του σοβιετικού καθεστώτος και υπερασπιστής των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Μια ζωή που μας θυμίζει ότι η επιστήμη, η συνείδηση και η ελευθερία δεν είναι πάντοτε μια εύκολη υπόθεση.
1: Δεν είναι.
0: Και επειδή η σημερινή ημέρα έχει και ανθρώπους που άφησαν πραγματικό αποτύπωμα, θα σας πω ότι το 1974 πεθαίνει ο Όσκαρ Σίντλερ, ο άνθρωπος που έσωσε περίπου 1.200 Εβραίους κατά τη διάρκεια του ολοκαυτώματος.
1: Ναι, γλίτωσαν λοιπόν από τους φούρνους.
0: Έτσι και η ιστορία του έγινε παγκοσμίως γνωστή με την ταινία του Στίβεν Σπίλμπεργκ, Η Λίστα του Σίντλερ.
1: Μάλιστα.
0: Και κλείνουμε με έναν άνθρωπο που έφυγε νωρίς. Σαν σήμερα το 2018 πεθαίνει ο Κυριάκος Παπαδόπουλος, υποπλοίαρχος του λιμενικού σώματος, ένας άνθρωπος που βρέθηκε στην πρώτη γραμμή των επιχειρήσεων διάσωσης στο Αιγαίο και συμμετείχε στη διάσωση χιλιάδων ανθρώπων. Η δράση του τιμήθηκε από την Ακαδημία Αθηνών και την Ελληνική Πολιτεία και αποτυπώθηκε στο ντοκιμαντέρ 4,1 μίλια που έφτασε μέχρι και τα Όσκαρ. Και ίσως αυτό είναι ένα καλό σημείο για να κλείσουμε τη σημερινή ταυτότητα, γιατί μέσα σε μια μέρα που έχει πολέμους, κρίσεις, πυρηνικές δοκιμές, πολιτικές συμφωνίες, υπάρχουν και άνθρωποι που μας θυμίζουν κάτι πολύ απλό. Η ανθρωπιά δεν είναι απλώς μια λέξη στην ιστορία. Είναι επιλογή. Αυτό ήτανε.
1: Πάρα πολύ ωραίο ήτανε. Ορίστε.
0: Ακούμε.
1: Ξέρω εγώ.
0: Να ακούσουμε.
1: Να ακούσουμε.
0: Εντάξει.

0: Τέλειο.
1: Ο Χατζηγιάννης ήταν αυτός.
0: Ο Μάικλ. Όχι ο Τζάκσον. Ο Χατζης Τζάκσον.
1: Ο Χατζητζόν.
0: Ο Χατζητζόν.
1: Λοιπόν, ξεκίνησε χθες το βράδυ στην Καλαμάτα το έκτο νομίζω είναι, έκτο φεστιβάλ χοροδιών Καλαμάτας και βεβαίως διεθνής διαγωνισμός, έτσι. Ήμουνα στην πρεμιέρα, στην έναρξη, ήταν πάρα πολύ ωραία. Σήμερα ξεκινάει το διαγωνιστικό κομμάτι στις 7.30, αν δεν κάνω λάθος, στο Μέγαρο Χορού Καλαμάτας. Για τους λάτρεις της χοροδιακής μουσικής θα σας πω ότι είναι μια εμπειρία που δεν πρέπει να χάσετε. Θα σας έλεγα μάλλον ότι θα πρέπει κάπου να παρακολουθήσετε και να δείτε. Είναι από πάρα πολλές χώρες, είναι πολλές οι χοροδίες. Είναι συγκλονιστική η αίσθηση όταν ακούς αυτήν την πολιτιστική ποικιλομορφία με φόντο το ιδιαίτερο, τον ιδιαίτερο χώρο της Καλαμάτας, θα έλεγα. Λοιπόν, είναι μια ξέχαστη εμπειρία, συμβαίνει εδώ και χρόνια, θα διαρκέσει μέχρι και την Κυριακή.
0: Για όσους ενδιαφέρονται.
1: Έτσι, για όσους ενδιαφέρονται. Λοιπόν,
0: number two.
1: Number two δεν υπάρχει.
0: Number two σε θέμα.
1: Number two δεν θα. Να πάω στα ζώδια.
0: Όχι, δεν προλαβαίνεις.
1: Δεν προλαβαίνω να πάω στα ζώδια.
0: Έχεις μόνο δύο λεπτά κάτι.
1: Έχω δύο λεπτά. Λοιπόν, θέλω να σου θυμίσω κάποια πράγματα και να μου πεις πώς είσαι γενικώς, έτσι.
0: Γενικώς πώς είμαι.
1: Ναι, ναι. Όχι, άκουα, έχει λογική αυτό που ρωτάω. Το θυμάσαι το κουτσό?
0: Φυσικά θυμάμαι το κουτσό.
1: Πώς πάει το γονατό σου?
0: Μια χαρά.
1: Α, μπράβο, ωραία.
0: Εξακολουθώ να του κάνω κουτσό.
1: Ναι, δεν μου λες, τις μπύλες τις θυμάσαι?
0: Δεν έπαιξα ποτέ.
1: Α, άρα λοιπόν δεν μπορώ να σε ρωτήσω με τι ευκολία σκύβεις, ας πούμε, και δεν μπορεί να σε ενοχλεί η μεσούλα σου.
0: Όχι, η μεσούλα. Συγγνώμη, σε μένα απευθύνεσαι.
1: Σε σένα, και είναι λάθος που απευθύνομαι σε σένα.
0: Μήπως θες να αλλάξουμε τις ερωτήσεις εγώ?
1: Θες να σου φέρω να δεις?
0: Δεν σου πρέπει να τις κάνω εγώ.
1: Άκου, θα απαντάω εγώ. Άστο, γιατί εσύ είσαι πολύ γυμνασμένη και δεν παίζει. Αν θυμάσαι το σκηνάκι, πόσα πηδηματάκια στο ένα πόδι μπορείς να κάνεις? Τρία.
0: Μπορείς να κάνεις τρία?
1: Ναι.
0: Θα φέρω σκηνάκι
1: τώρα. Να το φέρεις και να το μπορεί να
0: κοιτάξει. Στο ένα πόδι.
1: Μπορώ και περισσότερο.
0: Στο ένα πόδι.
1: Θα σου δείξω έξω, σου λέω, στο διάλειμμα.
0: Άχι το καλό.
1: Ναι, ρε.
0: Μικρά πηδηματάκια ή μεγάλα?
1: Πώς θα θέλεις.
0: Όχι, λέω, είναι μικρά σε
1: ίσως. Εσύ πώς τα θέλεις, ναι, δεν μου πεις.
0: Ψηλά.
1: Αυτό. Το έχω. Λοιπόν, αν θυμάσαι, λέει, να γυρνά στο σπίτι όταν άναβαν τα φώτα στους δρόμους, τώρα τι ώρα σε παίρνει ο ύπνος? Σε αυτό μπορείς να απαντήσεις.
0: Πριν ανάψουν. Τις περισσότερες.
1: Είδες που μπορούσες να απαντήσεις αυτό.
0: Έχω πάρα πολύ καλές σχέσεις με τον ύπνο. Το έχω δηλώσει άλλωστε δημόσια.
1: Και εγώ επίσης.
0: Ναι.
1: Λατρεύω.
0: Εγώ με το που θα έρθω σε επαφή. Με το μαξιλάρι μου. Αν μου επιτρέψει ο βιόλης μου.
1: Είδες που έχεις ένα βιόλι.
0: Ναι, μερικές φορές.
1: Και σε απασχολεί.
0: Μερικές φορές θέλει λίγο να φάει από τα μαλλιά μου.
1: Ναι. Μόνο αυτό.
0: Ναι, μόνο αυτό.
1: Εντάξει.
0: Μετά μπαίνει ανάμεσα στα πόδια και κοιμάται.
1: Σωστός.
0: Από πάνω από την κουβέρτα. Μην ακουστεί και κάπως.
1: Και ακούστηκε.
0: Γι' αυτό το διόρθωσα. Απ' έξω από την κουβέρτα. Τόσο σα.
1: Λέει, θυμάσαι το κρυφτό? Εγώ το θυμάμαι. Πόσα λεπτά αντέχεις να σταθείς όρθιος? Εγώ προσωπικά μισώ. 7. Στο 8ο αρχίζω τις αντιδράσεις. Αν περπατάω δεν έχω πρόβλημα. Στην ορθόστασία υπάρχει ένα ζητηματάκι. το ποδήλατο, λέει, χωρίς ταχύτητες. Ναι.
0: Ναι.
1: Είχα. Χωρίς ταχύτητες. Εσύ είχες χωρίς ταχύτητες?
0: Εννοείται, έχω. Εννοείται. Ακόμα.
1: Και έχεις χωρίς ταχύτητες, είναι?
0: Ναι, ναι, της πόλης, ναι. Το άλλο είναι με ταχύτητες.
1: Το άλλο ποιο είναι?
0: Το αγωνιστικό που έχω. Αυτό έχω που... δύο.
1: Πας στα βουνά.
0: Κανείς... Αυτά που κάνω πιο μακρινές αποστάσεις.
1: Okay.
0: Πώς κάνω πάει... και ορθοπεταλιά.
1: Πώς πάει η μέση, να ρωτήσω εμένα, γιατί εσένα δεν υπάρχει περίπτωση να ρωτήσω.
0: Με δύο ποδήλατα.
1: Με δύο ποδήλατα πάει πολύ καλά.
0: Ναι.
1: Ναι. Καλά, νομίζω ότι θα το λήξω εδώ, γιατί μετά βλέπω κάποιες ερωτήσεις που δεν θέλω να τις κάνω στον εαυτό μου, και επειδή απέναντι δεν έχω κοινό που να ανταποκριθεί έτσι όπως θα ήθελα, μάλλον θα το αφήσω και θα πάμε τραγουδιστικά στο πρώτο ημίωρο.
0: Όχι, δεν θα πάμε στο πρώτο διαφημιστικό τραγουδιστικά, γιατί στο πρώτο ημίωρο καταλήγουμε τώρα.
1: Ναι.
0: Διαφημιστικά.
1: Ναι, τι θέλεις να μου πεις. Θα σου πω κάτι άλλο.
2: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8.
3: Τι βλέπεις? Μόλις κουνήσει την ουρά της.
4: Όλοι την προσκυνάνε.
3: Προσέχει τη διατροφή και την εμφάνισή της.
4: Όλο με καινούργια αξεσουάρ κυκλοφορεί. Ποια νομίζει ότι είμαι? Σελέμπρετη σκυλίτσα.
5: Pet Market Σπυρόπουλος. Απίστευτη ποικιλία σε τροφές, μεγάλη γκάμα σε αξεσουάρ.
6: Και για τοποθέτηση ή συντήρηση ενηθρίων.
5: Και delivery σε όλα τα είδη με ένα τηλεφώνημα εντελώς δωρεάν.
6: Αθηνών 202 Καλαμάτα.
5: Τηλέφωνο 27210 87 164.
6: Ανοιχτά όλη μέρα.
5: Pet Market Σπυρόπουλος.
6: Αποκλειστικά για φιλόζωους.
7: Έρχεται η στιγμή που μπαίνεις στο αιώνιο δίλημα. Γλυκό ή αλμυρό. Το μυαλό σου αρχίζει να φαντάζεται ένα θεϊκό προφιτερόλ. Βλέπεις μπροστά σου τη βελούδινη σοκολατένια τρικυμία του. Τα αφράτα ζουμπουρλούδικα σουδάκια με την αέρινη κρέμπα της ερή και τη ρευστή σοκολάτα γάλακτος. Κι έτσι απλά το δίλημα πάει να υπάρχει. Το απολαμβάνεις χωρίς δεύτερη σκέψη. Για γλυκά που σου παίρνουν τα μυαλά, Πραλίνα. Παράδοση στο γλυκό από το 1967. Τούρτες γενεθλίων, βαπτίσεων, χάμου, λουκουμάδες, παγωτό, βάφλες και με delivery στο 27210 82533. Ζάχαροπλαστεία Πραλίνα. Σου βάζουν τις πιο γλυκές ιδέες.
8: Καραμίτσος Δομικά. Συμμετείχαμε σε όλους τους προηγούμενους κύκλους του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκον και συνεχίζουμε να παρέχουμε ολοκληρωμένες υπηρεσίες και ποιοτικά προϊόντα. Αλουμίνια, μόνωση ταράτσας, θερμοπρόσωψη. Για κάθε ενεργειακή αναβάθμιση του χώρου σας, έχουμε την γνώση και την εμπειρία για το σωστό αποτέλεσμα. Ενημερωθείτε για το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Καραμίτσος Δομικά. Έναντι καρέλια. Τηλέφωνο 27210 69 799.
9: Οι ανάγκες πολλές. Η λύση είναι μονόδρομος. Για άμεσα μετρητά, νέα αγορά χρυσού. Στην Έδοντος και 23 Μαρτίου, απέναντι από το Πάνθεον. Ανταλλάσσουμε τα παλιά σας κοσμήματα από χρυσό, ασήμι και λίρες με μετρητά στη στιγμή και στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Συμβουλευτείτε μας τώρα. Νέα αγορά χρυσού στην Έδοντος και 23 Μαρτίου, απέναντι από το Πάνθεον. Τηλέφωνο 27210 82 735. Άμεσα μετρητά. Στη στιγμή.
10: Η ώρα είναι 12:30. Έφτασα. Τι ζέστη που έχει έξω. Αλλά εδώ, τι ωραία και δροσερά που είναι. Έχετε ανάψει το κλιματιστικό?
11: Έχουμε αλφα παντού.
10: Δηλαδή
11: αλφα. Κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου αλφα. Παντού και πάντα. Αντιπρόσωπος Ανατολικής Μεσσηνίας, Καραμίτσος Φώτης, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210 69 799.
12: Ακούσε πως πάει, ακούσε υποδύναμη, ροπές!
13: Πάει σφαίρα το εργαλείο, άλλαξες μηχανή.
12: Άλλαξα συνεργείο.
13: Καιρός ήταν, πήγες στο Θανόπουλο που σου είπα.
12: Πήγα και έδωσε ζωή στο αυτοκίνητό μου, μέσωσες φίλε.
13: Όχι εγώ, ο Θανόπουλος.
14: Θανόπουλο Σέρβις. Εγγυημένη εργασία για το όχημά σας. Εξειδικευμένη τεχνική, αξιόπιστα ανταλλακτικά.
15: Σύγχρονα ηλεκτρονικά μηχανήματα διάγνωσης. Δυνατότητα προγραμματισμού εγκεφάλου για αύξηση της υποδύναμης κινητήρων δίζελ και βενζίνης.
14: Εγκατάσταση συστημάτων υγραριοκίνησης σε γιοταχή και επαγγελματικά οχήματα. Σέρβις Air Condition.
15: Θανόπουλο Σέρβις. Νέα διεύθυνση, ΒΠΕ με λιγαλά.
14: Τηλέφωνο 27240 27270.
16: Φαντάσου ένα λευκό πιάτο σαν ένα καμβά, έτοιμο να υποδεχτεί ένα έργο. Ένα έργο ζουμερό, νόστιμο, με υφές απαλές.
17: Κρεοπολείο,
8: Volcanos Farm. Αυστηρά επιλεγμένα κρέατα. Όλα από την φάρμα μας στους πρόποδες του βουλκάνου. Κρεατοσκευάσματα και αλλαντικά παραγωγής μας. Κατά αποκλειστικότητα επιλεγμένα τυροκομικά προϊόντα από όλη την Ελλάδα. Παραδοσιακά και προϊόντα ντελικατέσεν.
16: Κρεοπωλείο Volcanos Farm. Συνδυάζουμε τη φιλική εξυπηρέτηση με την άριστη ποιότητα των προϊόντων μας και είμαστε η σωστή επιλογή σας για τα καθημερινά και γιορτινά τραπέζια. Θα μας βρείτε Φαρών 150 στην Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27 21 60 11 56.
8: Κρεοπωλείο Volcanos Farm. Για να ξέρετε τι τρώτε.
2: Κανάλι 1 Καλαμάτας. Και στο www.kanalina.gr.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν, επιστρέψαμε στο δεύτερο ημίωρο της εκπομπής Ιωάννα στο τετράγωνο με την Ιωάννα Μαλιούση και την Ιωάννα Γουρνά. Συντονισμένη είτε στο κανάλι 1 Καλαμάτα σου 94 και 8 Αναστασία is coming. Μπήκε, εγώ
1: πάντα
0: την άκουσα.
1: Τι είναι αυτό, τι να κάνω τώρα.
0: Λοιπόν,
1: έχω το κορίτσι μου εδώ παρέα.
0: Είτε μέσω του ngradio.gr. Κατεβάστε την εφαρμογή, έχεις μηνύματα, προετοιμάσου.
1: Έχω, έχω.
0: Πριν πεις τα ζώδια, θα πεις τα μηνύματα.
1: Το είχα κανονισμένο.
0: Επικοινωνείτε μαζί μας 27 210 92 500. Και φυσικά κάνετε follow στα social media, στην σελίδα της εκπομπής η Ιωάννα στο τετράγωνο, για να έχουμε και μία επικοινωνία. Καλημέρα Γιώργο. Σε ευχαριστούμε πολύ για τα καλά σου λόγια.
1: Wait a minute.
0: Εκ του σύνεγγις που γράφει και μία φίλη εδώ πέρα στο μήνυμα, στο μήνυμα. Κολλητικό το έχετε στην οικογένεια. Λοιπόν, εκ του σύνεγγες όντως άλλη φορά, μη μου ανησυχείτε. Έχουμε μπροστά μας πολύ καιρό, να τα λέμε.
1: Να ξεκινήσω
0: με τις
1: με τα μηνύματα.
0: Ναι, αλλά προηγούνται τα inbox μου, οπότε δεν γίνεται να μην απαντώ.
1: Οπωσδήποτε.
0: Λέγε.
1: Τα δικά
0: γιατί
1: μου
0: θα,
1: τα
0: σε
1: inbox.
0: Βάλω, θα σε βάλω όντως να πηδήξω το σκυλάκι.
1: Εσείς που γράφετε τα μηνύματα στην κυρία Γουρνά, με αυτές τις εξυπνάδες που της έρχεται να πει, το νου σας παρακολουθώ και ξέρω και θα ανταποκριθώ.
0: Εκ του σύνεγγι.
1: Και θα ανταποκριθώ καταλλήλως.
0: Λοιπόν.
1: Το ονοώ. Λοιπόν, ο Αντώνης από τη Μεσίνη μας λέει ότι δεν στέλνει συχνά μηνύματα, αλλά η παρέα μας αξίζει ένα ευχαριστώ.
0: Γεια σου, Αντουάν.
1: Αντώνη, εμείς θα σου πούμε ευχαριστούμε πολύ που μας ακούς και απολαμβάνεις προφανώς την εκπομπή.
0: Γεια σου, Αντουάν.
1: Μπράβο, είδατε και το. Διότι γίνεται και το φεστιβάλ χοροδιών και η κυρία Γουρνά είναι πριασμένη. Τόσες χοροδίες, τόσες άλλες γλώσσες, τόσο έτσι ένα. Μια πολυμορφία.
0: Δεν υπονοείς κάτι.
1: Ο καθόλου.
0: Συνέχισε λοιπόν.
1: Λοιπόν, το λέω ευθέως, δεν υπονοώ τίποτα. Νεφέλη από τη Λευκοσία. Μια απλή ραδιοφωνική καλημέρα από δικούς σου, ανθρώπους έχει άλλο βάρος. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είσαι καλά αφού μας λες και δικούς σου ανθρώπους. Κορίτσι μου, Πέτρος από τη Μεσίνη. Το ραδιόφωνο μένει ανοιχτό όσο ετοιμάζω ένα μικρό δώρο για φίλο. Μήπως για φίλες. Εδώ είμαστε. Κανάλι 1 Καλαμάτας, κέντρο, καρακέντρο. Καθόλου δύσκολο να το βρεις. Λοιπόν, ο Κώστας από το Σίδνεϊ. Μου αρέσει που δεν χρειάζεται να ξέρω το όνομα κάθε τραγουδιού για να το χαρώ. Είδατε η γουρνίτσα μου. Είδατε. Δηλαδή, να το κορίτσι μου. Βάζει τραγουδάκια που μιλάνε στις ψυχούλες. Η Ράνια από τη Μεσίνη. Το διάλειμμα έγινε λίγο μεγάλο, αλλά θα το αναπληρώσουμε μετά. Είπαμε. Και αύριο μέρα είναι. Αύριο είναι Σάββατο. Δευτέρα. Η Μαρίνα από τη Ζυρίχη. Ρε εσύ Μαρίνα, έχω ελβετούς φίλους μου στο σπίτι και πολύ θέλω να σας επισκεφτώ, αλλά καλά, όσον ούπο, θα δούμε. Μερικές λέει καθημερινές συνήθειες αξίζουν, για μένα μία είναι να σας ακούω. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ο Γιώργος από την Κορώνη, μου αρέσει να ξέρω ότι υπάρχει μια γνώριμη παρέα όταν ανοίγω τον σταθμό. Γεια σου βρε Γιώργο. Καλό υπόλοιπο στην ημέρα σου. Ο Παναγιώτης
0: Μπάρμπα πάλι στην Κορώνη.
1: Παναγιώτης από τη Ζυρίχη. Η εκπομπή σας είναι από τις μικρές σταθερές που χαίρομαι μέσα στην εβδομάδα. Τι γλυκός ο Παναγιώτης. Ο Αντώνης από το Άμστερνταμ. Η καλή παρέα μου θυμίζει ότι δεν είναι όλα δουλειές και υποχρεώσεις. Μα αυτό είναι και το μότο μας. Γι' αυτό είμαστε εδώ. Να θυμίζουμε ότι μέσα στην ημέρα μπορεί να υπάρχει και ένα χαρούμενο.
0: Χαρουμενάκι.
1: Λοιπόν, ο Σπύρος από τη Θεσσαλονίκη. Ένα ψωμί, λίγες ελιές και χωρίς πολλές ετοιμασίες σήμερα. Καλή όρεξη. Είναι και μια δύσκολη ώρα. Ο Μιχάλης από τη Ζυρίχη.
0: Άσε ρε παιδάκι μου και τίποτα για μετά. Περιμένουμε τα ζώδια πώς και πώς.
1: Αμέσως.
0: Να δούμε τι θα μας
1: πεις. Το σταματάω. Μιχάλη, θα το πω σε λίγο.
0: Μα γεια σου Παναγία.
1: Γιατί έχει μια ανυπομονησία η κυρία Γουρνά σήμερα. Διότι είναι τα ζώδια και τη Παρασκευή, αλλά και του Σαββατοκύριακο. Οπότε η κυρία Γουρνά έχει μια ανησυχία να δει πώς θα πάει το πράγμα.
0: Ναι, γιατί δεν ξέρει. Το ζώδιο περιμένει.
1: Μπορεί να βοηθήσει
0: είναι
1: λίγο το πράγμα.
0: Είναι προγραμματισμένο το σουκού.
1: Όπα.
0: Για συνέχιση.
1: Όχι, όχι, όχι. Εσύ θα συνεχίσεις.
0: Όχι, δεν συνεχίζω τίποτα.
1: Δεν ρίχνεις έτσι άδεια. Δεν τα ρίχνεις άδεια. Συγγνώμη.
0: Δεν έριξα άδεια, γεμάτα έριξα. Έχω ένα γεμάτο Σαββατοκύριακο. Για συνέχιση, ζώδια.
1: Θα τις πω εγώ στο διάλειμμα. Λοιπόν, κριέ.
0: Θα σε μπουκώσω.
1: Σήμερα και το Σαββατοκύριακο έχεις τόση ενέργεια που αν μπορούσες θα έκανες και τις δουλειές των άλλων. Έλα μια βόλτα και από το σπίτι. Έχουμε ανηλυμένες υποχρεώσεις εκεί. Μόνο και μόνο για να τους πεις μετά ότι τις έκαναν εκείνοι λάθος μέχρι τώρα. Όχι, δεν θέλω. Κάτσε εκεί που είσαι. Πρόσεχε την παρόρμηση, ειδικά στα μηνύματα. Ναι. Θα το πω και ό,τι γίνει. Είναι ωραίο σύνθημα, αλλά όχι ως στρατηγική ζωής. Ο Ταύρος. Αγάπη μου, κοριτσάκι μου. Θέλει ηρεμία το Σαββατοκύριακο το κορίτσι μου. Άνεση. Να μην πειράξει κανείς το φαγητό της και το πρόγραμμά της.
0: Να το.
1: Αν κάποιος της πει, έλα, πάμε κάπου, αυθόρμητα, θα χαμογελάσει ευγενικά και θα απομακρυνθεί με συνοπτικές διαδικασίες.
0: Ακριβώς αυτό.
1: Στα οικονομικά, σκεφτείτε εσείς οι Ταύροι πριν να αγοράσετε κάτι που είναι ευκαιρία. Ευκαιρία για ποιον, για σένα ή το ταμείο του μαγαζίου.
0: Δεν είχα σκοπό.
1: Δεν θα βγει η κυρία Γούνα. Για τους διδύμους. Έχουμε τρεις σκέψεις ταυτόχρονα, τέσσερις συζητήσεις και πιθανότατα ένα μήνυμα που ξεκίνησα να γράφω από χθες το βράδυ. Το ολοκλήρωσα, πρέπει να σας πω. Η επικοινωνία με απογειώνει. Γεγονός. Αλλά σήμερα υπάρχει ένας κίνδυνος να πω κάτι για πλάκα. Όχι. Και να χρειαστεί μετά να εξηγήσω αν ήταν όντως πλάκα. Όχι, όταν θέλω να κάνω πλάκα την κάνω. Καρκίνος. Αγαπημένη καρκίνη. Έλα εδώ, κοριτσάκι.
0: Σε ετοιμάζει.
1: Έλα εδώ, κοριτσάκι.
0: Σε έχει έτοιμη.
1: Η διάθεσή σου σήμερα είναι λίγο μη με ενοχλείτε, αλλά γιατί δεν με πήρετε και ένα τηλέφωνο. Έλα, ρε, αλήθεια. Α τον κόρακα. Αλήθεια, δεν με πήρετε τηλέφωνο. Θέλει προσοχή ο καρκίνος σήμερα, αλλά δεν θέλει και να τη συζητήσει πολύ την προσοχή που θα του δώσει. Θέλει παρέα, αλλά όχι πολύ κόσμο. Με λίγα λόγια. Θέλει
0: δεν ξέρει τι θέλει.
1: Ναι, να τον καταλάβουν χωρίς να μιλήσει.
0: Σου λέω, δεν ξέρει τι θέλει.
1: Και η συμβουλή είναι καλή τύχη στους γύρω σας, αγαπημένοι καρκίνοι. Στους γύρω σας είναι η καλή τύχη, όχι σε εσάς. Πάω παρακάτω. Στους λέοντες. Σήμερα λάμπουν οι λέοντες. Το θέμα
0: λάμπης,
1: είναι.
0: Λάμπης, λάμπη μου.
1: Ακριβώς. Το θέμα είναι ότι το ξέρουν και οι άλλοι ότι λάμπουν. Μην πρέπει να μπουν σε ένα διαγωνισμό ποιος έχει δίκιο, γιατί μπορεί να κερδίσουν οι υπόλοιποι και να χαθεί η ηρεμία τους. Στα ερωτικά. Χρειάζεται λίγη τρυφερότητα, η οποία θα κάνει θαύματα.
0: Μπράβο.
1: Δεν χρειάζεται κάθε κουβέντα να καταλήγει σε τελικό κυπέλου.
0: Μπράβο.
1: Λέοντες, το νου σας λοιπόν. Παρθένος, έχει οργανώσει στο μυαλό του τη μέρα μέχρι και το διάλειμμα για καφέ και φυσικά κάποιος θα έρθει να του χαλάσει το πρόγραμμα με ένα έλαρε. Έλαρε, φίλε, βλέπουμε. Όχι, δεν βλέπουμε. Εσύ βλέπεις ήδη. Και μάλιστα σε Excel. Χαλάρωσε λίγο και άσε κάτι να πάει στραβά. Δεν θα καταρρεύσει ο πολιτισμός αν κάτι πάει λίγο. Εκτός προγράμματος. Ζυγός. Η μεγάλη σου αποστολή σήμερα είναι να πάρεις μια απόφαση. Μία μόνο μία. Και όχι να ρωτήσεις 5 ανθρώπους, να ακούσεις 6 γνώμες και τελικά να κάνεις αυτό που έχεις αποφασίσει στην αρχή. Στα ερωτικά, η γοητεία σου ανεβαίνει επικίνδυνα, ζυγέ. Έλα, δεν στα έχω πει κιόλα άσχημα. Σήμερα είδες. Ανεβαίνει επικίνδυνα η γοητεία. Εκμεταλλεύσου τι. Έτσι. Έλα, ήρθε, γύρισε ο τροχός.
0: Παναγία μου, τα λέει και έχω μαζευτεί στη γωνίτσα μου.
1: Γιατί είμαι επιθετική? Τόσα χρόνια δασκάλα ήμουν. Έχω ένα. Έχω και ένα διδασκαλιστικό ύφος.
0: Ψαρωτικό το λέω εγώ.
1: Καλό είναι αυτό.
0: Ναι, βέβαια.
1: Σκορπιός. Κάτι έχεις καταλάβει, κάτι έχεις υποψιαστεί, κάτι έχεις ψάξει στο διαδίκτυο για να ολοκληρώσεις τη γνώση. Το ένστικτό σου σήμερα, αλλά και το Σαββατοκύριακο, θα δουλέψει υπερορία. Απλώς μην κάνεις ανάκριση επειδή κάποιος σου είπε καλημέρα. Λίγο διαφορετικά από ό,τι σου είπε χθες. Δηλαδή, φαντάσου να ήμουν εγώ. Πώς το λένε, τέτοιο Σκορπιό σήμερα. Ωραία, γλέντια. Λοιπόν, το ξώτης. Θέλεις αλλαγή. Έλα ρε Αναστασία, ξανά. Κίνηση, έξοδο, ταξίδι, περιπέτεια.
0: Έλα ρε Αναστασία, έλα ρε, πάλι.
1: Έλεος.
0: Βάλε και κάτω.
1: Κάτω.
0: Πάρω λίγο.
1: Αν δεν γίνεται τίποτα από όλα αυτά, τουλάχιστον άλλαξε διαδρομή για να γυρίσει σπίτι το μεσημέρι. Η ανάγκη σου να ξεφύγεις είναι έντονη. Εδώ του λες να μας την κάνει.
0: Αναστασία, ακούει.
1: Λες να την κάνει με ελαφρά. Αν σηκωθεί να φύγει. Λοιπόν, πρόσεχε λίγο τα αυθόρμητα.
0: Δεν την κόβω, γιατί ναι, από το ναι. πρωί με έχει δει ότι είμαι λίγο.
1: Λοιπόν, πρόσεχε λίγο τα αυθόρμητα τώρα, Αναστασούλα μου. Γιατί το πάμε και όπου βγει δεν θα βγει σε καλό. Έτσι, σήμερα και το Σαββατοκυριακό. Και πρόσεξε, μην το πάμε και όπου βγει, βγει και ακριβά, έτσι. Έτσι, κοπελίτσα μου.
0: Δεν σε μαλλιώνω, κούκλα μου, εγώ. Μη μου φύγει. Μην πάρει, λέει, τα όρη και τα βουνά πάλι.
1: Αναστασία, πάλι, για σένα
0: πάλι
1: φροντίζω.
0: Για σένα, λέει. Πάλι φεύγεις, Αναστασούλα μου. Μη μου φεύγεις.
1: Λοιπόν, εγώ καιρός.
0: Μείνε.
1: Σήμερα έχει αποφασίσει ο εγώ καιρός να ασχοληθεί μόνο με τα σοβαρά. Γιατί τις άλλες μέρες τι κάνει.
0: Έλα μου ντε.
1: Μέχρι να εμφανιστεί κάτι που θα τον εκνευρίσει και θα ξοδέψει μισή μέρα, τη σημερινή μισή μέρα, αναλύοντάς το.
0: Και όχι μόνο αναλύοντάς το και βογκώντας το.
1: Άλλος βογκάει εδώ. Μουγκανίζει, δεν βογκάει. Μουγκανίζει.
0: Άλλο το μουγκάνισμα.
1: Και άλλο το βογκητό.
0: Έτσι.
1: Αυτά είναι. Στα προσωπικά το Σαββατοκύριακο προσπαθήστε να μην λειτουργήσετε.
0: Για σένα δουλεύω εγώ και ρε.
1: Να λειτουργήσετε σαν διευθυντής ανθρώπινου δυναμικού. Προσοχή το ζουκού. Προσοχή. Υδροχός. Σκέφτεστε εσείς υδροχόοι κάτι που μπορεί να κάνει κάποιος άλλος. Και μπορεί να έχει ήδη βρει λύση σε ένα πρόβλημα που απασχολεί εσάς. Το οποίο όμως πρόβλημα λέει εδώ ότι δεν έχει δημιουργηθεί ακόμα. Λειτουργεί με προοπτική. Δεν ξέρω αν το καταλάβατε. Η μέρα ευνοεί νέες ιδέες και απρόβλεπτες συζητήσεις. Το Σαββατοκύριακο όμως προσπαθήστε να εξηγήσετε στους υπόλοιπους τι ακριβώς έχετε στο μυαλό σας. Είναι επικίνδυνο. Και οι ηχθείες.
0: Είναι επικίνδυνα εδώ.
1: Γι' αυτό καλύτερα.
0: Αυτό.
1: Φεύγεις.
0: Ναι. Χρόνια προσπαθώ.
1: Αυτό.
0: Αυτό που χρόνια
1: αποφεύγεις.
0: Για να μείνεις.
1: Δεν φταίω εγώ, ηχθείς. Αυτή φταίει.
0: Εγώ.
1: Και η οποία θέλει να κάνουμε και καραόκε.
0: Ηχθείς, άκου να σου πω κάτι.
1: Ακούστε με.
0: Ηχθείς, δεν ξέρω αν το έχεις καταλάβει. Ζεις την καλύτερη περίοδό σου, διότι οι αλλοίς έχουν απεργία.
1: Θα την επάω όμως στο καραόκι, μήπως και βγάλουμε λίγο από αυτό. Ναι.
0: Οι ηχθείς είναι ευτυχισμένοι.
1: Γιατί οι αλλοίς έχουν απεργία.
0: Απεργούν. Άρα δεν κινδυνεύουν να πιεστούν στα δίχτυα.
1: Ναι. Πόσες μέρες θα διαρκέσει η απεργία.
0: Και εγώ που θέλεις να ξέρω. Όσο δεν ικανοποιούνται τα αιτήματά
1: τους.
0: Αλλά εδώ εγώ το σύνδυασα με τους ηχθείς. Εσύ γιατί πας στους αλλοίς.
1: Γιατί μπορεί να υπάρχουν ηχθείς στους αλλοίς.
0: Για συνέχισε.
1: Λοιπόν,
0: γι' αυτό εμείς ταιριάζουμε, γιατί είμαστε ετοιμόλογες.
1: Λοιπόν, πώς το λένε ηχθείες, αγαπημένοι. Γιατί το χάσα λίγο, ναι, γιατί είπε μια καλή κουβέντα, κυρία Γουρνά.
0: Το είπε.
1: Σήμερα και το Σαββατοκύριακο.
0: Ότι δεν υπάρχει άλλος.
1: Σήμερα και το Σαββατοκύριακο το συνέστημα παίρνει το τιμόνι και η λογική κάθεται πίσω σε ζώνη ασφαλείας. Έχει ευαισθησία, έχει διέστηση και μία τάση να πούμε ένα εντάξει. Μην αναλύσετε κάθε λέξη. Μερικές φορές το εντάξει σημαίνει απλά εντάξει. Και αν το πείτε και εσείς οι ίδιοι, πράγματι είναι. Και η συμβουλή της ημέρας, η προς όλους. Μην προσπαθείτε να ελέγξετε τα πάντα. Μερικά πράγματα δεν θέλουν σχέδιο. Άλλα μπορεί να θέλουν λίγη τύχη. Και μερικά απλώς, αν τα αφήσεις να συμβούν, μπορεί να, τα πράγματα να εξελιχθούν εξαιρετικά καλά. Έτσι.
0: Μάλιστα.
1: Έδωσα και τέτοια. Έδωσα και συμβουλή.
0: Τη
1: συμβουλούει. Συμβουλή.
0: Ναι.
1: Τι θες να σου πω.
0: Δεν θέλω να μου πεις εσύ.
1: Θέλεις να μου πεις εσύ.
0: Δεν ξέρω αν είναι αληθινό. Πρέπει να το τσεκάρω.
1: Ναι. Έχουμε δυσάρεστο γεγονός. Όχι.
0: Δεν ξέρω αν ισχύει.
1: Όχι. Πολύ δυσάρεστο.
0: Θα το τσεκάρω. Τραυματίες διαβάζω. Αυτό θα δούμε.
1: Ελπίζουμε.
0: Λοιπόν, σε λίγο πάμε σε τραγούδι εμείς.
1: Για πάμε.

0: Εντάξει, έτσι.
1: Εντάξει.
0: Εντάξει.
1: Είναι και το αγαπημένο μου, το έχουμε ξαναπεί. Με τις καμπάνες εγώ.
0: Έτσι, καμπάνες. Έχεις μια αδυναμία.
1: Έχω μία. Λοιπόν, Μιχάλη, από τη Ζυρίχη, που λέει, σας ακούω και σκέφτομαι πόσο μετράει να βρίσκουμε χρόνο για τους ανθρώπους μας. Ναι, βρε Μιχάλη. Πρέπει να το κάνουμε όλοι μας αυτό. Ο Θοδωρής από τα Φιλετρά. Μου αρέσει να αναγνωρίζω ένα τραγούδι από τις πρώτες δύο νότες. Προφανώς έχεις και ικανότητα για να το κάνεις αυτό. Η Μαρία από το Μόναχο. Δεν χρειάζεται να γνωριζόμαστε από κοντά για να νιώθω οικία με την παρέα σας. Αχ, τι γλυκό. Νιώθουν οικία, ρε Ιωαννίτσα.
0: Να σε καλά, λέτε, ρε Μαρία. Παιδιά,
1: ναι, ρε παιδιά, τέτοια λέτε και εντάξει.
0: Και κάποιοι μας κρεμάνε στα μανταλάκια.
1: Μανταλάκια.
0: Μόνο που τα μανταλάκια εμείς τα έχουμε για αξεσουάρ. Γιατί μπορούμε.
1: Λοιπόν, ο Αποστόλης λέει: το ραδιόφωνο έχει ένα δικό του τρόπο να σε κάνει να νιώθεις ότι δεν είσαι μόνος. Ισχύει, έχει μαγεία το ραδιόφωνο. Ο Νίκος από
0: την οποία τη γνωρίζει σιγά σιγά και η κυρία Μαλούση.
1: Ακριβώς, γιατί η κυρία Μαλούση πρέπει να πούμε ότι είναι και. Είναι πρωτάρα σε αυτά τα πράγματα. Είναι ερασιτέχνης. Λοιπόν, Νίκος από τη Μεσίνη, η παρέα στη δουλειά στέλνει ένα γεια στις δύο Ιωάννες. Καλή συνέχεια και σε εσάς όλους. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και τέλος με τα μηνύματα προς ώρες. Και έχω.
0: Ξέρω, έχεις.
1: Έχω.
0: Είμαι σίγουρη, έχεις.
1: Έχω.
0: Για πήγαινε μέσα αυτό που έχεις. Πάντα μου αρέσει να με καθοδηγείς.
1: Πού ακριβώς?
0: Εκεί που πας.
1: Δεν είναι πολύ καλό αυτό.
0: Δεν πειράζει. Πήγαινε εσύ, θα είσαι μπροστά. Σε έχω για σπίδα.
1: Πόρε. Λοιπόν, θέλω να σε πάω σε ακριβά πράγματα.
0: Αλίμονο.
1: Οπωσδήποτε.
0: Για τη Μαλούση μιλάμε.
1: Θέλω να σου πω τα 10 πιο πολύτιμα αντικείμενα που έχουν κλαπεί ποτέ.
0: Ναι. Αργά-αργά όμως, δεν χρειάζεται να βιάσει.
1: Δεν θα βιαστώ.
0: Έτσι.
1: Και μόνο ότι.
0: Γιατί γλωδεύεις την πέρδα σου όταν
1: ναι.
0: βιάζεσαι.
1: Λοιπόν, άκουμε να σου πω, όχι, και αυτό το θέμα θέλει αργά και σταθερά να τα πεις.
0: Έτσι, μπράβο, για να το εμπεδώνεις.
1: Έτσι. Λοιπόν, το 1911 εκλάπη η Μόνα Λίζα.
0: Ναι, η γνωστή.
1: Η γνωστή. Και εντοπίστηκε στην Ιταλία 2 χρόνια αργότερα. Πρέπει να πούμε ότι η Μόνα Λίζα ουσιαστικά θεωρείται ανεκτίμητη. Δεν έχει τιμή το πινακάκι το συγκεκριμένο, γιατί και λέω πινακάκι. Διότι είναι και μικρό είναι... σε μέγεθος. Πολύ.
0: Ναι, γιατί μερικοί νομίζουν επειδή το βλέπουν σε φωτογραφία έτσι. Ότι είναι 3x5.
1: Όχι.
0: Όχι, παιδιά, κάτι εκατοστούλια.
1: Εκατοστά είναι. Αυτός που είναι τεράστιος πίνακας. Σε
0: Γκουέρνικα.
1: Είναι Γκουέρνικα, ναι. Γκουέρνικα λέγεται. Μην με κοιτάς έτσι. Είναι Γκουέρνικα στα ελληνικά. Στα ισπανικά είναι Γκουέρνικα. Το ζήταγα εγώ Γκουέρνικα και μου λέγανε. Και με κοιτάγανε. Τι. Είναι Γκουέρνικα. Είδες τι μαθαίνεις.
0: Παέλια. Εγώ παέλια θα. Ως Σταύρος έχω το δικαίωμα να ζητήσω αυτό που θέλω.
1: Σαφέστατα όμως.
0: Αν έλεγα παέλια θα
1: έχεις
0: μου τη δίνανε.
1: Παέλια.
0: Παέλια.
1: Ναι. Δεν μου λες έχεις φαΐ.
0: Παέλια.
1: Έχεις φαΐ.
0: Φυσικά.
1: Και σου άρεσε.
0: Πολύ.
1: Εμένα καθόλου.
0: Καλά να πας. Δεν πήγες στο κατάλληλο μέρος.
1: Μπορεί και να ισχύει και αυτό. Λοιπόν,
0: γιατί εγώ το έφαγα στο Ελλάδα, οπότε ήταν βάση των ελληνικών δεδομένων.
1: Εντάξει.
0: Γι' αυτό μ' άρεσε.
1: Έπαιξες
0: εκ
1: σωστά.
0: Του ασφαλούς.
1: Έτσι. Λοιπόν,
0: όχι εκ του σύνεγγις, εκ του ασφαλούς, μην μπερδευτείτε.
1: Τα κοσμήματα του πράσινου θησαυροφυλακίου. Το 2019 κλάπηκαν από την Δρέσδη βασιλικά κοσμήματα αξίας περίπου 113 εκατομμυρίων ευρώ. Μεγάλο μέρος τους ανακτήθηκε αργότερα. Όχι όλο. Μπράβο ρε παιδιά, καλή σοδιά. Η κραυγή του Edward Munch, γνωστός πίνακας που δείχνει μια ανθρώπινη φιγούρα η οποία είναι πάνω σε μια σαν γέφυρα και ουρλιάζει. Λοιπόν, ο διάσημος αυτός πίνακας με τότε εκτιμόμενη αξία περίπου 75 εκατομμύρια δολάρια κλάπηκε το 2004 και ανακτήθηκε 2 χρόνια αργότερα. Τον ξαναβρήκαμε.
0: Το 6.
1: Η ληστεία στο Hatton Garden το 2015 με διαρρήκτες οι οποίοι μπήκαν στο θησαυροφυλάκιο Θηρίδων στο Λονδίνο και ορισμένες εκτιμήσεις ανεβάζουν την αξία των κλοπημαίων έως τα 200 εκατομμύρια λίρες. Η συναυλία του Johannes Vermeer με εκτιμόμενη αξία, πίνακας είναι αυτός έτσι, 250 εκατομμύρια δολάρια, εκλάπη το 1990 από το Μουσείο Gardner και παραμένει αγνοούμενος.
0: Α, πολύ ωραία.
1: Η καταιγίδα στη θάλασσα της Γαλιλαίας, η μοναδική γνωστή θαλασσογραφία του Ρεμπράντ, με αξία περίπου 140 εκατομμύρια δολάρια, κλάπηκε στη ληστεία του Μουσείου Γκάρντνερ και παραμένει αγνοούμενη. Μία θαλασσογραφία έκανε ο Χριστιανός, ο Ρεμπράντ.
0: Ναι, του την πήρανε και αυτή.
1: Και του την πήρανε και το χάσαμε το, αυτό, ο πατριώτη.
0: Ναι.
1: Η ληστεία διαμαντιών...
0: Όχι πα, μπα.
1: Μπατριώτη.
0: Έτσι.
1: Α, εντάξει. Η ληστεία διαμαντιών στην Ανβέρσα το 2003. Κλέφτες άρπαξαν διαμάντια, χρυσό και κόδο.
0: Και κοσμήματα. Αραματολή.
1: Mm-hmm. Δεν ξέρουμε τι έχει γίνει, δεν το γράφει αυτό. 189 εκατομμύρια πάντως ήταν το... η αξία των κλοπημαίων. Ωραία. Δεν ξέρουμε αν τα βρήκανε. Για να μην το αναφέρει, μάλλον τα βρήκανε. Διαμάντια στο αεροδρόμιο των Βρυξελών το 13.
0: Διαμάντια και ρουμπίνια.
1: Ναι, ναι.
0: Στέλιος Ρόκος.
1: Ένοπλοι ληστές άρπαξαν φορτίο διαμαντιών αξίας περίπου 50 εκατομμυρίων δολαρίων. Απευθείας από το χώρο στάθμευσης των αεροσκαφών δεν έχουν ανακτηθεί. Τι λέτε, ρε παιδιά?
0: Είδα...
1: Ο χρυσός, λέει, της Brinks Mat. Το 1983 ένοπλοι ληστές άρπαξαν χρυσό, διαμάντια και μετρητά αξίας περίπου 26 εκατομμυρίων λιρών κοντά στο αεροδρόμιο Heathrow. Το χαιρετήσαμε.
0: Πάει.
1: Το χάσαμε. Μπατριώτη. Θα πάμε μουσικά?
0: Όχι, θα πάμε απευθείας.
1: Απευθείας θα πάμε.
0: Πάμε απευθείας στο διαφημιστικό διάλειμμα για να μην χάνουμε χρόνο από το επόμενο ημίωρο.
2: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8. Αλλαντικά με αλλαντικά έχουν διαφορά. Μιλώντας όμως για αγνά παραδοσιακά προϊόντα, τότε σίγουρα μιλάμε για την οικογενειακή βιοτεχνία αλλαντικών Οικονομάκος. Για κάθε σπίτι, σε κάθε τραπέζι, για κάθε στιγμή. Με αγάπη, συνεχίζουμε να παράγουμε υψηλής ποιότητας παραδοσιακά αλλαντικά όπως λουκάνικο καπνιστό με πορτοκάλι, παστό μανιάτικο, καθώς και πολλά άλλα εκλεκτά προϊόντα. Θα τα βρείτε στο κατάστημά μας επί της οδού Ιθώμης 12, στην καρδιά του ιστορικού κέντρου Καλαμάτας, σε επιλεγμένα καταστήματα του νομού μας και όχι μόνο. Βιοτεχνία αλλαντικών, Οικονομάκος. Η παράδοση απέκτησε όνομα.
3: Κάθε Σάββατο στο κατάστημά μας η παράδοση συνεχίζεται με τη γνωστή σε όλους γουρνοπούλα.
1: Όταν η μουσική συναντά την κίνηση, όταν η δύναμη γίνεται χάρη και κάθε προσπάθεια γίνεται χαμόγελο, τότε η ρυθμική γυμναστική ξεκινά. Στον αθλητικό όμιλο Καλαμάτας οι Άνθεμις, τα παιδιά μαθαίνουν να αγαπούν την κίνηση, να ανακαλύπτουν τις δυνατότητές τους και να αποκτούν αυτοπεποίθηση μέσα από τον αθλητισμό, τη μουσική και το παιχνίδι. Κορδέλα, στεφάνι, μπάλα, κορίνες και μαζί τους δύναμη, ευληγησία, πειθαρχία, φαντασία και αυτοσχεδιασμός. Τμήματα μπαλέτου και μοντέρνου χορού, δυνατότητα ένταξης σε αγωνιστικά τμήματα. Η Άνθεμις, σύλλογος ρυθμικής γυμναστικής αθλητικού ομίλου Καλαμάτας, γήπεδο τέντας και κλειστό γυμναστήριο γυμνασίου παραλίες. Υπεύθυνη, Γιώτα Μέμου, τηλέφωνο 694-4633-030. Άνθεμις, έλα να δεις τη ρυθμική με τα δικά μας μάτια.
3: Βιβλιοχαρτοπολείο Βιβλιοπολής Δήμητρα Δημοπούλου, Νικηταρά 3α, στο κέντρο της Καλαμάτας. Τηλέφωνο 27210-28-828 και www.vivliopolis.gr.
4: Φραγκαίας, σε τρία σημεία, στην πόλη της Καλαμάτας, πλατεία Οθόνος 6, Αρτέμιδος και Δαμιλάτη, πλησίων ΚΤΕΛ, Νέδοντος 76, στην κεντρική πλατεία. Φραγκαίας.
5: Μειώστε τον κόπο και αυξήστε τη γεωργική σας παραγωγή. Πατσαβούρα στη Μεσίνη.
4: Από το 1945, δίπλα στον αγρότη και τον ιδιώτη, με προϊόντα που καλύπτουν κάθε αγροτική ανάγκη.
5: Επίσημος αντιπρόσωπος των τρακτέρ Lamborghini, Zetor και John Deere. Κορυφαία ονόματα, εγγυημένα αποτελέσματα.
4: Επώνυμα παρελκόμενα, αλλά και δικής μας κατασκευής. ψεκαστικά, καλλιεργητές, καταστροφείς, φρέζες,
5: αλυσοπρίωνα, θαμνοκοπτικά, χορτοκοπτικά,
4: πατσαβούρας και για εξοπλισμό και σωλήνες δικτύων ίδρευσης, άρδευσης, αποχέτευσης, αντλητικά συγκροτήματα και αντλίες επιφάνειας και υποβρύχες υψηλής απόδοσης, γεννήτριες, κινητήρες, αεροσυμπιεστές, εκτοξευτήρες.
5: Πωλήσεις, σέρβις, κατασκευές γεωργικών μηχανημάτων, πατσαβούρας. Θα μας βρείτε Γιάννη Μαυρομιχάλη 6, Όπισθεν Λίτλ, στη Μεσίνη. Στα τηλέφωνα 27220-22064 και 25925 και στο www.patsavouras.com.
4: Πατσαβούρας. Εμπειρία, αξιοπιστία, εξειδίκευση. Η μεσσηνιακή διατροφή είναι φημισμένη. Που μπορεί όμως κανείς να την απολαύσει αυθεντική και λαχταριστή? Μα φυσικά στου Κώστα. Ποιότητα, καθαριότητα και χαμηλές τιμές στον πιο νόστιμο συνδυασμό υλικών και συνταγών. Στου Κώστα θα βρείτε γεύσεις από μεσσηνιακά προϊόντα σε ένα πεντακάθαρο περιβάλλον. Απαραίτητη προϋπόθεση για την είσοδο στο χώρο, χαμόγελο και καλή διάθεση. Σας περιμένουμε στο Συνοικισμό Μπουρνιά και στο τηλέφωνο 2721-083-957.
6: Η ώρα είναι μία.
7: Άφθαρτη κατασκευή, πρωτοποριακός σχεδιασμός. Μεταλλικά επαγγελματικά κτίρια και μεταλλικές οικίες Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Κατασκευή μεταλλικών κτιρίων με συνέπεια, τεχνογνωσία και άρτιο αποτέλεσμα. Μαλαμοτεχνική ΑΕ, δεύτερο χιλιόμετρο, Καλαμάτας Μεσίνης. Τηλέφωνα 27210-21-135 και 21-136.
8: Άμεσα, έμπειρα, αποτελεσματικά, υπεύθυνα δίπλα σας για έγκυρη και ποιοτική εξυπηρέτηση. Λογιστικό φοροτεχνικό γραφείο Βάβα Λικέλη. Τηλέφωνο 27210-99023.
9: Νέα διεύθυνση, Θεμιστοκλέους 85 Θήτα, Καλαμάτα.
2: Κανάλι 1 Καλαμάτας. Και στο www.kanalina.gr.

0: Γεια σας, γεια σας, γεια σας.
1: Γεια σας.
0: Και σε αυτούς που ήρθαν καθυστερημένα, αργοπορημένα στη συχνότητα, δεν πειράζει. Καλωσορίσατε, θα πω εγώ. Ευχαριστούμε για τα μηνύματά σας. Μία και ένα πρώτα λεπτά.
1: Μία και ένα και δύο πήγε.
0: Δεν πήγε, τώρα θα πάει.
1: Το δικό
0: Ιωάννα
1: μου πήγε.
0: Στο τετράγωνο, εσένα τρέχει.
1: Το δικό σου έχει χρονοκαθυστέρηση.
0: Έτσι πρέπει. Για να πηγαίνει αργά, γιατί όταν πάω αργά βιάζομαι. Πάω αργά γιατί βιάζομαι.
1: Το κατάλαβα με την πρώτη, δεν χρειαζόταν και επανάληψη.
0: Όχι για να...
1: Ας ξυπνάδεις γουρνά.
0: Ιωάννα στο τετράγωνο με την Ιωάννα Γουρνά. Και από σπόντα η Μαλούση. Για να συνεχίσουμε τις εξυπλάδες.
1: Οι σπόντες είναι και οι καλύτερες.
0: Εννοείται.
1: Εννοείται.
0: Και οι τσόντες.
1: Τι σχέσουν. Συγγνώμη, ρήμα να κάνουμε τώρα, δηλαδή.
0: Βέβαια, και συν της άλλης, όταν κάτι, όταν κάτι του λείπει, δεν λέμε πρόσθεσε την τσόντα για να ολοκληρωθεί.
1: Εντάξει, λοιπόν.
0: Διότι δεν υπάρχουν κυρίες και κύριοι πονηρές λέξεις. Μυαλά υπάρχουν. Δεν θα πούμε για ποιου μιλάμε τώρα.
1: Εκτεθήκαμε.
0: Όχι, δεν εκτεθήκαμε.
1: Εκτέθηκα.
0: Έτσι, μπράβο. Σε ενικό, παρακαλώ. Να λείπει ο πληθυντικός.
1: Είδατε τι τρίπλες κάνει η κυρία Γουρνά.
0: Γιατί μπορεί.
1: Στο ραδιόφωνο. Γιατί μπορεί. Σαφώς και μπορεί.
0: Λοιπόν,
1: θέλω να σε πάω σε κάτι αριθμούς.
0: Αριθμούς.
1: Αριθμούς, ναι. Οι οποίοι θα σε αφήσουν χωρίς λόγια.
0: Οι αριθμοί.
1: Ναι.
0: Συμφωνεί και ο κυριούλης. Ενοχλάει. Πάρτε το.
1: Ενοχλιέται. Ενοχλάει.
0: Ενοχλάει. Κάτι ενοχλάει. Κλείνει το δρόμο.
1: Έτσι.
0: Παιδιά, πάρτε το. Ενοχλάει.
1: Λοιπόν.
0: Έλα.
1: Πάνω από ένα εκατομμύριο.
0: Να το. Ενοχλάει ακόμα.
1: Πάνω από ένα δισεκατομμύριο άνθρωποι ζουν με ψυχική διαταραχή.
0: Λόγω της Παγκόσμιας Αυριανής ημέρας μου το λες.
1: Στο λέω.
0: Που είναι 10 Οκτωβρίου και είναι Παγκόσμια ημέρα ψυχικής υγείας.
1: Και όμως είναι ένας αριθμός.
0: Και τους συναντάμε και δεν το καταλαβαίνουμε κιόλας.
1: Η μοναξιά συνδέεται με περίπου 100 θανάτους κάθε ώρα. Η μοναξιά.
0: Άσχημα πράγμα.
1: 138 εκατομμύρια παιδιά. Το ξαναλέω. Παιδιά βρίσκονται σε παιδική εργασία. Σχεδόν κάθε 10 λεπτά μία γυναίκα ή ένα κορίτσι δολοφονείται από σύντροφο ή μέλος της οικογένειάς της. 2,3 δισεκατομμύρια άνθρωποι δεν έχουν σταθερή πρόσβαση σε επαρκές φαγητό. 117,8 εκατομμύρια άνθρωποι έχουν εκτοπιστεί βία από τα σπίτια τους.
0: Το βιώνουμε και στη
1: πίσω
0: χώρα.
1: Από κάθε άνθρωπο. Μάλλον λάθος, πίσω από κάθε αριθμό υπάρχουν άνθρωποι. Και το σοκ δεν είναι οι αριθμοί. Και γι' αυτό το λόγο και το ανέφερα σήμερα. Είναι ότι συνεχίζουμε να διαβάζουμε αυτούς τους αριθμούς σαν να μην συμβαίνει τίποτα, περί παιδιά. Πάμε πιο ευχάριστα. Λοιπόν, τα πάμε αυτά. Και επειδή ασχοληθήκαμε με σκηνάκια, πώς το λένε, με πηδηματάκια και λοιπά.
0: Μας έριξες όμως λίγο τώρα με αυτές οι ειδήσεις.
1: Το ξέρω,
0: έτσι.
1: Αλλά είναι και τροφή για σκέψη.
0: Ναι.
1: Τροφή για σκέψη.
0: Όχι μόνο. Και για...
1: Για πες.
0: Για να συνειδητοποιήσουν
1: έτσι.
0: Οι φίλοι και οι φίλες ακροάτριες... Ότι σε αυτή την εκπομπή ναι μεν θα μιλάμε, θα γελάμε, αλλά δεν θα παραλείπουμε ποτέ τα σημαντικά γεγονότα και διαπιστευτήρια που λαμβάνουμε από παντού.
1: Έτσι. Λοιπόν, θέλω να αναφερθώ στα... Πες μου που θέλεις.
0: Δεν θέλω.
1: Α, okay. Να συνεχίσω με το επόμενο θέμα. Θες να βάλεις μουσική λίγο να χαροποιήσεις την κατάσταση.
0: Α, να τη χαροποιήσει. Οκ, okay.
1: Ναι.
0: Έχεις ένα δίκιο.
1: Έτσι.
0: Πάμε, πάμε, πάμε. Όπα, έχουμε γίνει σούσουρο.
1: Δεν πειράζει.
0: Καλό είναι.
1: Καλό, καλό.

0: Άμα είναι πολλές,
1: μαζί σου
0: καλές. Γιατί εμένα είναι πολλές, όπως ξέρεις.
2: Εγώ το γνωρίζω.
0: Για να ανέβω.
2: Βεβαίως, εγώ θα σας έρθω.
0: Έχουμε γίνει σουσούρο.

πηγαδιό. Και δυστυχώς επιβεβαιώνεται η είδηση που δεν ήθελα να πω, διότι έχουμε ισχυρή έκρηξη στα διελιστήρια της Motor Oil. Έχουμε

Για όσους μας ακούν και βρίσκονται πιθανότατα κοντά στην περιοχή, καλό είναι να κλείσουν παράθυρα, πόρτες. Γιατί όπως καταλαβαίνετε υπάρχει κίνδυνος λόγω του καπνού να εισπνεύσουν δηλητηριώδη αέρια. Και ειδικά

0: Μάλιστα.
1: Εμένα αυτό το τραγούδι, να κάνω ένα σχόλιο, μου θυμίζει λίγο Μέρη Χρονοπούλου στο ξεκίνημα.
0: Είναι κάτι σαν αντιγραφή, ας πούμε.
1: Έτσι.
0: Μάλλον νέα έκδοση.
1: Ναι. Αντιγραφούλα. Ωραία. Δεν είναι κακό.
0: Νέα έκδοση. Νέα
1: okay. Λοιπόν, έκανα μία έρευνα η οποία αφορά. Μισό λεπτό, έβγαλε παπούτσια.
0: Ήρθε στο φυσικό της περιβάλλον.
1: Αφού εγώ με την ξεπολισιά έχουμε σχέση αγάπης μεγάλης, ρε παιδί μου. Δεν θέλω. Και εδώ είναι σαν το φυσικό μου περιβάλλον. Οπότε βγάζω παπούτσια. Λοιπόν, έκανα μία έρευνα λοιπόν για τα παιχνίδια τα οποία ήταν πριν από χρόνια.
0: Όπως αυτά που λέγαμε πριν.
1: Αντιγιάσου, ναι, είναι θέμα, ναι. Ναι, είναι θέμα.
0: Έχεις πάλι παιδισμό, δηλαδή.
1: Σήμερα, ναι.
0: Σήμερα.
1: Ναι. Το νιώθω κατάλαβα. Μια ευτυχία γενικότερα.
0: Μ' αρέσει.
1: Να φανταστείς ότι.
0: Πες μου, τι θα κάνεις το βράδυ.
1: Θα πάω στο φεστιβάλ.
0: Οκ. Okay.
1: Θέλεις κάτι από μένα?
0: Όχι.
1: Αν μπορώ να
0: ξεπεράσω. Γι' αυτό είσαι χαρούμενη.
1: Όχι, έχω κι άλλους λόγους.
0: Α.
1: Εντάξει, σε καλύπτω.
0: Εγώ το διαισθάνθηκα.
1: Ότι είμαι σε καλή διάθεση.
0: Ναι.
1: Γιατί πώς το έχεις καταλάβει, από τι?
0: Δεν μπορώ να το πω, ναι.
1: Που χορεύω από το πρωί.
0: Ακριβώς.
1: Από χθες χορεύω.
0: Εντάξει.
1: Το φεστιβάλ.
0: Ευτυχώς.
1: Σου είπα να
0: έρθεις. Όχι στο ταψί.
1: Τους άλλους χορεύω στο ταψί.
0: Εντάξει.
1: Εγώ χορεύω
0: με επιτυχία, θα πω.
1: Λοιπόν, κρύβε λόγια.
0: Όχι, κρίνω εξιδίων.
1: Λοιπόν, τα λόγια.
0: Ξέρω εγώ τι λέω.
1: Λοιπόν, τότε.
0: Για μένα
1: είχαμε.
0: Μιλάω πάντα, δεν θα μιλάω ποτέ για τρίτους.
1: Ρε παιδί μου, τώρα άσε τώρα, άσε. Έλα, λοιπόν.
0: Οι τρίτοι, άμα θέλουν, μπορώ να τους δώσω το τηλέφωνό μου κάποια στιγμή να με πάρουν. Άμα χορεύουν κι άλλοι στο ταψί, να κάνουμε μία συμμαχία.
1: Ναι.
0: Πώς θα σε αντιμετωπίσουμε.
1: Κάποιοι από αυτούς σου στέλνουν και μηνύματα από ό,τι έχω μάθει. Μα αυτό. Λοιπόν, τότε τι είχαμε.
0: Εκεί αναφέρομαι και εγώ.
1: Λοιπόν.
0: Και με πιάνει.
1: Τώρα σου έρχεται.
0: Συνέχισε εσύ.
1: Λοιπόν, κρυφτό κυνηγητό. Μίλα, σχοινάκι που λέγαμε πιο πριν. Αγιά σου.
0: Εγώ μίλα.
1: Πολύ.
0: Κι εγώ.
1: Πολύ.
0: Πολύ
1: αγαπημένα.
0: Μίλω. Και εμένα.
1: Λοιπόν, μπάλα στον δρόμο μέχρι να φωνάξει η μάνα μέσα τώρα.
0: Εμένα δεν φώναζε μέσα τώρα.
1: Σε πήγαινε από το μαλλί.
0: Ακριβώς. Ήμουν ακριβώς απ' έξω.
1: Κούκλες που δεν μιλούσαν, δεν περπατούσαν και δεν έκαναν τίποτα μόνες τους. Έπρεπε να τα κάνεις όλα εσύ.
0: Την έχω ακόμη. Σουβλίτσα και πίπιθα και δομήτη.
1: Εγώ τα έδωσα όλα.
0: Όχι, δεν.
1: Σε μία φίλη μου που έχει βρεφονιπιακό.
0: Οκ. Okay.
1: Τα έδωσα όλα εκεί. Αυτοκινητάκια που απλώς τα έσπροχνες. Και σκέψου λίγο το μεγαλείο όλο αυτό. Όλου αυτού.
0: Δεν είχα αυτοκινητάκι, η αλήθεια είναι.
1: Εγώ είχα αδελφό που είχε αυτοκινητάκι.
0: Γι' αυτό λέω. Εγώ δεν είχα αδελφό, οπότε δεν ξέρω.
1: Λέγκο που ήταν απλώς τουβλάκια και όχι κατασκευή 847 κομματιών.
0: Αυτό που μου τη πάει, επί πάρα πολύ.
1: Mm-hmm. Επιτραπέζια που θα μπορούσαν να προκαλέσουν οικογενειακό εμφύλιο.
0: Ακόμη υπάρχουν.
1: Παίζουμε. Κανονίζουμε ένα βραδάκι.
0: Όχι.
1: Γιατί?
0: Θα σε δαγκώσω. Κάτι μου λέει πως θα σε δαγκώσω.
1: Γιατί θα σε νικήσω.
0: Όχι.
1: Διαφορετικά.
0: Γιατί δεν θα δεχθείς να χάσεις.
1: Κάνεις λάθος.
0: Ρε άσε τώρα. Ναι, αλλού καλά, να εντάξει. Τα πουλάς αυτά.
1: Κασετίνες.
0: Όποιος δεν σε ξέρει.
1: Κασετίνες, χαρτάκια, τάπες, βόλοι, αυτοκόλλητα και συλλογές που ανταλλάσαμε.
0: Συλλογές.
1: Ναι, συλλογές.
0: Και αρλεκίν.
1: Δεν διάβαζα ποτέ Άρλεκιν.
0: Εντάξει ρε παιδί μου, δεν μιλάω για μένα και για σας. Γυρνάμε σε άλλες εποχές ρε κοπελιά. Δεν υπήρχε κανένας.
1: Το Άρλεκιν, συγγνώμη, το κατατάσσεσαι στα παιδικά.
0: Στα εφηβικά.
1: Εφηβικά.
0: Είπες εφηβικά, αγάπη μου.
1: Εγώ πήγα κατευθείαν στα Μπέλ.
0: Εσύ πήγες κατευθείαν κατηχητικό. Καλά πήγες να το πεις. Σωστή ήσουνα. Αλλά δεν ξέρω γιατί το άλλαξες την πορεία.
1: Είσαι λοιπόν, πολύ. Να μην πω, άσε με, δεν μπορώ να πιω μια
0: γουλιά. Να σου πω, είμαι ετοιμόλογη και δεν σ' αρέσει.
1: Δεν είναι θέμα ετοιμολογίας. Είναι
0: θέμα του The Point.
1: Με έχεις κολλήσει στον τοίχο και ακούει και κόσμος. Έλα σε πάρα.
0: Έλα το κατηχητικό να συνεχίζουμε.
1: Τώρα. Τι κάνουμε τώρα, τη σήμερα ημέρα. Τάμπλετ ή κινητό.
0: Κατηχητικό και πάλι.
1: PlayStation, Xbox, Nintendo. Σωστό, α.
0: Ναι, και χειρότερα.
1: Παιχνίδια με οθόνη, ήχο, σύνδεση και διαδίκτυο. Ρομπότ.

0: έλεγε το παιδάκι. Τώρα λέει, μαμά, δεν έχει wifi ή το wifi δεν λειτουργεί. Τότε έβγαινες έξω για να παίξεις. Τώρα βγαίνεις έξω για να βρεις wifi. Τότε έχανες ένα παιχνίδι και έψαχνες παντού. Τώρα χάνεις τον κωδικό και καλείς τεχνική υποστήριξη. Αν ήθελες να παίξεις με φίλο στο παρελθόν, πήγαινες να τον βρεις. Σήμερα είσαι online. Το παιχνίδι τελείωνε όταν νύχτωνε. Τώρα άλλο ένα game και μετά κλείνω και κάπου εκεί έχει ξημερώσει. Αυτά.
1: Αυτά.
0: Δεν μου λες.
1: Λοιπόν, απονεμήθηκε το Νόμπελ Ειρήνης για το 2026 από την Νορβηγική Επιτροπή Νόμπελ και πηγαίνει στην Πιλάη, η οποία είναι διεθνώς γνωστή για τη μακρόχρονη δράση της στον τομέα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.
0: Μάλιστα.
1: Και τη συμβολή της στην προάσπιση της δικαιοσύνης σε παγκόσμιο επίπεδο.
0: Συγχαρητήρια.
1: Διότι είμαστε και άμεσα ενημερωμένοι. Ερώτηση.
0: Ερώτηση θέλω να κάνω. Ποιο παιχνίδι των παιδικών σου χρόνων θα μπορούσε να γίνει σήμερα viral?
1: Η Πίπη η Φακεδομήτη.
0: Ως κούκλα. Εγώ νομίζω ότι τα μήλα είναι μια καλή φάση για viral.
1: Τα μήλα. Ναι, αλλά θέλουν πολλά άτομα. Αυτό είναι το πρόβλημα. Να βρεις τον κατάλληλο αριθμό.
0: Πόσο, δηλαδή, πόσο και μετά θεωρείται...
1: Δεν πρέπει να είναι τουλάχιστον αυτοί οι δύο που θα πετάνε την μπάλα και ένας μες στη μέση.
0: Ναι.
1: Τριάδα ομοούσιος. Θέλει τρεις. Εμείς είμαστε δύο. Να βάλουμε την Αναστασία στη μέση. Κορόιδο λεγότανε τότε
0: χάσει.
1: Στα μήλα. Το θυμάσαι ότι λεγόταν,
0: ναι,
1: κορόιδο.
0: Κορόιδο, ναι.
1: Κατάξει, ας βάλουμε σένα.
0: Στατικά.
1: Έτσι.

0: Μαζί του φυσικά, όπως καταλάβατε, και πες μας,
1: Ιωάννα. Η Καλυμάνη ήταν αυτή.
0: Ναι, ναι.
1: Γιατί εγώ νόμιζα
0: καλύτερα που έλεγα.
1: Εγώ νόμιζα τον Πίτσα Παπαδοπούλου για κάποιο λόγο δικό μου προσωπικό.
0: Εντάξει, ναι. Την ανεβάζεις αυτή τη στιγμή την Ιουλία και είμαι σίγουρη ότι αν σε άκουγε θα σου έλεγε πολλά ευχαριστώ. Mm. Διότι τη συγκρίνεις με μία από τις μεγαλύτερες ελληνικές λαϊκές φωνές που πέρασαν ποτέ.
1: Ισχύει.
0: Ε, βέβαια.
1: Ισχύει. Και αξιοπρεπέστατη ως παρουσία.
0: Ακριβώς. Πού θα μας πας, κοριτσάρα μου?
1: Να σε πάω στο να σου αναλύσω το πόσο καθαροί ήταν οι αρχαίοι Έλληνες.
0: Πάμε.
1: Λοιπόν, είχαν μπάνια, το οποίο νερό στα μπάνια αυτά το μετέφεραν κυρίως με αγγεία. Ενώ σε αρκετές κατοικίες βρέθηκαν πύληνοι λουτήρες, μικρές μπανιέρες μέσα τις οποίες κάθονταν για να πληθούν. Επίσης υπήρχαν και δημόσια λουτρά. Ιδιαίτερα όσο προχωράμε προς την ελληνιστική.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, γνωστά σε όλους μας.
1: Καθάριζαν το σώμα τους, λέει. Υπήρχε σαπούνι, το οποίο όμως δεν είχε τον ρόλο που έχει σήμερα. Ιδιαίτερα οι αθλητές άλυφαν το σώμα τους με ελαιόλαδο και στη συνέχεια χρησιμοποιούσαν την στλεγγίδα. Ένα κυρτό μεταλλικό εργαλείο για να απομακρύνουν.
0: Απολέπιση έκαναν.
1: Κανονικά.
0: Ναι.
1: Κανονικά. Λοιπόν, υπήρχε και εκεί το μέρος που και ο βασιλιάς πάει μόνος του. Υπήρχαν φορητά δοχεία, αλλά έχουν βρεθεί και σταθερές εγκαταστάσεις. Και μάλιστα για τον καθαρισμό των ανάλογων περιοχών χρησιμοποιούνταν βοτσαλάκια.
0: Τον ευαίσθητων περιοχών, προφανώς θες να πεις.
1: Ναι, αυτό. Λίγες πέτρες ή στρογγυλεμένα κομμάτια κεραμικού, οι οποίοι λέγονταν πεσί. Τα δόντια. Οι οντόβουρτσες προφανώς με την σημερινή εκδοχή τους δεν υπήρχαν, έτσι. Ωστόσο, με κείμενο της Ιπποκρατικής Συλλογής αναφέρεται μία σκόνη από καμένα ζωικά υλικά και λευκή πέτρα, την οποία έτριβαν πάνω στα δόντια και τα ούλα και ακολουθούσε τρίψιμο με μαλλί στα δόντια τώρα, έτσι, και μέλι και στοματική πλύση με κρασί, μύρο, άνηθο και άνισο.
0: Το μέλι, για να ξέρεις, γιατί το διάβαζα εχθές.
1: Αντιβακτηριακό. Λάθος μου. Λάθος μου, για προχώρα.
0: Λοιπόν, το μέλι βοηθάει στην κακοσμία του στόματος.
1: Α.
0: Ναι. Το γιατί διάβαζα εχθές.
1: Γιατί είναι αντιβακτηριακό. Το ίδιο,
0: ναι,
1: πράγμα,
0: αλλά,
1: λέμε.
0: Ναι.
1: Τα βακτήρια δημιουργούν την κακοσμία.
0: Δεν θα λέγαμε το ίδιο?
1: Το ίδιο το λέμε, απλά με άλλο τρόπο. Δεν έχει να κάνει. Έχουμε μία ταυρίνα και μία διδυμίνα. Υπάρχει περίπτωση να βγει άκρη από εδώ? Δεν υπάρχει. Πάμε παρακάτω.
0: Ναι. Αυτό λέω κι εγώ.
1: Αυτό. Θες να σου πω παρακάτω εγώ?
0: Στοχευμένα πάντως είναι για την κακοσμία.
1: Η οποία δημιουργείται από τα βακτήρια στο στόμα. Ευχαριστώ.
0: Όχι απαραίτητα. Έρχεται μερικές φορές και από άλλα όργανα, όπως παραδείγματος χάρη το στομάχι.
1: Βακτήρια είναι και εκεί. Παιδιά, θα την κάνω τούρμπο τώρα.
0: Διαφημίσεις. Γελάει ακόμα. Δηλαδή, εντάξει, οκ. Ισχυρό γνωμοσύνη. Μην μιλήσεις, μην μπεις κιχ. Μην μπεις κιχ. Βγες έξω τώρα.

0: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8. Όταν η σοδειά σου απειλείται, όταν η ποιότητα του λαδιού σου υποβαθμίζεται από το γλυοσπόριο και το κυκλοκόνιο, υπάρχει λύση. Σιλιτόλεο, νέο με κυτοκτόνο ελιάς. Για διασφάλιση υψηλής και ποιοτικής παραγωγής. Σιλιτόλεο, για υγιή δέντρα και καθαρό καρπό. Σιλιτόλεο, φέτος η σοδειά σου προστατεύεται. Προϊόν της UPL Ελλάς. Ενημερώσου από τον γεωπόνο σου. Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση του, καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα.
1: Bread.

0: Bakery and Deli. Bread, Kalamata.
1: Δήμο Ελλάς, από το 1985 στην αγορά της Καλαμάτας. Στον εκθεσιακό μας χώρο των 8.000 τετραγωνικών μέτρων θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε υδραυλικά και βιομηχανικά είδη, σωλήνες ίδρευσης, άρδευσης, αποχέτευσης και όλα τα εξαρτήματα σύνδεσης, αντλητικά όλων των τύπων και μηχανισμούς δικτύων άρδευσης, ίδρευσης και τεχνητής βροχής. Πώληση, λιανική χονδρική. Δήμο Ελλάς. Εγγύηση, ποιότητα, χαμηλές τιμές. Νέα είσοδος Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27 210 23 778 και 21 132.
2: Λειτουργικότητα, αντοχή, αξιοπιστία. Η απόλυτη επιλογή στη σκίαση είναι τέντες Γιώργος Καλύβας. Αξιόπιστες, λειτουργικές και καλέσθητες επιλογές σε τέντες και συστήματα σκίασης. Ψηφιακές εκτυπώσεις, συστήματα με βραχίονες, κασετίνες, πέργολες. Κοντά σας για κάθε απαιτητικό χώρο με μοναδικές ιδέες και λύσεις. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Φαρών και Παναγιώτη Κέσαρη, Καλαμάτα. Τηλέφωνα 27 21 02 47 47 και 697 38 84 388. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Κορυφαία επιλογή.
3: Πάλι τα ίδια. Βούλωσε η αποχέτευση. Και η μυρωδιά είναι απέσια. Πρέπει να έρθουν για απόφραξη. Και άντε να πληρώνουμε πάλι τόσα χρήματα.
4: Παιδιά, έχω λύση. Αποφράξεις Ήρυδα Σέρβις.
3: Επιλέξτε τους ειδικούς και δώστε λύση στα προβλήματα των αγωγών και αποφύγετε πλημμύρες, φράξιμο σωληνώσεων, δυσοσμία και ζημιές που κοστίζουν πολλά.
4: Για αποφράξεις Ήρυδα Σέρβις. Δίπλα σας, άμεσα και οικονομικά, για αποφράξεις πάντος τύπου και υδραυλικές εργασίες.
3: Ήρυδα Σέρβις. Για την Καλαμάτα, τηλέφωνο 27210 9711.
4: Αποφράξεις Ήρυδα Σέρβις. Η σωστή επιλογή.
5: Η ώρα είναι 1:30.
6: Έφτασα. Τι ζέστη που έχει έξω. Αλλά εδώ, τι ωραία και δροσερά που είναι. Έχετε ανάψει το κλιματιστικό?
7: Έχουμε Αλφα παντού.
6: Δηλαδή?
7: Αλφα, κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα. Αντιπρόσωπος Ανατολικής Μεσσηνίας, Καραμίτσος Φώτης, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210 69 799.
8: Το φως δεν είναι απλός φωτισμός, είναι ατμόσφαιρα, στυλ και λειτουργικότητα. Ηλεκτρολογικό υλικό φωτιστικά Αργυράκης. Ολοκληρωμένες λύσεις σε ηλεκτρολογικό υλικό και φωτιστικά για κάθε χώρο. Μεγάλη ποικιλία σε φωτιστικά εσωτερικού και εξωτερικού χώρου. Ηλιακά και επαναφορτιζόμενα. Προβολής εξωτερικού χώρου. Κρεμαστά, LED, οικονομίας, λάμπες, διακόπτες. Και αξιόπιστο ηλεκτρολογικό εξοπλισμό για ιδιώτες και επαγγελματίες. Ποιότητα, γνώση και εξειδικευμένη εξυπηρέτηση από ανθρώπους που γνωρίζουν το αντικείμενο. Ηλεκτρολογικό υλικό φωτιστικά Αργυράκης, Κουμουνδούρου Αλεξάνδρου 38 στην Καλαμάτα. Αργυράκης, δώστε φως στο χώρο σας όπως του αξίζει.
9: Γιώργο, τι θα κάνουμε φέτος με το σπίτι?
10: Θα πάμε στο Κλίμη και θα τα βρούμε όλα.
9: Για τα μερεμέτια?
10: Εκεί.
9: Και για τα βαψίματα?
10: Τι λέμε.
9: Μα καλά, και για τη θερμοπρόσωψη?
10: Κλίμης, οικονομικά και έξυπνα τα προβλήματά σου λύνεις. Χωρίς δεύτερη σκέψη, εγγύηση.
11: Για όλα όσα θέλει ένα σπίτι ή ο επαγγελματίας.
10: Ασβεστοποιία, πυρηνοκάρβουνο, Κλίμης.
11: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε οικοδομικά, χρώματα, εργαλεία, μονωτικά, θερμοπρόσωψη, ποιότητα, εξειδίκευση, εξυπηρέτηση.
10: Ασβεστοποιία πυρηνοκάρβουνο Κλίμης.
11: Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης.
10: Τηλέφωνο 27210 69 454.
11: Κλίμης.
10: Και τις δουλειές σου κλίνεις.
12: Κανάλι 1 Καλαμάτας. Και στο www.kanali1.gr.

0: Και αφού όπως καταλάβατε λύσαμε τις διαφορές μας στο διαφημιστικό διάλειμμα
1: εκ του συνήγκης,
0: ερχόμαστε ήρεμες για το τέταρτο και τελευταίο ημίωρο της εκπομπής Ιωάννα στο τετράγωνο για σήμερα Παρασκευούλα. Ζαχαρούλα μελάκι, που το μελάκι μας έβαλε να διαφωνήσουμε. Προ στιγμή. Επανερχόμεθα στους 94 και 8 στο κανάλι ένα καλεμάτας και στον ngradio.gr. Φυσικά ακούτε την κυρία, την υπέροχη, τη συγκαταβατική, αυτή που πάντα υποχωρεί, η Ιωάννα Γουρνά. Και ακούτε από την άλλη να χαχανίζει την κυρία που μου βγαίνει από δεξιά, που καμιά ώρα θα τη ρίξω στο χαντάκι αφού πάει από δεξιά. Ιωάννα Μαλούση.
1: Τι, μάτια μου.
0: Ναι, άστα αυτά τα...
1: Τι, κοπελίτσα μου.
0: Άστα αυτά τα ψόφια.
1: Wait a minute.
0: Ναι. Τι να κάνει minute. Μαζί σου δεν κάνει τίποτα το minute. Αν δεν είναι all day.
1: Θέλει ώρα, θέλει ώρα.
0: Ναι, ναι, ναι, το ξέρω. Εμένα θα μου πεις.
1: Ναι.
0: Έμα. Άι, λέγε. Σου επιτρέπω.
1: Τώρα δεν θέλω να μιλήσω.
0: Μη μιλάς.
1: Πες τα μόνη σου.
0: Δεν είναι απαραίτητο.
1: Έχεις μισή ώρα.
0: Πίτσα Παπαδοπούλου δεν είπες.
1: Πίτσα Παπαδοπούλου είπα, ναι.
0: Μη μιλάς.
1: Δεν είναι απαραίτητο.
0: Μη μιλάς. Θα φύγω σε ένα τέταρτο.
1: Εγώ θα φύγω σε 25.
0: Σου έχει στείλει ο Στέλιος.
1: Ο Στέλιος μου έχει στείλει.
0: Ναι.
1: Να το εξακριβώσω.
0: Και θα πρέπει αυτή τη στιγμή να μεταφέρεις αυτά που σου έστειλε ο Στέλιος.
1: Στέλιο. Ευχαριστώ, Στέλιο.
0: Ναι. Άντε βρε Αποστόλη από τα φιλιατρά. Ναι.
1: Όχι, τα έχω πει αυτά που μου έστειλε ο Στέλιος.
0: Τα έχεις πει.
1: Ναι, ναι, βεβαίως.
0: Επαναλαμβάνεσαι, Στέλιο.
1: Στέλιο, το νου σου, Στέλιο.
0: Στέλιο, ήρθα πάλι, Στέλιο. Λάθος inbox έστειλες.
1: Ναι, λάθος inbox, Στέλιο.
0: Στελάκο.
1: Στέλιο, έρχεσαι.
0: Οδηγείς και με σκέφτεσαι. Οδηγώ, λέει, σας ακούω, οδηγώ. Μάλλον οδηγείς και με σκέφτεσαι.
1: Δεν είναι κακό.
0: Και μας σκέφτεσαι, εννοώ.
1: Ας τα φιλιά, ρε Γουρνά.
0: Όχι, τα χείλη σου δείχνω.
1: Τι...
0: Αυτά τα χείλια, λέει το άσμα.
1: Ναι. Για πες, για... ας το να προχωρήσει λίγο να ακούσω.

0: πίναγον.
1: Βγάλε την τσίχλα τώρα.
2: Πνίγηκε.
0: Το τι σ' αγαπάω μαζί τώρα.
2: Εχθές το βράδυ είχαμε τα ίδια.
1: Πες ότι, όσο...
2: τα
1: πες ότι είμαι ο Σωτήρας σου, για θα πνιγώσω όταν θα πήγες να το τραγουδήσεις.
2: Ποιο, τι?
1: Γι' αυτό έβγαλες την τσίχλα.
2: Κανονικά.
1: Είμαι ή δεν είμαι ο Σωτήρας σου, λέγε.
2: Άσε μας, δε γουρνιά.
0: Εχθές το βράδυ είχαμε τα
2: ίδια.
0: Αργήσες και με σώσανε τα φίδια.
1: Μανούλα, δεν της ξαφτιάχνεις καφέ.

0: δώσε. Πάρα πολύ ωραίο, ε.
1: Πολύ.
0: Πάλι έβγαλε την τίτλα. Λοιπόν.
1: Σήμερα με έχει δώσει ένα επανόρθωτα.
0: Η υπομονή μου έχει αρχίσει και εξαντλείται.
1: Για πες μου για ποιο λόγο.
0: Γιατί δεν μπορώ να σε βλέπω κλάτς κλούτς.
1: Γιατί?
0: Γιατί δεν είναι σωστό, ρε παιδί μου.
1: Γιατί με έχει ακούσει κανένας να κάνω κλάτς κλούτς στο μικρόφωνο?
0: Όχι, αλλά σε βλέπω εγώ να μπάζεις, να βγάζεις. Δηλαδή με πιάνει ένα άγχος. Θα προλάβει ή δεν θα προλάβει.
1: Αυτό είναι δικό σου πρόβλημα, δεν δικό μου.
0: Α, σωστό και αυτό.
1: Εγώ ξέρω τι πρέπει να κάνω.
0: Okay.
1: Εσύ τον αγχώνεσαι.
0: Okay.
1: Ναι. Μη με δίνεις όμως, γιατί. Κοίτα, κοίτα, κοίτα.
0: Okay, συνέχισε.
1: Πήρα ανάποδες. Λοιπόν, θέλω να σου μιλήσω για τα μεγαλύτερα μυστήρια που παραμένουν άλυτα.
0: Πρόβλημά σου. Άμα θέλω, ακούω.
1: Άμα θέλεις, ακούς.
0: Έτσι.
1: Η χαμένη Ατλαντίδα. Παρά τους αιώνες αναζητήσεων
0: που δεν έχουν βρεθεί. Με έχει πάει σήμερα, παιδιά, η ιστορία δηλαδή.
1: Από
0: το
1: εδώ,
0: παρελθόν...
1: από εκεί παραπέρα. Σήμερα σε έχω πάει παντού.
0: Τι παλιμπεδισμός είναι αυτό σήμερα,
1: γιατί?
0: Κυρία Μαλούση.
1: Γιατί κακό?
0: Ναι, όχι, αλλά ανάρμοστο.
1: Γιατί, για την αξιοπρέπειά μου?
0: Όχι.
1: Θα μου χαλάσει το μητρό.
0: Θα στο μαυρίσει.
1: Θα μου χαλάσει το μητρό, δηλαδή.
0: Θα στο μαυρίσει.
1: Οκ, okay. Ας μαυρίσει. Τόσο πια
0: αυτό
1: καθαρό.
0: Αρέσει.
1: Τόσο πια καθαρό αυτό το μητρό.
0: Έτσι, πάμε.
1: Μας ακούει κανένας αστυνομικός?
0: Δεν ξέρω, θα δείξει. Για συνέχισε.
1: Θα έρθεις να με βγάλεις?
0: Εννοείται. Θα σου φέρω και σοκολάτα.
1: Άλλο θέλω να μου φέρεις.
0: Σοκολάτα λέγεται. Ο νερ σοκολάτα λέγεται.
1: Κακάο, κακάο.
0: Κακάο, κακάο, χαρούλα.
1: Λοιπόν.
0: Το κακάο της χαρούλας, πάμε.
1: Λοιπόν, η χαμένη Ατλαντίδα, παρά τους αιώνες αναζητήσεων, δεν έχουν βρεθεί αδιαμφισβήτητα στοιχεία που να αποδεικνύουν την ύπαρξή της.
0: Μάλιστα.
1: Υπάρχει εκείνο το Stonehenge στην Αγγλία. Ξέρεις τι είναι το Stonehenge, μπράβο. Εκείνα τα μεγάλη βράχη.
0: Ναι, ναι.
1: Μπράβο, μπράβο. Χτίστηκε, μπράβο,
0: μπράβο
1: και μπράβο.
0: Τα γράφω.
1: Χτίστηκε πριν από περισσότερο από 4.000 χρόνια. Οι τεράστιοι λίθοι μεταφέρθηκαν από μακρινές περιοχές. Οι ακριβείς μέθοδοι μεταφοράς και τοποθέτησης εξακολουθούν να αναζητούνται. Είναι πολύ μεγάλο αυτό το πράγμα.
0: Πάρα πολύ μεγάλο.
1: Mm-hmm.
0: Εν τω μεταξύ, πρόσεξες ότι μετά από δεν ξέρω εγώ πόσες εκατοντάδες χρόνια εν τέλει έπεσε μια αψίδα που ήταν στη Χαβάη ως τουριστικό
1: αξιοθέατο,
0: mm-hmm. και με την πολύ έντονη κακοκαιρία και όλα αυτά, πάει πάρτε κάτω.
1: Γεια σας, ε.
0: Το χάσαμε.
1: Χαιρετήσαμε.
0: Τι χαιρετήσαμε.
1: Τι χαιρετήσαμε.
0: Να δω τι άλλο θα χαιρετήσουμε.
1: Εντάξει, έχουμε φωτογραφικό υλικό όμως που να
0: αποδεικνύει. Όχι, θέλω να σου πω ότι το συνδυάζουμε με την Ατλαντίδα.
1: Και πολύ καλά το κάνεις, γιατί έχουμε,
0: διότι
1: πολύ...
0: χάνονται.
1: Έχουμε συνέχεια. Λοιπόν, είχαμε την εξαφάνιση της Αμέλια Έκχαρτ. Την είχαμε πει τις προάλλες. Λοιπόν, το 1937 η Αμέλια Έκχαρτ εξαφανίστηκε πάνω από τον Ειρηνικό, επιχειρώντας να κάνει τον γύρο του κόσμου. Παρά τις πολλές θεωρίες, δεν έχουν βρεθεί επιβεβαιωμένα τα συντρίμια του αεροσκάφους της. Ζωντανή αποκλείεται.
0: Όχι.
1: Δεν το θεωρώ.
0: Και βέβαια χρονικά δεν γίνεται.
1: Λοιπόν, το 1977 υπήρξε ένα ισχυρό ραδιοσήμα από το διάστημα, το οποίο διήρκησε 72 δευτερόλεπτα.
0: Και σήμερα υπάρχουν εξελίξεις.
1: Βεβαίως. Και δεν ανοιχνεύτηκε ποτέ το σηματάκι το συγκεκριμένο.
0: Ναι.
1: Παραμένει ένα από τα πιο ενιγματικά σήματα που έχουν καταγραφεί, χωρίς επιβεβαιωμένη εξωγήινη προέλευση.
0: Παρά αυτά, ήταν προφανώς έμπνευση για τον Στίβεν Σπίλμπερκ.
1: Η Τιφον Χόουμ.
0: Ναι.
1: Okay. Το μυστήριο της πτήσης MH370. Το 2014 η πτήση συγκεκριμένη, να μην το ξαναπούμε, εξαφανίστηκε από τα ραντάρ με 239 επιβαίνοντες. Πολυετής η έρευνες στον Ινδικό ωκεανό.
0: Θεός χωρίς τους.
1: Και το κύριο τμήμα του αεροσκάφους δεν έχει εντοπιστεί. Εκεί, μάλλον έχει...
0: Ναι, ξέρουμε όλοι τι έχει.
1: Ποιος ήταν ο D.B. Cooper? Το 1971 ένας άνδρας έκανε αεροπειρατεία. Απέτησε λίτρα. Και πήδηξε με αλεξίπτωτο μέσα στη νύχτα. Δεν συνελήφθη ποτέ.
0: Ναι.
1: Τι είναι?
0: Ναι.
1: Τυχερός.
0: Αλλιώς λέγεται, αλλά δεν μπορώ να το πω, ναι.
1: Όχι. Τυχερός θα πω εγώ.
0: Ναι.
1: Διότι δεν βρέθηκε τίποτα.
0: Ναι. Είναι εσύ θα εκφράζεις κατηχητικά, είπαμε. Εγώ θα αφήνω τα υπονοούμενα. Για συνέχισε. Βρήκες άλλους ανθρώπους ή βρίσκεις μόνο χαρακτήρες?
1: Τι θέλεις?
0: Εσύ ασχολείσαι με ανθρώπους ή με χαρακτήρα?
1: Λοιπόν, θέλω να σου πω για το σπίτι τώρα.
0: Όχι, αυτή την ερώτηση που σου κάνω. Δεν μου επιτρέπετε εμένα σε μια εκπομπή να κάνω μια ερώτηση, δηλαδή που μου ήρθε έμφυτη τώρα.
1: Λοιπόν. Λοιπόν. Ήταν πολύ σωστά το timing.
0: Λοιπόν.
1: Ξανακάνε μου την ερώτηση, παρακαλώ.
0: Σε παρακαλώ πολύ, θέλω να μου πεις εάν για εσένα είναι σημαντικό στη ζωή.
1: Μάλιστα.
0: Η κατηγοριοποίηση,
1: ναι,
0: από κάποιους ότι υπάρχουν άνθρωποι και χαρακτήρες.
1: Ναι, άνθρωποι είμαστε όλοι,
0: ναι.
1: Και χαρακτήρες έχουμε όλοι. Εντάξει. Για μένα τι έχει περισσότερη σημασία? Και τα δύο. Αλλά ο χαρακτήρας λίγο περισσότερο. Είναι σημαντικό να βρίσκεις έναν άνθρωπο απέναντι σου ο οποίος έχει χαρακτήρα. Και δεν μιλάμε για το χαρακτήρα που έχουμε όλοι μας. Αυτό είναι, είναι μια έκφραση που λέει δηλώνει χαρακτήρα, που σημαίνει τον σωστό χαρακτήρα, κατά τη γνώμη.
0: Σεβαστή.
1: Ευχαριστώ.

0: Αγαπάτε αλλήλους.
1: Συγγνώμη.
0: Και καταλλήλους.
1: Μισό. Ο Ρέμος ήταν αυτός.
2: Ναι.
1: Μπράβο. Τώρα, πρόσεξε να δεις τώρα. Έχεις εδώ απέναντί σου μία. Τύπου ραδιοφωνική παραγωγό μαζί σου. Δηλαδή τώρα τι, α, τα μπούρδες. Λοιπόν, η οποία πρόσεξε. Πολύ ενδιαφέρον αυτό. Ρωτάει, ο Ρέμος ήταν αυτός.
2: Ναι.
1: Πάντως να σου εξηγήσω κάτι. Αυτό το τραγουδάκι είναι, σου την παίρνει την καρδούλα, πρόσεξε, τη βγάζει. Τη βγάζει.
2: Ναι, ναι, ναι.
1: Της κάνει έτσι μία σβούρα και την ξαναδίνει.
2: Δεν πρέπει.
1: Όχι.
2: Γιατί?
1: Γιατί ήταν πολύ συναισθηματικό.
2: Ρέμος είναι αυτός. Γιατί το καινούργιο του είναι αλλιώτικο, που όπου είδα κάτι λουκουμάδες, τρέξαν τα σάλια μου. Τους original με το μέλι, το
1: τους καρύδι original.
2: Ναι ρε φίλε, με την τρούπα στη μέση.
1: Ναι, τους ψωμωμένους.
2: Δεν είναι ψωμωμένους, είναι οι πολύ τραγανοί. Γιατί άλλοι είναι όλο ζυμάρι. Κατάλαβες, μ' αρέσουν αυτοί με την τρύπα.
1: Εγώ την έχω κόψει στη ζάχαρη, κατά πως γνωρίζεις.
2: Και εγώ ρε φίλε, αλλά οκ.
1: Ναι, δώσε πόνο τώρα, τι να σου πω, τέτοια ώρα τέτοια λόγια.
2: Ναι, ωραία οι λουκουμάδες παρεπιπτόντως, είναι και χειμερινό γλυκό.
1: Λοιπόν, επειδή λοιπόν κάνουμε μια ανανέωση του σπιτιού τώρα αυτή την περίοδο λόγω και του φθινοπόρου.
2: Ποιος την έκανε? Ποιοι την κάνετε? Εγώ δεν προλαβαίνω.
1: Μισό λεπτό Ιωάννα. Δεν θα βάλεις κάποια στιγμή χαλάκια?
2: Όχι ακόμα, δεν προλαβαίνω.
1: Εγώ ήδη μπήκανε.
2: Γιατί βγήκανε?
1: Ποτέ. Όλα είναι μια ιδέα, γουρνά.
2: Δεν το συζητώ.
1: Γουρνά, όλα είναι μια ιδέα.
2: Και ειδικά στο σπίτι της Μαλούση, όπου το καλοκαίρι για να μπεις χρειάζεσαι γούνα λόγω κλιματιστικού.
1: Γι' αυτό και δεν καταλάβαμε ποτέ τι.
2: Γι' αυτό και δεν κατάλαβε ποτέ ζέστη.
1: Δεν το καταλάβαμε ποτέ σε αυτό το σπίτι. Συν του ότι τα γατιά μου ήταν πολύ ευτυχισμένα.
2: Βέβαια, διότι έχουν μόνιμα μια θερμοκρασία της τάξης των 38,5 βαθμών. Τα γατιά. Λέει η κτηνίατρος.
1: Η κτηνίατρος σωστά τα λέει. Και τα γατιά δεν αντιμετωπίζουν τη ζέστη ακριβώς όπως την αντιμετωπίζουμε. Εμένα να φανταστείς με το κλιματιστικό στο σπίτι, ο ένας έβγαινε στο διάδρομο που είχε τρομερή ζέστη.
2: Ακριβώς.
1: Και του άρεσε η ζέστη.
2: Ακριβώς.
1: Δηλαδή στο Θεό που ξέρεις.
2: Όχι ο ψωμωμένος, ο άλλος.
1: Ο
2: άλλος, γιατί δεν είχε λιπάκι για να προστατευθεί.
1: Ενώ το η αγαπούλα μου η άλλη.
2: Ενώ η
1: άλλη. Ο λουκουμάς μου που λέγαμε και πιο πριν. Έτσι.
2: Λοιπόν. Εγώ δεν είπα για το ζωντανό ότι είναι λουκουμά. Εγώ μίλησα για τους κανονικούς.
1: Εγώ όμως το, επειδή τον λέω λουκουμά.
2: Α, αυτό. Τον λες.
1: Ναι.
2: Α.
1: Είναι Μάκης από το Λουκουμάκης.
2: Αυτό είναι λουκούμι. Είναι άλλο. Δεν είναι λουκουμάς.
1: Και τα δύο είναι.
2: Συνέχιση.
1: Λοιπόν, πράγματα που πρέπει να επαναφέρουμε στα σπίτια μας.
2: Πρέπει να βλέπετε το ύφος της.
1: Προσπαθώ να καταλάβω τι θέλει να πει. Και έχει και γατή και ίδια τώρα. Άσε με τώρα, δεν μπορώ.
2: Αλλά δεν είναι λουκουμάς.
1: Λουκουμάς δεν είναι ακόμα. Κάτσε, πίσω έχει ακλάδα. Κάτσε.
2: Θα τον δυσκολεύει στο πείδειγμα?
1: Σε όλα θα τον δυσκολεύει.
2: Δόξα τω Θεώ να τον εταΐζω.
1: Ναι, ταΐσέ τον.
2: Ναι.
1: Ο δικός μου παθαίνει, έχει κάτι αποτυχίες σε κάτι.
2: Γι' αυτό σου λέω. Γιατί τώρα δεν μπορούμε να τον μαζέψουμε.
1: Ο άλλος είναι έλουρος. Ο Μάκης μου όμως είναι, έχει κάτι
2: αυτό
1: δυσκολίες.
2: Αυτό που πρέπει. Πατάει σταθερά στη γη. Μ' αρέσουν αυτά
1: τα
2: ζώα.
1: Ναι, το αγόρι μου αυτό το ζουμπουρλό. Λοιπόν, τα βιτρό ρε παιδιά. Τα βιτρά
2: παιδιά και τα λουτρά.
1: Τα βιτρά λοιπόν, τα βιτρό. Άρχισαν να χρησιμοποιούνται για να κρύψουν τη θέα του τοίχου του γείτονα. Σήμερα όμως μετατρέπουν ένα συνηθισμένο απόγευμα σε ένα πολύχρωμο φως που απλώνεται μέσα στο χώρο και στο πάτωμα. Δίνουν μια διαφορετική αισθητική. Οι χωνευτές οι πόρτες στα παλαιότερα διαμερίσματα, φαντάζομαι ότι τις ξέρετε. Μπράβο.
2: Γλιστρούν μέσα. Με το υπέροχο πλαστικό γυαλό, τέτοιο τζάμι στη μέση. Αυτή που χώριζε τη σαλοτραπεζαρία.
1: Στα παλαιότερα και ακριβά διαμερίσματα δεν υπήρχαν, ήταν ξύλο. Όλοι.
2: Ναι.
1: Έτσι. Λοιπόν, σχεδιάστηκαν για να κρατούν τη ζέστη μέσα σε ένα δωμάτιο. Και παρέμειναν επειδή είναι απείρως καλύτερες από μία ακόμα απλή λευκή πόρτα. Έχω δίκιο?
2: Μιλάς για νεοκλασικά τώρα κτίρια που ήταν πολύ περιορισμένα και τα είχαν πάρα
1: άλλο.
2: Πολύ λίγοι άνθρωποι.
1: Τα οποία λατρεύω
2: και
1: εγώ.
2: Το βίτρο είναι πάρα πολύ ακριβό. Και αυτό που λες ήταν πολύ ακριβό, διότι μιλάμε για πόρτες μασίφ, ξύλο πραγματικό, συνήθως ήταν καρυδιά, θεόβαρες.
1: Ωραίες, καλυσμένες, υπέροχες.
2: Αυτά
1: λοιπόν,
2: δεν υπήρχαν σε όλα τα σπίτια.
1: Καθίσματα παραθύρου, τα λατρεύω.
2: Ναι, ήταν το πρεβάζι που λέμε.
1: Ναι. Αλλά
2: το εσωτερικό πρεβάζει.
1: Το εσωτερικό πρεβάζει.
2: Γιατί υπήρχε και το εξωτερικό. Διότι τότε οι τείχοι mm-hmm. δεν είχαν αυτό το στενό μέγεθος. Mm-hmm. Ήταν συνήθως κυβόλυθοι. Οπότε έβγαινε και κάθισμα απ' έξω για τα περιστέρια και κάθισμα από μέσα.
1: Είναι. Όταν έχει ένα σπίτι τέτοιο πράγμα, είναι το καλύτερο σημείο για διάβασμα, ονειροπόληση, να χαζεύεις απ' έξω.
2: Εξαρτάται από το τι βλέπεις απ' έξω. Γιατί αν έχει έρθει και έχει χτιστεί δίπλα ως πολυκατοικία,
1: δεν έχει νόημα να υπάρχει εκείνο.
2: Και βλέπεις τα σόβρακα, δεν νομίζω ότι είναι και το καλύτερο θέαμα.
1: Το έθεσες πολύ σωστά.
2: To the point. Φεύγουμε. Γιατί έχουμε και κάτι δουλίτσες. Φεύγουμε.
1: Ό,τι
2: το πήρες χαμπάρι.
1: Όχι, κοντά ήμουνα. Κοντά ήμουνα, είχα αίσθηση.
2: Έφτασες.
1: Έφτασα.
2: Έφτασα.
1: Εντάξει, εκεί.
2: Καλό Σαββατοκύριακο σε όλους και σε όλες. Ιωάννα στο τετράγωνο τη Δευτέρα, λίγο μετά τις 12. Από το κανάλι 1, τον NG Radio. Την Ιωάννα Μαλούσχη, την Ιωάννα Γουρνά.
1: Παραβιάζεται. Καλό Σαββατοκύριακο, να περάσετε όμορφα.
2: Συνέχισε. Το καθιερωμένο.
1: Bye bye.
2: Αυτό ήθελα. Στην τελεία του παρακάτω το σκηνή να βγάλω το πάλι ένα πειρατικό. Πρέπει να προλάβω το λεωφορείο, παιδί μου, για την πρωτεύουσα. Σε ένα χαλιά το μεντικό μου. Ταξιδεύω. Ξέρω πια τι είναι δικό μου.
1: Φεύγω. Καλό δρόμο.
2: Καλά, όχι με λεωφορείο.

0: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8.
1: Φραγκαίας σε τρία σημεία στην πόλη της Καλαμάτας. Πλατεία Οθόνος 6, Αρτέμιδος και Δαμιλάτη, πλησίων ΚΤΕΛ. Νέδοντος 76 στην κεντρική πλατεία. Φραγκαίας.
2: Σύλλογος χορού Σεμνία. Σας περιμένουμε για μια νέα χορευτική χρονιά γεμάτη μουσική, κίνηση και παράδοση. Μουσικοκινητική για παιδιά 3 και 4 ετών. Παραδοσιακή και Latin χορή για παιδιά από το νηπιαγωγείο και πάνω. Παραδοσιακή χορή για ενήλικες. Και φέτος, νέο τμήμα, γονιός και παιδί. Baby μουσικοκινητική για παιδιά 2 και 3 ετών.

0: γονιού και παιδιού. Εγγραφές κάθε Δευτέρα έως Πέμπτη, 7 το απόγευμα με 9 το βράδυ. Σύλλογος χορού Ξενία, Μαυρομιχάλη 32, Καλαμάτα. Έναρξη μαθημάτων 14 Σεπτέμβρη. Μικροί και μεγάλοι, ελάτε να χορέψουμε μαζί. Ξενία, εκεί όπου ο χορός γίνεται παρέα, χαρά, διασκέδαση. Επιλέγω ποιότητα. Επιλέγω αξιοπιστία και ασφάλεια σε κάθε μου μετακίνηση. Επιλέγω το πρατήριο υγρών καυσίμων Αβίν Τσουκλέρης, Αθηνών 182 στην Καλαμάτα. Καύσιμα υψηλής ποιότητας με την πιστοποίηση του μεγάλου ονόματος της Αβίν. Ποιοτικός και ποσοτικός έλεγχος αντλιών καυσίμων. Λιπαντικά και είδη περποίησης αυτοκινήτου και μηχανής. Μίνι μάρκετ. Και όλα τα προνόμια και τις προσφορές της κάρτας Αβίν κερδίζω. Πρατήριο υγρών καυσίμων Αβίν Τσουκλέρης, Αθηνών 182 στην Καλαμάτα.
1: Η επισκευή και η συντήρηση αυτοκινήτου είναι πολύπλευρη υπόθεση. Τώρα όλες οι πλευρές συγκλίνουν σε ένα μέρος. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Μια κάθετη μονάδα με σύγχρονο εξοπλισμό όπου παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες για Renault, Citroën, Peugeot, Dacia, Nissan και Volkswagen Group. Συνεργείο, ηλεκτρολογείο, συντήρηση air condition, φανοπείο, βαφείο, ευθυγράμμιση, ζυγοστάθμιση, βουλκανιζατέρ, συντήρηση ηλεκτροκίνησης και μηχάνημα για αυτόματο σασμάν. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Νικολάου Πλαστήρα 32 στη Δυτική Παραλία Καλαμάτας. Τηλέφωνα 2721-027-325 και 6984-597400. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Και απολαύστε την οδηγική εμπειρία που σας αξίζει.
2: Οι ανάγκες πολλές. Η λύση είναι μονόδρομος. Για άμεσα μετρητά, νέα αγορά χρυσού. Στην Έδοντος και 23ης Μαρτίου, απέναντι από το Πάνθεον. Ανταλλάσσουμε τα παλιά σας κοσμήματα από χρυσό, ασίμι και λίρες με μετρητά στη στιγμή και στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Συμβουλευτείτε μας τώρα. Νέα αγορά χρυσού στην Έδοντος και 23ης Μαρτίου, απέναντι από το Πάνθεον. Τηλέφωνο 27210-82735. Άμεσα μετρητά. Στη στιγμή.
3: Η αισθητική των όμορφων σπιτιών έχει την υπογραφή Παπαλουκάς.
4: Εδώ και πολλά χρόνια το κατάστημα Παπαλουκά αποτελεί έμπνευση για τη διακόσμηση των πιο όμορφων σπιτιών.
3: Πλούσια συλλογή χαλιών σε όλους τους τύπους, χειροποίητα και μηχανής. Στον εκθεσιακό χώρο μας θα βρείτε αμέτρητα χαλιά σε όλες τις ποιότητες, σχέδια, χρώματα, σε πραγματικά μεγάλες προσφορές. Ακόμα και χαμηλότερα από τη μισή τιμή της πραγματικής τους αξίας.
4: Παπαλουκάς. Θα βρείτε ακόμα είδη σκίασης, οριζόντιες και κάθετες περσίδες, ρόλερ σε μεγάλη ποικιλία, τις ομορφότερες νέες συλλογές σε κουρτίνες, λευκά είδη και υφάσματα επιπλώσεων, όλα σε πραγματικά προσιτές τιμές. Παπαλουκάς, Αθηνών 87, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-23-745 και στο www.papalukas.gr.
3: Παπαλουκάς, όνομα ποιότητας και εμπιστοσύνης.
5: Η ώρα είναι 2.
6: Το όνομα που εμπιστεύονται οι επαγγελματίες είναι ένα. Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Χονδρεμπόριο σιδήρου αλουμινίου ανοξείδωτου χάλιβα. Για κάθε κατασκευή που απαιτεί άριστη ποιότητα πρώτης ύλης. Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης. Τηλέφωνα 27210-21-135 και 21-136. Κανάλι 1 Καλαμάτας και στο www.kanali1.gr.

0: πάλι ένα Καλαμάτας στους 94,8.
1: Η μεσσηνιακή διατροφή είναι φημισμένη. Που μπορεί όμως κανείς να την απολαύσει αυθεντική και λαχταριστή? Μα φυσικά στου Κώστα. Ποιότητα, καθαριότητα και χαμηλές τιμές στον πιο νόστιμο συνδυασμό υλικών και συνταγών. Στου Κώστα θα βρείτε γεύσεις από μεσσηνιακά προϊόντα σε ένα πεντακάθαρο περιβάλλον. Απαραίτητη προϋπόθεση για την είσοδο στο χώρο, χαμόγελο και καλή διάθεση. Σας περιμένουμε στο Συνοικισμό Μπουρνιά και στο τηλέφωνο 2721 083 957.
2: Ένα σώμα που δυναμώνει. Ένας χαρακτήρας που χτίζεται. Μια ψυχή που μαθαίνει να πετάει. Αυτή είναι η ρυθμική γυμναστική. Στον αθλητικό όμιλο Καλαμάτας ή Άνθεμις, κάθε κίνηση γίνεται δύναμη. Κάθε προσπάθεια γίνεται αυτοπεποίθηση και κάθε όνειρο βρίσκει το δικό του ρυθμό. Τμήματα μπαλέτου και μοντέρνου χορού. Δυνατότητα ένταξης σε αγωνιστικά τμήματα. Η Άνθεμις. Σύλλογος Ρυθμικής Γυμναστικής Αθλητικού Ομίλου Καλαμάτας. Γήπεδο τέντας και κλειστό γυμναστήριο Γυμνασίου Παραλίας. Υπεύθυνη Γιώτα Μέμου. Τηλέφωνο 694-4633-030.
3: Μειώστε τον κόπο και αυξήστε τη γεωργική σας παραγωγή. Πατσαβούρα στη Μεσίνη.
4: Από το 1945, δίπλα στον αγρότη και τον ιδιώτη, με προϊόντα που καλύπτουν κάθε αγροτική ανάγκη.
3: Επίσημος αντιπρόσωπος των τρακτέρ Lamborghini, Zetor και John Deere. Κορυφαία ονόματα, εγγυημένα αποτελέσματα.
4: Επώνυμα παρελκόμενα, αλλά και δικής μας κατασκευής. Ψεκαστικά, καλλιεργητές, καταστροφείς, φρέζες.
3: Αλυσοπρίωνα, θαμνοκοπτικά, χορτοκοπτικά.
4: Πατσαβούρα και για εξοπλισμό και σωλήνες δικτύων ίδρευσης, άρδευσης, αποχέτευσης, αντλητικά συγκροτήματα και αντλίες επιφάνειας και υποβρύχες υψηλής απόδοσης, γεννήτριες, κινητήρες, αεροσυμπιεστές, εκτοξευτήρες.
3: Πωλήσεις, σέρβις, κατασκευές γεωργικών μηχανημάτων, Πατσαβούρας. Θα μας βρείτε Γιάννη Μαυρομιχάλη 6, Όπισθεν Λίδλ, στη Μεσίνη. Στα τηλέφωνα 27220-22064 και 25925 και στο www.πατσαβούρας.com.
4: Πατσαβούρας. Εμπειρία, αξιοπιστία, εξειδίκευση.
1: Τι γεύση έχει η αθωότητα των παιδικών μας χρόνων? Πλασμένη με όνειρα, αγάπη, αλεύρι και ζάχαρη. Παραδοσιακός φούρνος αλεύρι και ζάχαρη. Γεύσεις χειροποίητες, φτιαγμένες με αγνότητα και μεράκι και ψημένες σε φούρνο με ξύλα, όπως παλιά. Γλυκές και αλμυρές προτάσεις, μεγάλη ποικιλία σε είδη ψωμιών και αρτοποιήματα που προσφέρουν στη μέρα σας την αυθεντική γεύση της παράδοσης. Αλεύρι και ζάχαρη. Μπομπολέτη και Λεϊκόν 2527, Καλαμάτα. Η γεύση της παράδοσης.
5: Βρε μωράκι μου, πότε θα πάμε καμιά βόλτα με το αυτοκίνητο? Μία εκδρομούλα.
6: Με τη βενζίνη στα ύψη. Μια βόλτα με τα πόδια και πολύ είναι.
7: Η Μέρη μου είπε ότι ο άντρας της έβαλε υγραέριο στο Θανόπουλο και σώθηκαν.
6: Υγραέριο, ε! Και στο Θανόπουλο. Καλό ακούγεται.
7: Για εγγυημένη οικονομία και υψηλή απόδοση, ραντεβού στο Θανόπουλο.
8: Άμεση εγκατάσταση υγραερίου και συντήρηση για να μην σκέφτεστε τη μετακίνηση και να απολαμβάνετε κάθε διαδρομή.
7: Θανόπουλο Σέρβις.
8: Νέα διεύθυνση. Βιπέμελη Γαλά. Τηλέφωνο 27240-27270.
5: Πότε θα πάμε την εκδρομούλα που λέγαμε?
9: Τη βλέπεις, μόλις κουνήσει την ουρά της.
10: Όλοι την προσκυνάνε.
9: Προσέχει τη διατροφή και την εμφάνισή της.
10: Όλο με καινούργια αξεσουάρ κυκλοφορεί. Ποια νομίζει ότι είμαι? Σελέμπρετη σκυλίτσα.
11: Pet Market Σπυρόπουλος. Απίστευτη ποικιλία σε τροφές, μεγάλη γκάμα σε αξεσουάρ.
12: Και για τοποθέτηση ή συντήρηση ενηθρίων.
11: Και delivery σε όλα τα είδη με ένα τηλεφώνημα εντελώς δωρεάν.
12: Αθηνών 202 Καλαμάτα.
11: Τηλέφωνο 27210-87164.
12: Ανοιχτά όλη μέρα.
11: Pet Market Σπυρόπουλος.
12: Αποκλειστικά για φιλόζωους.
13: Η ώρα είναι 2:30.
14: Έφτασα! Τι ζέστη που έχει έξω, αλλά εδώ, τι ωραία και δροσερά που είναι. Έχετε ανάψει το κλιματιστικό?
15: Έχουμε Αλφα, παντού.
14: Δηλαδή?
15: Αλφα, κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα. Αντιπρόσωπος Ανατολικής Μεσσηνίας, Καραμίτσος Φώτης, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-69-799.
16: Κανάλι 1 Καλαμάτας. Και στο www.kanalina.gr.

0: άλλη ένα Καλαμάτας στους 94,8. Όταν η σοδειά σου απειλείται, όταν η ποιότητα του λαδιού σου υποβαθμίζεται από το γλυοσπόριο και το κυκλοκόνιο, υπάρχει λύση. Σιλιτόλεο, νέο με κυτοκτόνο ελιάς. Για διασφάλιση υψηλής και ποιοτικής παραγωγής. Σιλιτόλεο, για υγιή δέντρα και καθαρό καρπό. Σιλιτόλεο, φέτος η σοδειά σου προστατεύεται. Προϊόν της UPL Ελλάς. Ενημερώσου από τον γεωπόνο σου. Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση του, καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα. Καραμίτσος Δομικά. Συμμετείχαμε σε όλους τους προηγούμενους κύκλους του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκον και συνεχίζουμε να παρέχουμε ολοκληρωμένες υπηρεσίες και ποιοτικά προϊόντα. Αλουμίνια, μόνο σε ταράτσας, θερμοπρόσωψη. Για κάθε ενεργειακή αναβάθμιση του χώρου σας, έχουμε την γνώση και την εμπειρία για το σωστό αποτέλεσμα. Ενημερωθείτε για το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Καραμίτσος Δομικά. Έναντι καρέλια. Τηλέφωνο 27210-69-799.
1: Αλλαντικά με αλλαντικά έχουν διαφορά. Μιλώντας όμως για αγνά παραδοσιακά προϊόντα, τότε σίγουρα μιλάμε για την οικογενειακή βιοτεχνία αλλαντικών Οικονομάκος. Για κάθε σπίτι, σε κάθε τραπέζι, για κάθε στιγμή. Με αγάπη, συνεχίζουμε να παράγουμε υψηλής ποιότητας παραδοσιακά αλλαντικά όπως λουκάνικο καπνιστό με πορτοκάλι, παστό μανιάτικο, καθώς και πολλά άλλα εκλεκτά προϊόντα. Θα τα βρείτε στο κατάστημά μας επί της οδού Ιθώμης 12, στην καρδιά του ιστορικού κέντρου Καλαμάτας, σε επιλεγμένα καταστήματα του νομού μας και όχι μόνο. Βιοτεχνία αλλαντικών, Οικονομάκος, η παράδοση απέκτησε όνομα.
2: Κάθε Σάββατο στο κατάστημά μας η παράδοση συνεχίζεται με τη γνωστή σε όλους γουρναπούλα.
3: Έρχεται η στιγμή που μπαίνεις στο αιώνιο δίλημα. Γλυκό ή αλμυρό. Το μυαλό σου αρχίζει να φαντάζεται ένα θεϊκό προφιτερόλ. Βλέπεις μπροστά σου τη βελούδινη σοκολατένια τρικυμία του.
4: Τα αφράτα ζουμπουρλούδικα σουδάκια με την αέρινη κρέμ πατισερή και τη ρευστή σοκολάτα γάλακτος.
3: Και έτσι απλά το δίλημα πάβει να υπάρχει. Το απολαμβάνεις
4: χωρίς δεύτερη σκέψη.
3: Για γλυκά που σου παίρνουν τα μυαλά, Πραλίνα. Παράδοση στο γλυκό από το 1967. Τούρτες γενεθλίων, βαπτίσεων, χάμου, λουκουμάδες, παγωτό, βάφλες και με delivery στο 27210-82533. Ζάχαροπλαστεία Πραλίνα. Σου βάζουν τις πιο γλυκές ιδέες.
2: Το φως δεν είναι απλός φωτισμός, είναι ατμόσφαιρα, στυλ και λειτουργικότητα. Ηλεκτρολογικό υλικό φωτιστικά Αργυράκης. Ολοκληρωμένες λύσεις σε ηλεκτρολογικό υλικό και φωτιστικά για κάθε χώρο. Μεγάλη ποικιλία σε φωτιστικά εσωτερικού και εξωτερικού χώρου. Ηλιακά και πανεφορτιζόμενα. Προβολής εξωτερικού χώρου. Κρεμαστά, LED, οικονομίας, λάμπες, διακόπτες. Και αξιόπιστο ηλεκτρολογικό εξοπλισμό για ιδιώτες και επαγγελματίες. Ποιότητα, γνώση και εξειδικευμένη εξυπηρέτηση από ανθρώπους που γνωρίζουν το αντικείμενο. Ηλεκτρολογικό υλικό φωτιστικά Αργυράκης, Κουμουνδούρου Αλεξάνδρου 38 στην Καλαμάτα. Αργυράκης, δώστε φως στο χώρο σας όπως του αξίζει. Το ιδιωτικό κτέο Express Μεσσηνίας είναι το δικό σας κτέο. Με πολυετή εμπειρία στον έλεγχο των οχημάτων, σε ένα χώρο με σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένο προσωπικό, το κτέο Express, στο 5ο και 6ο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσσίνης, είναι το κτέο που φροντίζει για την έγκυρη υπενθύμηση των προθεσμιών σας και σας παρέχει ένα ευχάριστο χώρο αναμονής. Κτέο Express, στο 5ο και στο 6ο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσσίνης. Τηλέφωνα 27210-69-444 και 66-055. Κταίο Express. Η γνώση και η εμπειρία μας συνοδηγό σας.
0: Η ώρα είναι 3. Ακρίβεια διαμαντιού. Ευελιξία χρυσού. Επεξεργασία σιδήρου, αλουμινίου, ανοξείδωτου χάλιβα.
5: Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Από τους ειδικούς στην επεξεργασία μετάλλου για όσους θέλουν πιστότητα στο σχεδιασμό και αξιοπιστία στους χρόνους. Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης. Τηλέφωνα 27210 21 135 και 21 136.
6: Καλαμάτα, έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94.8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας, στους 94.8.

Κάθε μέρα από τις 3 το μεσημέρι μέχρι τις 6 το απόγευμα συντονιστείτε στην εκπομπή με την Άννα Μαρία. Οι μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες και οι δικές σας αφιερώσεις παίζουν εδώ. Παρουσιάζει η Άννα Μαρία Νικολαίδου. Κάθε μέρα από τις 3 το μεσημέρι μέχρι τις 6 το απόγευμα.

0: Αυτά είναι, παιδιά, και καλώς ήρθατε, καλώς συντονιστήκατε. Άννα Μαρία Νικολαίδου κοντά σας μέχρι τις 6 το απόγευμα. Καλοκαιρινότατη σημερινή ημέρα. Παρασκευούλα 9 Οκτωβρίου. Αγίων Αβραάμ του Πατριάρχου και Λότ του Ανιψιού. Χρόνια πολλά στον Αβραάμ και τον Λότ. Χρόνια πολλά σε όσους από εσάς έχετε τα γενέθλιά σας σήμερα, παιδιά. Εύχομαι να είστε όλοι πολύ καλά όπου και αν βρίσκεστε, από όπου και αν μας ακούτε, και να χαιρετήσω με όλη μου την αγάπη όλους τους ακροατές από το κανάλι 1 και τους 94,8 στην Καλαμάτα και στον ομό Μεσσηνία.
1: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8.
2: Όταν η μουσική συναντά την κίνηση, όταν η δύναμη γίνεται χάρη και κάθε προσπάθεια γίνεται χαμόγελο, τότε η ρυθμική γυμναστική ξεκινά. Στον αθλητικό όμιλο Καλαμάτας οι Άνθεμις, τα παιδιά μαθαίνουν να αγαπούν την κίνηση, να ανακαλύπτουν τις δυνατότητές τους και να αποκτούν αυτοπεποίθηση μέσα από τον αθλητισμό, τη μουσική και το παιχνίδι. Κορδέλα, στεφάνι, μπάλα, κορίνες και μαζί τους δύναμη, ευληγησία, πειθαρχία, φαντασία και αυτοσχεδιασμός. Τμήματα μπαλέτου και μοντέρνου χορού, δυνατότητα ένταξης σε αγωνιστικά τμήματα. Η Άνθεμις, σύλλογος ρυθμικής γυμναστικής αθλητικού ομίλου Καλαμάτας, γήπεδο τέντας και κλειστό γυμναστήριο γυμνασίου παραλίας. Υπεύθυνη, Γιώτα Μέμου, τηλέφωνο 694-4633-030. Άνθεμις, έλα να δεις τη ρυθμική με τα δικά μας μάτια.
3: Φραγκαίας σε τρία σημεία στην πόλη της Καλαμάτας. Πλατεία Όθωνος 6, Αρτέμιδος και Δαμιλάτη, πλησίων ΚΤΕΛ. Νέδοντος 76 στην κεντρική πλατεία. Φραγκαίας.
4: Νίκο, Νίκο, έλα να δεις. Οι απέναντι επιδιορθώνουν τα υδραυλικά της πολυκατοικίας.
5: Μόνο αυτό βλέπεις. Που λάμπει η πολυκατοικία τους, το είδες. Εμείς παραμερίζουμε τις αράχνες για να περάσουμε. Άντε, καιρός να πάρετε τις φουγκαρίστρες.
4: Καιρός να πάρουμε τους ειδικούς. Ήρυδα σέρβις, καθαρισμοί κτηρίων, διαχειρίσεις πολυκατοικιών, έκδοση κοινοχρήστων, διανομή πετρελαίου θέρμανσης, απολιμάνσεις, μειοκτονίες, ηλεκτρολογικές και υδραυλικές εργασίες, υπεύθυνα και οικονομικά. Ακόμα αναλαμβάνουν τη φροντίδα του κήπου ή του χωραφιού και διαμορφώσεις εδάφους με μηχανήματα GCB, Bobcat και φορτηγά, με συνέπεια, φιλική εξυπηρέτηση και προσιτές τιμές.
5: Ήρυδα σέρβις, πώς δεν το σκέφτηκα.
4: Ναι, Πιντάρου 16 Καλαμάτα.
5: Τηλέφωνο 2721-09711.
4: Ήρυδα σέρβις και καθάρισες.
6: Δήμο Ελλάς. Από το 1985 στην αγορά της Καλαμάτας. Τον εκθεσιακό μας χώρο των 8.000 τετραγωνικών μέτρων θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε αντιλητικά, υποβρύχια και επιφανειακά όλων των τύπων. Εξαρτήματα σύνδεσης δικτύων και τεχνητής βροχής. Αγροτικά μηχανήματα, βενζινοπρίωνα, βενζινομηχανές, θαμνοκοπτικά, χλωκοπτικά, ψεκαστικά και ένα αξιόπιστο συνεργείο επισκευών. Πώληση Λιανική Χοντρική. Δήμο Ελλάς. Εγγύηση, ποιότητα, χαμηλές τιμές. Νέα είσοδος Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27-210-23-778 και 21-132.
7: Η διατροφή μας αξίζει το καλύτερο και εμείς μπορούμε να το προσφέρουμε. Εργαστήριο παραδοσιακών ζυμαρικών Τα Ήγετος.
8: Φτιάχνουμε για σας χιλοπίτες, λαζάνια, κρυθαράκι, μακαρονάκι κοφτό, παραδοσιακό πληγούρι και χειροποίητο τραχανά τριμμένο στο κόσκινο. Ολικής και νηστίσιμα.
7: Τώρα και δύο νέα προϊόντα, πενές και ταλιατέλες.
8: Αλλά και με τα δικά σας υλικά φτιάχνουμε τα ζυμαρικά της προτίμησής σας και αν επιθυμείτε τα παραλαμβάνετε στεγνά και συσκευασμένα.
7: Εργαστήριο παραδοσιακών ζυμαρικών Τα Ήγετος. Δοκιμάστε τα παραδοσιακά μανιάτικα λαλάκια με ελαιόλαδο και τις πεντανόστιμες δίπλες μας για γάμους και βαπτίσεις.
8: Εργαστήριο παραδοσιακών ζυμαρικών Τα Ήγετος. Αναστασέας Γεώργιος. Πώληση Χοντρική Λιανική.
7: Στα 282 έναντι Παλαιού Εργοστασίου Καρέλια. Τηλέφωνο 27210-26179.
9: Η επισκευή και η συντήρηση αυτοκινήτου είναι πολύπλευρη υπόθεση. Τώρα όλες οι πλευρές συγκλίνουν σε ένα μέρος.
10: Auto Service Σοκράτης Άμιος. Μια κάθετη μονάδα με σύγχρονο εξοπλισμό, όπου παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες για Renault, Citroën, Peugeot, Dacia, Nissan και Volkswagen Group. Συνεργείο, ηλεκτρολογείο, συντήρηση air condition, φανοποιείο, βαφείο, ευθυγράμμιση, ζυγοστάθμιση, βουλκανιζατέρ, συντήρηση ηλεκτροκίνησης και μηχάνημα για αυτόματο σασμάν. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Νικολάου Πλαστήρα 32 στη Δυτική Παραλία Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27210-27325 και 6984-5974-00. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Και απολαύστε την οδηγική εμπειρία που σας αξίζει.
11: Γιώργο, τι θα κάνουμε φέτος με το σπίτι?
12: Θα πάμε στο Κλίμη και θα τα βρούμε όλα.
11: Για τα μερεμέτια?
12: Εκεί.
11: Και για τα βαψίματα?
12: Τι λέμε.
11: Μα καλά, και για τη θερμοπρόσωψη?
12: Κλίμης, οικονομικά και έξυπνα τα προβλήματά σου λύνεις. Χωρίς δεύτερη σκέψη, εγγύηση.
13: Για όλα όσα θέλει ένα σπίτι ή ο επαγγελματίας,
14: ασβεστοποιία, πυρηνοκάρβουνο, Κλίμης.
13: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε οικοδομικά, χρώματα, εργαλεία, μονωτικά, θερμοπρόσωψη, ποιότητα, εξειδίκευση, εξυπηρέτηση.
14: Ασβεστοποιία πυρηνοκάρβουνο Κλίμης.
13: Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης.
14: Τηλέφωνο 27210-69454.
13: Κλίμης.
14: Και τις δουλειές σου κλείνεις.
3: Η ώρα είναι 3:30. Έφτασα. Τι ζέστη που έχει έξω, αλλά εδώ. Τι ωραία και δροσερά που είναι. Έχετε ανάψει το κλιματιστικό?
15: Έχουμε Αλφα παντού.
3: Δηλαδή?
15: Αλφα, κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα, παντού και πάντα. Αντιπρόσωπος Ανατολικής Μεσσηνίας, Καραμίτσος Φώτης, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-69-799.
1: Κανάλι 1 Καλαμάτας. Και στο www.kanali1.gr. Αγαπώ

Δεν με σκέφτεσαι, λέει εδώ ο Νίκος Βέρτης, και εδώ η Ιωάννα λέει «Α, δεν με σκέφτεται αυτό το τραγούδι, του το αφιερώνω». Μην το σκέφτεσαι κι εσύ, Ιωάννα μου, άμα δεν σε σκέφτεσαι, δεν σε σκέφτεται εκείνος μία. Εσύ εντάξει, τώρα δεν μπορείς να τα αποφύγεις, όταν σκέφτεις μια, δυο, τρεις, τέλος. Για να πάμε λίγο σε γεγονότα, παιδιά, ενδιαφέροντα που συνέβησαν σαν σήμερα 9 Οκτωβρίου. Το μεγάλο μουσικό σαν σήμερα ανήκει στον Τζον Λένον, ο οποίος γεννήθηκε σαν σήμερα 9 Οκτωβρίου του 1940 στο Λίβερπουλ. Σήμερα θα γινόταν 86 ετών. Εντυπωσιακό μάλιστα ότι την ίδια ημερομηνία γεννήθηκε και ο γιος του, Σον Λένον, το 1975. Το 1985, δε, ανήμερα των 45ων γενεθλίων του, εγκαινιάστηκε στη Νέα Υόρκη το Strawberry Fields, το σημείο του Central Park που είναι αφιερωμένο στη μνήμη του. Σαν σήμερα 9 Οκτωβρίου του 1962, η Edith Piaf παντρεύτηκε τον μεγάλο έρωτα της ζωής της, τον ελληνικής καταγωγής τραγουδιστή Τεό Σαραπό, που λεγόταν πραγματικά Θεοφάνης Λαμπουκάς. Ξέρετε, καμιά φορά μπορεί να αναφερόμαστε και σε ονόματα και σε καταστάσεις που να είναι είτε πάρα πολύ μακριά είτε σχεδόν άγνωστα, αλλά έχει ενδιαφέρον να τα μαθαίνουμε, όπως αυτό, ότι το 1907 σαν σήμερα γεννήθηκε ο σπουδαίος Γάλλος κωμικός, ηθοποιός και σκηνοθέτης Ζακ Τατί, δημιουργός του αξέχαστου Κυρίου Ηλό.

είναι και η Παγκόσμια ημέρα ταχυδρομείου, επειδή στις 9 Οκτωβρίου του 1874 γεννήθηκε στη Βέρνη η Παγκόσμια Ταχυδρομική Ένωση. Επίσης βλέπω ότι είναι και η Παγκόσμια ημέρα αυγού. World Egg Day. Τρώτε αυγά όλη μέρα. Γιορτάζετε λοιπόν κάθε χρόνο τη δεύτερη Παρασκευή του Οκτωβρίου από την Διεθνή Επιτροπή ΟΠΑΡΑΓΟΓΟΝ με σκοπό να μας υπενθυμίσει την υψηλή διατροφική αξία του αυγού και τι νόστιμο που είναι το αυγό, παιδιά, σε όποια μορφή και αν το φας, δηλαδή πολύ καλά βρασμένο, λίγο μελάτο, τηγανισμένο, ποσέ. Η διαφορά που κάνει στη σούπα, την κοτόσουπα, ας πούμε, το αυγολέμονο. Αυτά λοιπόν, παιδιά, και με τα σαν σήμερα. Να υπενθυμίσω ότι σήμερα Παρασκευούλα επίσης δεν ανοίγουμε TikTok Live, γιατί τα λέμε στις 8 το βράδυ με την απογείωση στις 8 και με τις μουσικές αποστολές με τον Νικόλο Σωμαράκη και τον Τάκη Δαλαγδί αντίστοιχα. Οπότε θα συνεχίσουμε με Ρία Ελληνίδου και Τέρμα Σ' Αγαπάω.

0: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8. Λειτουργικότητα, αντοχή, αξιοπιστία. Η απόλυτη επιλογή στη σκίαση είναι τέντες Γιώργος Καλύβας. Αξιόπιστες, λειτουργικές και καλέσθητες επιλογές σε τέντες και συστήματα σκίασης. Ψηφιακές εκτυπώσεις, συστήματα με βραχίονες, κασετίνες, πέργολες. Κοντά σας για κάθε απαιτητικό χώρο με μοναδικές ιδέες και λύσεις. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Φαρών και Παναγιώτη Κέσαρη, Καλαμάτα. Τηλέφωνα 27210247 και 697-3884-3. 88. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Κορυφαία επιλογή.
1: Βιβλιοχαρτοπολείο Βιβλιοπολής Δήμητρα Δημοπούλου, Νικηταρά 3α, στο κέντρο της Καλαμάτας. Τηλέφωνο 27210 28 828 και www.vivliopolis.gr. Σύλλογος Χορού Ξενία. Σας περιμένουμε για μια νέα χορευτική χρονιά γεμάτη μουσική, κίνηση και παράδοση. Μουσικοκινητική για παιδιά 3 και 4 ετών. Παραδοσιακή και Latin χορή για παιδιά από τον νηπιαγωγείο και πάνω. Παραδοσιακή χορή για ενήλικες. Και φέτος, νέο τμήμα, γονιός και παιδί. Baby μουσικοκινητική για παιδιά 2 και 3 ετών.

0: γονιού και παιδιού. Εγγραφές κάθε Δευτέρα έως Πέμπτη, 7 το απόγευμα με 9 το βράδυ. Σύλλογος χορού Ξενία, Μαυρομιχάλη 32, Καλαμάτα. Έναρξη μαθημάτων 14 Σεπτέμβρη. Μικροί και μεγάλοι, ελάτε να χορέψουμε μαζί. Ξενία, εκεί όπου ο χορός γίνεται παρέα, χαρά, διασκέδαση.
1: Τι γεύση έχει η αθωότητα των παιδικών μας χρόνων? Πλασμένη με όνειρα, αγάπη, αλεύρι και ζάχαρη. Παραδοσιακός φούρνος αλεύρι και ζάχαρη. Γεύσεις χειροποίητες, φτιαγμένες με αγνότητα και μεράκι και ψημένες σε φούρνο με ξύλα, όπως παλιά. Γλυκές και αλμυρές προτάσεις, μεγάλη ποικιλία σε είδη ψωμιών και αρτοποιήματα που προσφέρουν στη μέρα σας την αυθεντική γεύση της παράδοσης. Αλεύρι και ζάχαρη. Μπομπολέτη και Λεϊκόν 2527, Καλαμάτα. Η γεύση της παράδοσης.
2: Η μεσσηνιακή διατροφή είναι φημισμένη, που μπορεί όμως κανείς να την απολαύσει αυθεντική και λαχταριστή? Μα φυσικά στο Κώστα. Ποιότητα, καθαριότητα και χαμηλές τιμές στον πιο νόστιμο συνδυασμό υλικών και συνταγών. Στο Κώστα θα βρείτε γεύσεις από μεσσηνιακά προϊόντα σε ένα πεντακάθαρο περιβάλλον. Απαραίτητη προϋπόθεση για την είσοδο στο χώρο, χαμόγελο και καλή διάθεση. Σας περιμένουμε στο Συνοικισμό Μπουρνιά και στο τηλέφωνο 2721 083 957.
1: Φαντάσου ένα λευκό πιάτο σαν ένα καμβά, έτοιμο να υποδεχτεί ένα έργο. Ένα έργο ζουμερό, νόστιμο, με υφές απαλές.
3: Κρεοπωλείο Volcanoes Farm. Αυστηρά επιλεγμένα κρέατα, όλα από την φάρμα μας, στους πρόποδες του βουλκάνου. Κρεατοσκευάσματα και αλλαντικά παραγωγής μας. Κατά αποκλειστικότητα επιλεγμένα τυροκομικά προϊόντα από όλη την Ελλάδα. Παραδοσιακά και προϊόντα delicatessen.
1: Κρεοπωλείο Volcanoes Farm. Συνδυάζουμε τη φιλική εξυπηρέτηση με την άριστη ποιότητα των προϊόντων μας και είμαστε η σωστή επιλογή σας για τα καθημερινά και γιορτινά τραπέζια. Θα μας βρείτε Φαρών 150 στην Καλαμάτα. Τηλέφωνο 2721 60 1156.
3: Κρεοπωλείο Volcanoes Farm. Για να ξέρετε τι τρώτε.
4: Ακούσε πως πάει, ακούσε υποδύναμη, ροπές!
5: Πάει σφαίρα το εργαλείο, άλλαξες μηχανή.
4: Άλλαξα συνεργείο.
5: Καιρός ήταν, πήγες στο Θανόπουλο που σου είπα.
4: Πήγα και έδωσε ζωή στο αυτοκίνητό μου, μέσωσες φίλε.
5: Όχι εγώ, ο Θανόπουλος.
6: Θανόπουλο Σέρβις. Εγγυημένη εργασία για το όχημά σας. Εξειδικευμένη τεχνική, αξιόπιστα ανταλλακτικά.
7: Σύγχρονα ηλεκτρονικά μηχανήματα διάγνωσης. Δυνατότητα προγραμματισμού εγκεφάλου για αύξηση της υποδύναμης κινητήρων δίζελ και βενζίνης.
8: Εγκατάσταση συστημάτων υγραριοκίνησης σε γιοταχή και επαγγελματικά οχήματα. Σέρβις Air Condition.
7: Θανόπουλο Σέρβις. Νέα διεύθυνση, Βιπέμε Λιγαλά.
8: Τηλέφωνο 27240 27270.
9: Η ώρα είναι 4.
10: Αφθαρτή κατασκευή, πρωτοποριακός σχεδιασμός. Μεταλλικά επαγγελματικά κτίρια και μεταλλικές οικίες Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Κατασκευή μεταλλικών κτιρίων με συνέπεια, τεχνογνωσία και άρτιο αποτέλεσμα. Μαλαμοτεχνική ΑΕ, δεύτερο χιλιόμετρο, Καλαμάτας Μεσίνης. Τηλέφωνα 27210-21-135 και 21-136.
11: Καλαμάτα. Έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94.8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας. Στους 94.8.

0: Generation. Η ώρα είναι 4.
1: New Generation. Η νέα γενιά του ραδιοφώνου.

0: θέλετε να ταξιδέψετε στους εθέρες της μουσικής,
1: επιβιβαστείτε στο δικό μας Ερμπάς.
0: Κάθε Παρασκευή στις 8 το βράδυ με τον Νίκο Σωμαράκη.
1: Για ένα 2 ώρο μουσικό ταξίδι που θα σας απογειώσει.

Και έτσι, παιδιά, ξεκινήσαμε την δεύτερη ώρα με την αφιέρωση του Νίκου μας από ζωγράφου. Ωραία, να ακούμε και λίγο διαφορετικά πράγματα.

Αυτά είναι. Και το επόμενο, παιδιά, που έρχεται αφιερωμένο στον φίλο μας, τον Στέφανο, ο οποίος δηλώνει. Τώρα αρχίζουν τα δύσκολα, λέει. Ποια δύσκολα, βρε Στέφανε, για πες μου.

Εξαίρεση λοιπόν αυτή φυσικά ήταν η Άννα Δύση, ο Δήμος Αναστασιάδης που ακούσαμε αφιερωμένο στον Χόρχε μας από τα Τρίκαλα, που μας ζήτησε να ακούσουμε Δήμο Αναστασιάδη και τα άφησε πάνω μας την επιλογή. Τώρα εδώ το τραγούδι, παιδιά, λεγόταν Εξαίρεση. Έλα όμως που μόνο Εξαίρεση, δεν ξέρω τι έχει πιάσει τον Ben Affleck τελευταία. Εχθές, ας πούμε, μου στέλνει ένα άρθρο ο Γιώργος που έλεγε ότι ο Ben Affleck μιλάει για την Jennifer Garner, ότι θέλει να συνεργαστεί ξανά μαζί της, ότι πόσο πολύ λέει ότι είναι εξαιρετική κτλ. Και από την άλλη, σήμερα μου στέλνει ο Περικλής ένα άλλο άρθρο που ο Ben Affleck, έτσι αυτές είναι οι σοβαρές ειδήσεις της ημέρας, που ο Ben Affleck λέει πόσο εξαιρετική και φοβερή και σέβεται τη δουλειά της, όχι για την Garner, για τη Λόπεζ. Από τη μία Τζένιφερ στην άλλη, ο Μοντιέ. Πολύ καλά ακούσατε, ναι παιδιά. Πάμε να τα πάρουμε σειρά προτεραιότητας. Πάμε πρώτα στο χθεσινό. Ben Affleck λέει θέλει να συνεργαστεί ξανά με την Τζένιφερ Γκάρνερ. Είναι εξαιρετική, δηλώνει. Παρά το γεγονός ότι οι δύο τους αποφάσισαν να μην συμπροταγωνιστήσουν στο νέο thriller Animals, μιλώντας στο Variety, είναι η ίδια συνέντευξη, κατάλαβες, γι' αυτό. Γιατί και για την Λόπεζ, το Variety τα είπε.

Αναφέρθηκε λοιπόν στην επιλογή της Kerry Washington για τον ρόλο που αρχικά είχε γραφτεί με την Garner στο μυαλό του. Σαν να της λέει Garner μου σε σκέφτομαι ακόμα, μέχρι και ρόλους γράφω για πάρτι σου. Αλλά τελικά δεν έπαιξε η Garner. Σε μία ταινία λέει ψευδέστηση πρέπει να λειτουργεί και εξακολουθώ να θέλω να βρω κάτι που θα μπορούσα να κάνω μαζί της. Επανέλαβε την ίδια επιθυμία και στο GQ, όπου χαρακτήρισε την πρώην σύζυγό του εξαιρετική και εξήγησε ότι η απόφαση να μην παίξουν μαζί στο Animals δεν είχε να κάνει με τη μεταξύ του σχέση, αλλά με το πώς θα αντιδρούσε το κοινό, βλέποντάς τους να υποδίονται ένα παντρεμένο ζευγάρι. Α, συγγνώμη, αν ήμουν η Τζένιφερ, η Γκάρνερ, αυτό θα με απασχολούσε. Η μεταξύ μας σχέση που δεν υπάρχει πια. Λοιπόν, τέλος πάντων, και συνεχίζουμε, πάμε στην άλλη, την Τζένιφερ τώρα.

0: Η άλλη Τζένιφερ φυσικά δεν είναι άλλη από την Λόπεζ. Από ό,τι έχουμε καταλάβει, πάλι για την ίδια συνέντευξη πρόκειται. Variety πάντα. Ο 54χρονος ηθοποιός και σκηνοθέτης. Τι είπε για τη Λόπεζ? Έχω τεράστιο σεβασμό και θαυμασμό για όσα μπορεί να κάνει. Τι μου λες? Παιδιά, okay, είπαμε. Ψάχνει νέα συμπροταγωνίστρια, μάλλον. Δεν μπορεί. Κάποια πρωταγωνίστρια για ταινία. Αλλά ακούστε να δείτε τι είπε, παιδιά. Έλα, παιδιά. Όσοι σεβόμαστε λίγο την στοιχειώδη αισθητική μας, ας πούμε, για τον κινηματογράφο, καταλαβαίνουμε ότι αυτή τη στιγμή, συγγνώμη, αλλά ο Μπεν λέει ότι να είναι. Λέει ότι η Ακαδημία εννοεί τον Όσκαρ, έτσι. Μάλλον, εντάξει, για να είμαι και δίκαιη, ρωτήθηκε πρώτα, ας πούμε, για το γεγονός ότι η Ακαδημία δεν είχε αναγνωρίσει με υποψηφιότητα τις κινηματογραφικές ερμηνείες της 57χρονης τραγουδίστριας και ηθοποιού και πρώην σύζυγός του. Τι, ποια είσαι, πώς σε λένε, Τζένιφερ Λόπεζ? Τι ιδιότητα έχεις, ηθοποιός, τραγουδίστρια και πρώην σύζυγός του Μπεν Άφλεκ? Λοιπόν, τέλος πάντων, και λέει αυτός τώρα η απάντηση. Μα τι άρα ερώτηση αρχικά ήταν αυτή, αλλά τέλος πάντων αυτός διπλωματικά απαντάει. Είμαι προκατηλημένος. Έχω τεράστιο σεβασμό και θαυμασμό για όσα μπορεί να κάνει. Μάλλον αυτός φοβάται ακόμα την παντόφυλλα. Σύμφωνα με το ίδιο μέσο, η Ακαδημία έχει παραβλέψει, λέει, ερμηνείες της Λόπεζ σε ταινίες που πέτυχαν θερμής υποδοχής από κριτικούς, όπως το Hustlers το 2019 και το περσινό Kiss of the Spider Woman. Αυτό, λέει, που έχω διαπιστώσει με τα βραβεία είναι ότι μερικές φορές ο βαθμός της εμπορικής επιτυχίας ενός έργου.
1: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8.
2: Τι βλέπεις? Μόλις κουνήσει την ουρά της.
3: Όλοι την προσκυνάνε.
2: Προσέχει τη διατροφή και την εμφάνισή της.
3: Όλο με καινούργια αξεσουάρ κυκλοφορεί. Ποια νομίζει ότι είναι? Σελέμπρετη σκυλίτσα.
4: Pet Market Σπυρόπουλος.
3: Απίστευτη ποικιλία σε τροφές, μεγάλη γκάμα σε αξεσουάρ.
4: Και για τοποθέτηση ή συντήρηση ενηθριών.
3: Και delivery σε όλα τα είδη με ένα τηλεφώνημα εντελώς δωρεάν.
4: Αθηνών 202 Καλαμάτα.
3: Τηλέφωνο 27210 87164.
4: Ανοιχτά όλη μέρα.
3: Pet Market Σπυρόπουλος.
4: Αποκλειστικά για φιλόζωους.
5: Το φως δεν είναι απλός φωτισμός, είναι ατμόσφαιρα, στυλ και λειτουργικότητα. Ηλεκτρολογικό υλικό φωτιστικά Αργυράκης. Ολοκληρωμένες λύσεις σε ηλεκτρολογικό υλικό και φωτιστικά για κάθε χώρο. Μεγάλη ποικιλία σε φωτιστικά εσωτερικού και εξωτερικού χώρου. Ηλιακά και επαναφορτιζόμενα. Προβολής εξωτερικού χώρου. Κρεμαστά, LED, οικονομίας, λάμπες, διακόπτες. Και αξιόπιστο ηλεκτρολογικό εξοπλισμό για ιδιώτες και επαγγελματίες. Ποιότητα, γνώση και εξειδικευμένη εξυπηρέτηση από ανθρώπους που γνωρίζουν το αντικείμενο. Ηλεκτρολογικό υλικό φωτιστικά Αργυράκης, Κουμουνδούρου Αλεξάνδρου 38 στην Καλαμάτα. Αργυράκης, δώστε φως στο χώρο σας όπως του αξίζει.
6: Καραμίτσος Δομικά. Συμμετείχαμε σε όλους τους προηγούμενους κύκλους του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκον και συνεχίζουμε να παρέχουμε ολοκληρωμένες υπηρεσίες και ποιοτικά προϊόντα. Αλουμίνια, μόνωση ταράτσας, θερμοπρόσωψη. Για κάθε ενεργειακή αναβάθμιση του χώρου σας, έχουμε την γνώση και την εμπειρία για το σωστό αποτέλεσμα. Ενημερωθείτε για το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Καραμίτσος Δομικά. Έναντι καρέλια. Τηλέφωνο 27210 69 799.
7: Bread.

0: Fresh every day. Bread. Bakery and deli. Bread. Kalamata.
1: Δήμο Ελλάς από το 1985 στην αγορά της Καλαμάτας. Στον εκθεσιακό μας χώρο των 8.000 τετραγωνικών μέτρων θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε αντλητικά, υποβρύχια και επιφανειακά για νερό, κρασί, λάδι, καύσιμα και γυαλίματα. Σωλήνες όλων των τύπων και μηχανισμούς σύνδεσης δικτύων. Επίσης, πλυστικά, γεννήτριες, αεροσυμπιεστές, ηλεκτρικά, βιομηχανικά είδη, εργαλεία και ένα αξιόπιστο συνεργείο επισκευών. Πώληση, Λιανική Χονδρική. Δήμο Ελλάς. Εγγύηση, ποιότητα, χαμηλές τιμές. Νέα είσοδος Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27 210 23 778 και 21 132.
2: Οι ανάγκες πολλές. Η λύση είναι μονόδρομος. Για άμεσα μετρητά, νέα αγορά χρυσού. Στην Έδοντος και 23ης Μαρτίου, απέναντι από το Πάνθεον. Ανταλλάσσουμε τα παλιά σας κοσμήματα από χρυσό, ασήμι και λίρες με μετρητά στη στιγμή και στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Συμβουλευτείτε μας τώρα. Νέα αγορά χρυσού στην Έδοντος και 23ης Μαρτίου, απέναντι από το Πάνθεον. Τηλέφωνο 27 210 82 735. Άμεσα μετρητά. Στη στιγμή.
3: Όταν η σοδειά σου απειλείται, όταν η ποιότητα του λαδιού σου υποβαθμίζεται από το γλυοσπόριο και το κυκλοκόνιο, υπάρχει λύση. Σιλιτόλεο, νέο με κυτοκτόνο ελιάς. Για διασφάλιση υψηλής και ποιοτικής παραγωγής. Σιλιτόλεο, για υγιή δέντρα και καθαρό καρπό. Σιλιτόλεο, φέτος η σοδειά σου προστατεύεται. Προϊόν της UPL Ελλάς. Ενημερώσου από τον γεωπόνο σου. Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση του, καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα.
4: Η ώρα είναι 4:30. Έφτασα! Τι ζέστη που έχει έξω, αλλά εδώ, τι ωραία και δροσερά που είναι. Έχετε ανάψει το κλιματιστικό?
5: Έχουμε Αλφα, παντού.
4: Δηλαδή?
5: Αλφα, κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα, παντού και πάντα. Αντιπρόσωπος Ανατολικής Μεσσηνίας, Καραμίτσος Φώτης, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210 69 799.
6: Κανάλι 1 Καλαμάτας και στο www.kanali1.gr.

είναι, παιδιά. Καιρό είχαμε να τα ακούσουμε αυτό το κομμάτι. Έτσι και το ήθελε. Ένα τσιγάρο διαδρομή, λοιπόν. Δέσποινα Βανδύ. Και μην ξεχνάτε για εσάς που μας ακούτε από το Ηράκλειο της Κρήτης, αν αγαπάτε το φρέσκο ψάρι και τα θαλασσινά, ακούστε τι όμορφο δώρο έχουμε για εσάς. Το Ready Fish σας προσφέρει ένα γεύμα για δύο άτομα αξίας έως 40 ευρώ. Για να πάρετε μέρος στον διαγωνισμό αυτό, στέλνετε μήνυμα στο info@fmmelodia.com ή Viber μήνυμα στο 698-9860-147. Επαναλαμβάνω, info@fmmelodia.com. Μιλάμε για το email του Μελωδία 106,6 και για το 698-9860-147 για το Viber εδώ του NG Radio. Ready Fish, τηλεφόρο Δημοκρατίας 55, απέναντι από το εργατικό κέντρο. Καλή επιτυχία και καλή όρεξη σε όλους.

την καλησπέρα μου και στον φίλο μας τον Ευγένιο. Γεια σε Ευγένιε που έχει έρθει και εκείνος με την δική του αφιέρωση. Μας ζητά Έλενα Παπαρίζου. Γεια σου Λευτέρη μου. Καλώς τον και τον Ανδρέα εδώ από Αθήνα. Και μιλώντας για Αθήνα παιδιά, υπάρχουν κάποιες πολύ ωραίες και πολύ ενδιαφέρουσες δωρεάν εκδηλώσεις για το Σαββατοκύριακο και πιο συγκεκριμένα εκθέσεις τέχνης και γεωγραφίας της Εγκύτητας. Δανάη Στράτου Αφάλε στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών παρουσιάζει τη νέα έκθεση της Δανάη Στράτου. Έχουμε Νίκο Κομιώτη και Please Behave. Η πρώτη ατομική έκθεση του Νίκου Κομιώτη με τίτλο Please Behave, δηλαδή στο Κέντρο Σύγχρονης Τέχνης Ηλεάνα Τούντα. Επίσης έχουμε και την έκθεση Γεωγραφίες της Εγκύτητας με αφορμή την 22η ημέρα σύγχρονης τέχνης Αμάτσι σε επιμέλεια του Λεωνάρντο Ρεγκάνο με την συμμετοχή Ιταλών και Ελλήνων καλλιτεχνών στο Ιταλικό Μορφωτικό Ινστιτούτο Αθηνών. Και πολλά πολλά άλλα παιδιά, έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον να κάνετε τη δική σας αναζήτηση. Εκθέσεις, δημιουργικά εργαστήρια και το Printed Athens Art Weekend στη Δημοτική Αγορά Κυψέλης, όπου εκεί περισσότεροι από 60 δημιουργοί θα παρουσιάσουν χαρακτικά, αφίσες, εικονογράφηση, design και ανεξάρτητες εκδόσεις.

Θα. Κι όλο θα. Θέλω να το αφιερώσετε στον φίλο εκείνο που τον συναντάτε στον δρόμο ή μιλάτε έτσι λίγο στο τηλέφωνο και σου λένε ναι, θα σε πάρω να κανονίσουμε. Και ακόμα περιμένεις τηλέφωνο.

Και μετά τον Γιώργο Παπαδόπουλο και το τραγούδι που μαζί της ο Κωνσταντίνος, έρχεται η Ελένη Πέτα και «Κλείσε τα μάτια σου», εξαιρετικά αφιερωμένο στον φίλο μας τον Ευγένιο.

0: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8.
1: Η επισκευή και η συντήρηση αυτοκινήτου είναι πολύπλευρη υπόθεση. Τώρα όλες οι πλευρές συγκλίνουν σε ένα μέρος. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Μια κάθετη μονάδα με σύγχρονο εξοπλισμό, όπου παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες για Renault, Citroën, Peugeot, Dacia, Nissan και Volkswagen Group. Συνεργείο, ηλεκτρολογείο, συντήρηση air condition, φανοπείο, βαφείο, ευθυγράμμιση, ζυγοστάθμιση, βουλκανιζατέρ, συντήρηση ηλεκτροκίνησης και μηχάνημα για αυτόματο σασμάν. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Νικολάου Πλαστήρα 32 στη Δυτική Παραλία Καλαμάτας. Τηλέφωνα 2721-027-325 και 6984-597400. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Και απολαύστε την οδηγική εμπειρία που σας αξίζει.
2: Ένα σώμα που δυναμώνει. Ένας χαρακτήρας που χτίζεται. Μια ψυχή που μαθαίνει να πετάει. Αυτή είναι η ρυθμική γυμναστική. Στον αθλητικό όμιλο Καλαμάτας ή Άνθεμης, κάθε κίνηση γίνεται δύναμη. Κάθε προσπάθεια γίνεται αυτοπεποίθηση και κάθε όνειρο βρίσκει το δικό του ρυθμό. Τμήματα μπαλέτου και μοντέρνου χορού. Δυνατότητα ένταξης σε αγωνιστικά τμήματα. Η Άνθεμης. Σύλλογος ρυθμικής γυμναστικής αθλητικού ομίλου Καλαμάτας. Γήπεδο Τέντας και κλειστό γυμναστήριο Γυμνασίου Παραλίας. Υπεύθυνη Γιώτα Μέμου. Τηλέφωνο 694-4633-030.
3: Φραγκαίας σε τρία σημεία στην πόλη της Καλαμάτας. Πλατεία Οθόνος 6, Αρτέμιδος και Δαμιλάτη πλησίων κτέλ. Νέδοντος 76 στην κεντρική πλατεία. Φραγκαίας.
4: Επιλέγω ποιότητα. Επιλέγω αξιοπιστία και ασφάλεια σε κάθε μου μετακίνηση. Επιλέγω το πρατήριο υγρών καυσίμων Αβίν Τσουκλέρης. Αθηνών 182 στην Καλαμάτα. Καύσιμα υψηλής ποιότητας με την πιστοποίηση του μεγάλου ονόματος της Αβίν. Ποιοτικός και ποσοτικός έλεγχος αντλιών καυσίμων. Λιπαντικά και είδη περποίησης αυτοκινήτου και μηχανής. Μίνι μάρκετ. Και όλα τα προνόμια και τις προσφορές της κάρτας Αβίν κερδίζω. Πρατήριο υγρών καυσίμων Αβίν Τσουκλέρης. Αθηνών 182 στην Καλαμάτα.
5: Αλλαντικά με αλλαντικά έχουν διαφορά. Μιλώντας όμως για αγνά παραδοσιακά προϊόντα, τότε σίγουρα μιλάμε για την οικογενειακή βιοτεχνία αλλαντικών Οικονομάκος. Για κάθε σπίτι, σε κάθε τραπέζι, για κάθε στιγμή. Με αγάπη, συνεχίζουμε να παράγουμε υψηλής ποιότητας παραδοσιακά αλλαντικά όπως λουκάνικο καπνιστό με πορτοκάλι, παστό μανιάτικο, καθώς και πολλά άλλα εκλεκτά προϊόντα. Θα τα βρείτε στο κατάστημά μας επί της οδού Ιθώμης 12, στην καρδιά του ιστορικού κέντρου Καλαμάτας, σε επιλεγμένα καταστήματα του νομού μας και όχι μόνο. Βιοτεχνία αλλαντικών, Οικονομάκος. Η παράδοση απέκτησε όνομα.
4: Κάθε Σάββατο στο κατάστημά μας η παράδοση συνεχίζεται με τη γνωστή σε όλους γουρνοπούλα.
6: Μειώστε τον κόπο και αυξήστε τη γεωργική σας παραγωγή. Πατσαβούρα στη Μεσίνη.
7: Από το 1945, δίπλα στον αγρότη και τον ιδιώτη, με προϊόντα που καλύπτουν κάθε αγροτική ανάγκη.
6: Επίσημος αντιπρόσωπος των τρακτέρ Lamborghini, Zetor και John Deere. Κορυφαία ονόματα, εγγυημένα αποτελέσματα.
7: Επώνυμα παρελκόμενα, αλλά και δικής μας κατασκευής. Ψεκαστικά, καλλιεργητές, καταστροφείς, φρέζες.
6: Αλυσοπρίωνα, θαμνοκοπτικά, χορτοκοπτικά.
7: Πατσαβούρα και για εξοπλισμό και σωλήνες δικτύων ίδρευσης, άρδευσης, αποχέτευσης, αντλητικά συγκροτήματα και αντλίες επιφάνειας και υποβρύχες υψηλής απόδοσης, γεννήτριες, κινητήρες, αεροσυμπιεστές, εκτοξευτήρες.
6: Πωλήσεις, σέρβις, κατασκευές γεωργικών μηχανημάτων, Πατσαβούρας. Θα μας βρείτε Γιάννη Μαυρομιχάλη 6, Όπισθεν Λίτλ, στη Μεσίνη. Στα τηλέφωνα 27220-22064 και 25925 και στο www.patsavouras.com.
7: Πατσαβούρας. Εμπειρία, αξιοπιστία, εξειδίκευση.
4: Το ιδιωτικό κτέο Express Μεσσηνίας είναι το δικό σας κτέο. με πολυετή εμπειρία στον έλεγχο των οχημάτων, σε ένα χώρο με σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένο προσωπικό. Το ΚΤΕΟ Express, στο 5ο και 6ο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης, είναι το ΚΤΕΟ που φροντίζει για την έγκυρη υπενθύμηση των προθεσμιών σας και σας παρέχει ένα ευχάριστο χώρο αναμονής. ΚΤΕΟ Express, στο 5ο και στο 6ο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης. Τηλέφωνα 27210-69444 και 66055. ΚΤΕΟ Express. Η γνώση και η εμπειρία μας συνοδηγό σας.
8: Η ώρα είναι 5.
9: Το όνομα που εμπιστεύονται οι επαγγελματίες είναι ένα. Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Χονδρεμπόριο σιδήρου αλουμινίου ανοξείδωτου χάλιβα. Για κάθε κατασκευή που απαιτεί άριστη ποιότητα πρώτης ύλης. Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης. Τηλέφωνα 27210 21 135 και 21 136.
10: Καλαμάτα. Έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94.8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές. Απόψη. Μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας. Στους 94.8.
11: Η ώρα είναι 5.
12: Energy. New Generation. Η νέα γενιά του ραδιοφώνου.

είμαστε λοιπόν, παιδιά. Επιστρέψαμε τρίτη ώρα μαζί, παρέα. Και φυσικά σήμερα, παιδιά, Παρασκευή, έχουν κυκλοφορήσει στο Spotify και καινούργιες κυκλοφορίες. Θέλω να πάμε να ακούσουμε σιγά-σιγά κάποιες από αυτές τουλάχιστον. Θα ξεκινήσω με Κωνσταντίνο Αργυρό, λοιπόν, χωρίς πολλά-πολλά. Και ρεύμα.

Αυτό ήταν λοιπόν το ρεύμα από τον Κωνσταντίνο Αργύρο, ένα τραγούδι σε σύνθεση, τέλος πάντων σε δημιουργία του Κωνσταντίνου Αργύρου και του Χριστόδουλου Σιγανού. Συνεχίζουμε τώρα, παιδιά, με το τραγούδι για το οποίο είχαμε ακούσει ότι πρόκειται να γίνει στην εργασία αυτή. Είναι ο Γιώργος Αμπάνης και ο Νίκος Μακρόπουλος. Θέλω να το αφιερώσω στη Διονυσία, η οποία πρώτη μου είχε στείλει για αυτό. Πάμε να το ακούσουμε.

0: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8.
1: Σύλλογος χορού Σενία. Σας περιμένουμε για μια νέα χορευτική χρονιά γεμάτη μουσική, κίνηση και παράδοση. Μουσικοκινητική για παιδιά 3 και 4 ετών. Παραδοσιακή και Latin χορή για παιδιά από τον νηπιαγωγείο και πάνω. Παραδοσιακή χορή για ενήλικες. Και φέτος, νέο τμήμα, γονιός και παιδί. Baby μουσικοκινητική για παιδιά 2 και 3 ετών.

0: γονιού και παιδιού. Εγγραφές κάθε Δευτέρα έως Πέμπτη, 7 το απόγευμα με 9 το βράδυ. Σύλλογος χορού Ξενία, Μαυρομιχάλη 32, Καλαμάτα. Έναρξη μαθημάτων 14 Σεπτέμβρη. Μικροί και μεγάλοι, ελάτε να χορέψουμε μαζί. Ξενία, εκεί όπου ο χορός γίνεται παρέα, χαρά, διασκέδαση.
1: Η αισθητική των όμορφων σπιτιών έχει την υπογραφή Παπαλουκάς.
2: Εδώ και πολλά χρόνια το κατάστημα Παπαλουκά αποτελεί έμπνευση για τη διακόσμηση των πιο όμορφων σπιτιών.
1: Πλούσια συλλογή χαλιών σε όλους τους τύπους, χειροποίητα και μηχανής. Στον εκθεσιακό χώρο μας θα βρείτε αμέτρητα χαλιά σε όλες τις ποιότητες, σχέδια, χρώματα, σε πραγματικά μεγάλες προσφορές. Ακόμα και χαμηλότερα από τη μισή τιμή της πραγματικής τους αξίας.
2: Παπαλουκάς. Θα βρείτε ακόμα είδη σκίασης, οριζόντιες και κάθετες περσίδες, ρόλερ σε μεγάλη ποικιλία, τις ομορφότερες νέες συλλογές σε κουρτίνες, λευκά είδη και υφάσματα επιπλώσεων. Όλα σε πραγματικά προσιτές τιμές. Παπαλουκάς, Αθηνών 87, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-23-745 και στο www.papalukas.gr.
1: Παπαλουκάς, όνομα ποιότητας και εμπιστοσύνης.
0: Δήμο Ελλάς, από το 1985 στην αγορά της Καλαμάτας. Στον εκθεσιακό μας χώρο των 8.000 τετραγωνικών μέτρων θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε υδραυλικά και βιομηχανικά είδη, σωλήνες ίδρευσης, άρδευσης, αποχέτευσης και όλα τα εξαρτήματα σύνδεσης, αντλητικά όλων των τύπων και μηχανισμούς δικτύων άρδευσης, ίδρευσης και τεχνητής βροχής. Πώληση Λιανική Χονδρική. Δήμο Ελλάς. Εγγύηση, ποιότητα, χαμηλές τιμές. Νέα είσοδος Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27 210 23 778 και 21 132.
3: Όταν η σοδιά σου απειλείται, όταν η ποιότητα του λαδιού σου υποβαθμίζεται από το γλυοσπόριο και το κυκλοκόνιο, υπάρχει λύση. Σιλιτόλεο, νέο με κυτοκτόνο ελιάς. Για διασφάλιση υψηλής και ποιοτικής παραγωγής. Σιλιτόλεο. Για υγιή δέντρα και καθαρό καρπό. Σιλιτόλεο. Φέτος η σοδιά σου προστατεύεται. Προϊόν της UPL Ελλάς. Ενημερώσου από τον γεωπόνο σου. Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση του, καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα.
1: Η μεσηνιακή διατροφή είναι φημισμένη. Που μπορεί όμως κανείς να την απολαύσει αυθεντική και λαχταριστή? Μα φυσικά στο Κώστα. Ποιότητα, καθαριότητα και χαμηλές τιμές στον πιο νόστιμο συνδυασμό υλικών και συνταγών. Στο Κώστα θα βρείτε γεύσεις από μεσηνιακά προϊόντα σε ένα πεντακάθαρο περιβάλλον. Απαραίτητη προϋπόθεση για την είσοδο στο χώρο, χαμόγελο και καλή διάθεση. Σας περιμένουμε στο Συνοικισμό Μπουρνιά και στο τηλέφωνο 27 21 0 83 957.
0: Το φως δεν είναι απλός φωτισμός, είναι ατμόσφαιρα, στυλ και λειτουργικότητα. Ηλεκτρολογικό υλικό φωτιστικά Αργυράκης. Ολοκληρωμένες λύσεις σε ηλεκτρολογικό υλικό και φωτιστικά για κάθε χώρο. Μεγάλη ποικιλία σε φωτιστικά εσωτερικού και εξωτερικού χώρου. Ηλιακά και επαναφορτιζόμενα. Προβολής εξωτερικού χώρου. Κρεμαστά, LED, οικονομίας, λάμπες, διακόπτες. Και αξιόπιστο ηλεκτρολογικό εξοπλισμό για ιδιώτες και επαγγελματίες. Ποιότητα, γνώση και εξειδικευμένη εξυπηρέτηση από ανθρώπους που γνωρίζουν το αντικείμενο. Ηλεκτρολογικό υλικό φωτιστικά Αργυράκης, Κουμουνδούρου Αλεξάνδρου 38 στην Καλαμάτα. Αργυράκης, δώστε φως στο χώρο σας όπως του αξίζει.
1: Η ώρα είναι 5:30. Έφτασα! Τι ζέστη που έχει έξω, αλλά εδώ, τι ωραία και δροσερά που είναι. Έχετε ανάψει το κλιματιστικό?
4: Έχουμε Αλφα, παντού.
1: Δηλαδή?
4: Αλφα, κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα. Αντιπρόσωπος Ανατολικής Μεσσηνίας, Καραμίτσος Φώτης, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-69-799.
2: Κανάλι 1 Καλαμάτας. Και στο www.kanalina.gr.

Σε λίγο, παιδιά, θα είναι και η πηγή Ζαχαρία μαζί μας, εννοείται, για την ενημέρωσή μας για τον καιρό. Καλώς ήρθατε και τον σταμάτη μας. Εν τω μεταξύ, ψάχνω, παιδιά, τώρα να δω αν υπάρχει κανένα update, κάτι από το μέτωπο Καρβέλα Άννα Βύση.

Να χαιρετήσω με πολύ αγάπη και τον Νικόλα μας, τον Σωμαράκη. Καλησπέρες πολλές, ο οποίος είναι συντονισμένος εννοητικοί από την Νότια Κρήτη, από τον Τσούτσουρα. 22 βαθμοί Κελσίου εκεί και φυσικά σήμερα με τον Νικόλα έχουμε ραντεβού στις 8 η ώρα εδώ στο NG Radio και στο TikTok Live για μια απογείωση super. Και αμέσως μετά φυσικά 9, 10 με 11 μουσικές αποστολές με τον Τάκη Δαλαγδή.

0: Δίσκο λοιπόν, αυτό ήταν ο Κωνσταντίνος Χριστοφόρου και πάμε όμως τώρα να ενημερωθούμε για τον καιρό από την πηγή Ζαχαρία. Πηγή, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, Ανά Μαρία, καλησπέρα και στους φίλους μας.
0: Τι νέα έχουμε λοιπόν?
1: Λοιπόν, ένα Σαββατοκύριακο, Παρασκευό Σαββατοκύριακο, που αλλάζει ο καιρός. Ξεκινάμε από σήμερα με γενικά χαρακτηριστικά του καιρού. Mm-hmm. Στο Ιόνιο έχουν ήδη ξεκινήσει οι βροχές και οι καταιγίδες. Και στα υπηρετικά, κυρίως στα δυτικά, νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες, οι οποίες θα εκδηλωθούν στο Βόρειο Ιόνιο. Από τις μεσημεριανές ώρες εκδηλώνονται στα νησάκια Οθονή και στην Κέρκυρα. Και τις απογευματινές ώρες στα υπηρετικά ορεινά. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριο καιρό με λίγες αραιές νεφώσεις. Η ορατότητα τις βραδινές ώρες θα είναι τοπικά περιορισμένη και στα υπηρετικά ορεινά θα σχηματιστούν ομίχλες. Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ και τοπικά στα νότια από δυτικές μέχρι και 5. Η θερμοκρασία θα φτάσει στα υπηρετικά τους 27 με 29 βαθμούς και στα ανατολικά τους 30. Ανατολικά υπηρετικά και στην νησιωτική χώρα 25 με 27. Οι μεγαλύτερες θερμοκρασίες σήμερα το μεσημέρι και σε πολλές περιοχές ισχύουν ακόμα είναι 28 βαθμούς το Αγρίνιο στην Καλαμάτα και στη Λάρισα, 29 στην Εμμαία, στους Οφάδες, στην Καρδίτσα και στα Τρίκαλα και 30 βαθμούς στην Κάτω της Ωραίας, στη Φθιώτιδα και στη Σπάρτη. Στο Καστελόριζο η θερμοκρασία έφτασε στους 25 βαθμούς με δυτικούς ανέμους 2 μποφόρ επάνω στο νησί και έθριο καιρό, ενώ στην περιοχή η άνεμη είναι δυτική βορειοδυτική 4 μποφόρ. Η Αττική τώρα έφτασε τους 27 βαθμούς, 28 βαθμούς θερμοκρασία που είχαμε στην περιοχή της Νέας Φιλαδέλφειας. Και η μικρότερη θερμοκρασία το μεσημέρι για την Αττική ήταν 23 βαθμούς που είχαμε Μαραθώνα και Ραφίνα, ενώ 27 βαθμούς είχαμε στην Ελευσίνα, στο Ελληνικό, στο κέντρο της Αθήνας, στα Σπάτα και στο Τατόι. Στη Θεσσαλονίκη η θερμοκρασία αυτή τη στιγμή έχει φτάσει στους 26 με 27 βαθμούς. Ενώ η Θεσσαλονίκη είχε λίγες νεφώσεις με νότιους ανέμους 3 μποφόρ. Αυτά για το σημερινό καιρό. Υπάρχει μια μικρή πιθανότητα για την Αττική, τα βόρεια της Αττικής, για κάποια τοπική βροχή, πολύ μικρή πιθανότητα, μεσημέρι και απόγευμα. Και έχουμε νότιο-δυτικούς ανέμους στην Αττική 2 με 4 μποφόρ. Αυτά για το σημερινό καιρό. Δεν ξέρω αν θες κάτι άλλο. Αλλιώς να περάσουμε στον αυριανό καιρό.
0: Πάμε στον αυριανό.
1: Λοιπόν, για αύριο τώρα Σάββατο, στα γενικά χαρακτηριστικά είναι στο Ιόνιο και πάλι όπως είπαμε και σήμερα και στα δυτικά υπηρετικά νεφώσεις με βροχές και όμβρους και σποραδικές καταιγίδες. Τη νύχτα στα βορειοδυτικά πιθανόν να είναι ισχυρές. Στην υπόλοιπη χώρα παροδικά αυξημένες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Στα υπόλοιπα υπηρετικά και στην Κρήτη όπου θα σημειωθούν τοπικές βροχές και όμβροι και μεμονωμένες καταιγίδες. Φαινόμενα δεν θα έχουμε στη Θράκη. Η ορατότητα τις πρωινές και τις βραδινές ώρες θα είναι τοπικά περιορισμένη. Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ και στο Ιόνιο τοπικά και 5 και Βαθμία και, συγγνώμη, και 6 μποφόρ. Και μόνο στα Δωδεκάνησα θα πνέουν βόρειο-δυτική άνεμοι 3 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση ως προς τις μέγιστες τιμές και θα φτάσει τους 25 με 28 βαθμούς. Ενώ υπάρχει πιθανότητα κατά τη διάρκεια της νύχτας στα δυτικά να συνεχιστούν τα φαινόμενα. Το Καστελόριζο για αύριο Σάββατο θα έχει έθριο καιρό με 19 βαθμούς το πρωί, 25 το μεσημέρι θερμοκρασία. Η Αττική θα έχει 18 βαθμούς το πρωί, 26 το μεσημέρι, με πιθανότητα για βροχή μεσημέρι και απόγευμα και νότιο-δυτικούς ανέμους 2 μποφόρ με λίγες νεφώσεις, οι οποίες θα αυξηθούν μεσημέρι και απόγευμα. Και η Θεσσαλονίκη θα έχει 15 βαθμούς το πρωί, 25 το μεσημέρι, με έθριο καιρό και νοτιοδυτικούς ανέμους 2 με 3 μποφόρ. Τώρα, οι θερμοκρασίες για αύριο. Θράκη 16 βαθμοί το πρωί, 25 το μεσημέρι. Ανατολική Μακεδονία 15 βαθμού το πρωί, 24 το μεσημέρι. Κεντρική Μακεδονία 16 βαθμοί το πρωί, 26 το μεσημέρι. Η Δυτική Μακεδονία και η Ήπειρος 13 βαθμοί το πρωί, 24 με 25 το μεσημέρι. Η Θεσσαλία 15 βαθμοί το πρωί, 28 το μεσημέρι. Νησιά Ιωνίου 18 βαθμοί το πρωί, 24 το μεσημέρι. Δυτική Στερεά 17 βαθμοί το πρωί, 26 το μεσημέρι. Δυτική Πελοπόννησο 18 βαθμοί το πρωί, 25 το μεσημέρι. Η Ανατολική Πελοπόννησος 17 βαθμοί το πρωί, 27 το μεσημέρι. Όμως στην Τρίπολη η θερμοκρασία θα είναι στους 9 με 10 βαθμούς το πρωί και το μεσημέρι δεν θα ξεπεράσει τους 25 βαθμούς. Οι Κυκλάδες 19 βαθμοί το πρωί, 24 το μεσημέρι. Ανατολική Στερεά και Εύβοια 17 βαθμοί το πρωί μέχρι 28 το μεσημέρι. Η Κρήτη 17 βαθμοί το πρωί μέχρι 25 το μεσημέρι. Νησιά Ανατολικού Αιγαίου 18 βαθμοί το πρωί, 26 το μεσημέρι. Στα Δωδεκάνησα 19 βαθμοί το πρωί, 26 το μεσημέρι. Και όπως είπαμε, προείπαμε, 17 βαθμοί η Αττική μέχρι 27 το μεσημέρι και η Θεσσαλονίκη 14 βαθμοί το πρωί μέχρι 25 το μεσημέρι. Τα φαινόμενα αύριο Σάββατο θα συνεχιστούν στα δυτικά και κατά τη διάρκεια της νύχτας. Και πάμε τώρα να δούμε και τον καιρό της Κυριακής. Με τα στοιχεία που έχουμε μέχρι τώρα, γενικά χαρακτηριστικά του καιρού και πάλι Ιόνιο δυτικά, που θέλει λίγο ιδιαίτερη προσοχή ο καιρός, και βαθμία και στα υπόλοιπα επιρωτικά πλην της Θράκης αναμένονται αυξημένες νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες, όπου στο Ιόνιο και τα βορειοδυτικά κυρίως θα είναι κατά τόπους έντονες. Στην υπόλοιπη χώρα αραιές νεφώσεις, κατά τόπους και κατά διαστήματα πιο πυκνές. Η ορατότητα τις πρωινές ώρες θα είναι τοπικά περιορισμένη στο Αιγαίο και τα ανατολικά ηπειρωτικά. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι 4 με 5 μποφόρ και στο Αιγαίο τοπικά και 6, και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω πτώση κυρίως στα δυτικά. Ενώ τα φαινόμενα στα δυτικά και στην Πελοπόννησο αλλά και στη δυτική Κρήτη θα συνεχιστούν και κατά τη διάρκεια της νύχτας. Αυτά και για το Σαββατοκύριακο. Δεν ξέρω αν θέλεις να πούμε για το Καστελόριζο. Για την Κυριακή θα είναι 19 βαθμοί το πρωί, 25 το μεσημέρι με νεφώσεις και βορειοδυτικούς ανέμους, δυτικούς βορειοδυτικούς ανέμους 3 με 4 μποφόρ. Η Αττική θα έχει 17 βαθμούς το πρωί, 25 το μεσημέρι, με πιθανότητα από το μεσημέρι και μετά για νεφώσεις και βροχή, με νότιους ανέμους 2 με 4 μποφόρ. Και η Θεσσαλονίκη 15 βαθμοί το πρωί, 21 το μεσημέρι, με πιθανότητα και στη Θεσσαλονίκη για βροχή, με βοριάδες 2 με 4 μποφόρ. Αυτά και για την Κυριακή. Δεν ξέρω αν θες κάτι άλλο να με ρωτήσεις.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Πηγή. Χαιρετισμούς και από τους φίλους όλους και με το καλό τα λέμε τη Δευτέρα.
1: Βεβαίως. Χαιρετισμούς και από μένα. Πολλά φιλάκια σε όλους. Και να πούμε ότι για να κάποιοι που θέλουν και χρειάζεται να είναι προετοιμασμένοι, ότι ξεκινάει μια βροχερή εβδομάδα. Εβδομάδα, όχι μέρα.
0: Μάλιστα. Okay, θα τα πούμε από Δευτέρα.
1: Κυριακή βράδυ, από Κυριακή βράδυ και μετά.
0: Τέλεια.
1: Ξεκινάνε βροχές.
0: Εντάξει, δεν πειράζει. Ευχαριστούμε, Πηγή μας, πολύ. Φιλιά είναι. Πολλά, πολλά.
1: Φιλάκια πολλά σε όλους. Να είστε καλά. Καλό Σαββατοκύριακο. Γεια σας.
0: Πηγή Ζαχαρία, λοιπόν, παιδιά, μας ενημέρωσε και σήμερα για τον καιρό. Οπα. Λοιπόν, έχω μόνο μία ερώτηση, όχι ερώτηση, να διαβάσω μάλλον ένα μήνυμα. Bon Jovi εδώ λέει, πιστεύω πιο χάλια τραγούδι του Κωνσταντίνου, απορώ πώς το επέλεξε να το πει. Ποιος είναι ο Bon Jovi? Εάν προλαβαίνετε και αν υπάρχει χρόνος και χώρος, αν δεν προλαβαίνετε και πάλι... Τώρα δεν ξέρω ποιος φίλος γράφει και προσπαθώ να βγάλω και νόημα. Κάτι για τον Νότι Σφακιανάκη τώρα μου λέει. Νομίζω ότι δεν έχουμε χρόνο όμως, παιδιά, γιατί έχουμε και τη ζωδιακή μας τη θεματική.

Καλώ τον Ανδρέα μα από Ζυρίχη. Σε έχω παρέα όσο μαζεύω στο μαγαζί. Τα φιλιά και την αγάπη μου.

Μίγκο, λοιπόν, Έλενα. Ελένη Φουρέιρα, δηλαδή. Και πάμε, παιδιά, γρήγορα στη ζωδιακή μας θεματική, η οποία είναι μια έμπνευση από ιδέα του Νικόλα Τσομαράκη. Δηλαδή, ο Νικόλας είχε την ιδέα ή πώς χορεύει το κάθε ζώδιο ή τι χορός ταιριάζει στο κάθε ζώδιο. Γεια σου, Μαρία Μοτσάκου, την καλύτερη ώρα ήρθες. Οπότε λίγο το μας ενέπνευσε να κάνουμε το εξής. Πώς χορεύει το κάθε ζώδιο όταν νομίζει ότι δεν το κοιτάζει κανείς. Εδώ σε θέλω. Ο Κριός χορεύει λες και αγωνίζεται. Ο Ταύρος μόνο αν αξίζει πραγματικά το τραγούδι. Ο Δίδυμος αλλάζει 5 είδη χορού σε ένα ρεφρέν. Ο Καρκίνος χορεύει μόνο τα τραγούδια με αναμνήσεις. Ο Λέων θεωρεί ότι άνοιξε η πίστα αποκλειστικά για αυτόν. Ο Παρθένος μετράει τα βήματα. 1 και 2. Ο Ζυγός χορεύει όμορφα ακόμα και όταν δεν ξέρει. Α, τι λες. Ο Σκορπιός χορεύει με βλέμμα που δημιουργεί παρεξηγήσεις. Βέβαια είναι μόνος του, έτσι, και δεν τον βλέπει κανείς. Ο Τοξότης ξεσηκώνει όλο το μαγαζί. Κάτσε τώρα. Όταν νομίζει ότι δεν το κοιτάζει κανείς, τύφλα πρέπει να είναι. Ο Εγώκερος λέει ότι δεν χορεύει και τελικά δεν κατεβαίνει, έτσι, και σταματήσει. Ο Υδροχός ακολουθεί μουσική που ακούει μόνο εκείνος. Και ο Ιχθύς πρωταγωνιστεί σε προσωπικό βίντεο κλιπ. Αυτά λοιπόν, παιδιά, για σήμερα. Ραδιοφωνικά ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την Δευτέρα στις 3 η ώρα το μεσημεράκι. Μέσω TikTok Live θα τα πούμε στις 8 και στην εκπομπή Απογείωση στις 8 με τον Νικόλα Σωμαράκη, η οποία βγαίνει και ραδιοφωνικά φυσικά, αλλά ραδιοφωνικά εκεί ακούτε μόνο τον Νικόλα και αμέσως μετά τον Τάκη Δαλαγδί με τις μουσικές αποστολές. Θέα στα ενέργεια τη συνέχεια και θα σας αποχαιρετήσω με... Γεια σας! Καλό Σαββατοκύριακο σε όλους, παιδιά! Yeah.

0: το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα.
1: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8.
2: Πότε θα πάμε καμιά βόλτα με το αυτοκίνητο? Μία εκδρομούλα.
3: Με τη βενζίνη στα ύψη. Μια βόλτα με τα πόδια και πολύ είναι.
4: Η Μέρη μου είπε ότι ο άντρας της έβαλε υγραέριο στο Θανόπουλο και σώθηκαν.
3: Υγραέριο, ε! Και στο Θανόπουλο. Καλό ακούγεται.
4: Για εγγυημένη οικονομία και υψηλή απόδοση, ραντεβού στο Θανόπουλο.
5: Άμεση εγκατάσταση υγραερίου και συντήρηση για να μην σκέφτεστε τη μετακίνηση και να απολαμβάνετε κάθε διαδρομή.
4: Θανόπουλο Σέρβις.
5: Νέα διεύθυνση, Βιπέμελη Γαλά. Τηλέφωνο 27240-27270.
2: Πότε θα πάμε την εκδρομούλα που λέγαμε?
0: Φινότερη πιστοποιημένη απόδοση.
2: Γιώργο, τι θα κάνουμε φέτος με το σπίτι?
3: Θα πάμε στο Κλίμη και θα τα βρούμε όλα.
2: Για τα μερεμέτια?
3: Εκεί.
2: Και για τα βαψίματα?
3: Τι λέμε.
2: Μα καλά, και για τη θερμοπρόσωψη?
3: Κλίμης, οικονομικά και έξυπνα τα προβλήματά σου λύνεις. Χωρίς δεύτερη σκέψη, εγγύηση.
4: Για όλα όσα θέλει ένα σπίτι ή ο επαγγελματίας.
5: Ασβεστοποιία, πυρηνοκάρβουνο, Κλίμης.
4: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε οικοδομικά, χρώματα, εργαλεία, μονωτικά, θερμοπρόσωψη, ποιότητα, εξειδίκευση, εξυπηρέτηση.
5: Ασβεστοποιία, πυρηνοκάρβουνο, Κλίμης.
4: Δεύτερο χιλιόμετρο, Καλαμάτας Μεσίνης.
5: Τηλέφωνο 27210-69454.
4: Κλίμης.
6: Η ώρα είναι 6.
1: Ακρίβεια διαμαντιού, ευελιξία χρυσού, επεξεργασία σιδήρου, αλουμινίου, ανοξείδωτου χάλιβα. Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Από τους ειδικούς στην επεξεργασία μετάλλου, για όσους θέλουν πιστότητα στο σχεδιασμό και αξιοπιστία στους χρόνους. Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης. Τηλέφωνα 27210, 21135 και 21136.
7: Καλαμάτα, έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94,8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας, στους 94,8.
0: Ζήσε την αλλαγή.
8: 94,3. Intervention. Ελλάδα Sports.
9: Καλησπέρα, είναι αθλητικές ειδήσεις από τον Intervention Ελλάδα Sports 94,3. Σε αύξηση συμμετοχικού κεφαλαίου στην ΠΑΕ Παναθηναϊκός ύψους 25,2 εκατομμυρίων ευρώ προχώρησε ο Γιάννης Αλαφούζος. Με πρωινή προπόνηση συνεχίστηκε η προετοιμασία του τριφυγιού για το ντέρμπι της Κυριακής με τον Ολυμπιακό. Πάντα θα σε θυμόμαστε. Για πάντα ένας από εμάς, αναφέρει σε ανάρτησή της η πράσινη ΠΑΕ για τη συμπλήρωση 2 χρόνων από το θάνατο του Τζορτζ Μπάλντοκ. Να επιστρέψει στις νίκες θέλει ο Ολυμπιακός που υποδέχεται στη Σανέλα Αρένα την Ανατολού Εφές στο πλαίσιο της τέταρτης αγωνιστικής της EuroLeague. Κανονικά θα δώσει το παρόν ο Ντόντα Χολ που επέστρεψε από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Μόνο στον Νίκο Πλώτα δεν μπορεί να υπολογίζει ο Γιώργος Μπαρτζόκας. Τζάμπολ στις 9 και 4. Περιγράφει για τον Intervention Ελλάδα Sports 94,3 ο Γιώργος Ιωάννου. Το διοικητικό δικαστήριο δικαίωσε το αίτημα του Προμηθέα και αποφάσισε ότι δεν συντρέχει λόγος αποβολής του από το πρωτάθλημα. Το διοικητικό δικαστήριο δικαίωσε το αίτημα του Προμηθέα, αποφάσισε ότι δεν συντρέχει λόγος αποβολής του Προμηθέα από το πρωτάθλημα, όπως είχε ζητήσει η ΚΑΕΑ Μαρουσίου, είπαν σε ανακοίνωσή τους οι πατρινοί. Η αλήθεια είναι πως μου έχουν πει πολλά για αυτό το παιχνίδι. Ο κόσμος που συναντάω στο δρόμο, οι φίλαθλοι που μου στέλνουν μηνύματα, αλλά και όλοι μέσα στην ομάδα μου έχουν πει πόσο σημαντικό είναι αυτό το παιχνίδι για τον σύλλογο και για ολόκληρο το ελληνικό ποδόσφαιρο, τόνισε στις δηλώσεις του για τον ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό ο Ιμανόλ Αλγουαθίλ. Θα τα δώσουμε όλα. Το μήνυμα του Κώστα Φορτούνη. Sold out, ανακοίνωσαν οι Πειραιώτες. Γιάρεμτσουκ και Μάριους διεκδικούν φανέλα βασικού. Η Ερυθρόλευκη και ΠΑΕ εξέδωσε συλληπιτήρια ανακοίνωση για την απώλεια του επιχρόνια παράγοντα του συλλόγου, κυρίως στο τμήμα βόλεϊ Άρη Ποήλα, σε ηλικία 74 ετών. Στην τελική ευθεία βρίσκεται η προετοιμασία της ΑΕΚ εν ώψη του αυριανού αγώνα με τον Όφη στην Όλγουεν Αρίνα. Φανέλα βασικού διεκδικεί ο Μάνταλος, εκτός θα μείνουν η Βάργα και Στρακόσα που κάνουν αγώνα δρόμου για να προλάβουν τον αγώνα με την Σαχτάρ Ντονιέτσκ. Αποτελεί χρέος μας να παραδώσουμε στις επόμενες γενιές έναν ΠΑΟΚ ακόμα πιο ισχυρό, τόνισε ο Ιβάν Σαφίδης στην εκδήλωσή του Δικεφάλου του Βορρά στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης για τα 100 χρόνια ιστορίας ομάδας. Την Ισλανδία θα αντιμετωπίσει στα play-off του Euro Cup 21 η Εθνική Ελπίδων για την πρόκριση στην τελική φάση της διοργάνωσης. Το πρώτο παιχνίδι θα πραγματοποιηθεί εκτός έδρας στις 9 Νοεμβρίου και η ρεβάνς μία εβδομάδα αργότερα. Για τα προκριματικά του Euro Cup Πόλο Ανδρών, η Βουλιαγμένη κάνει ποδαρικό και αντιμετωπίζει στις 7 την Καταλούνια στην Νάπολη. Στις 9 και 4 ο Απόλλων Σμύρνης υποδέχεται την Παρτίζαν στο Σεράφιο για τη δεύτερη αγωνιστική. Στο υπόλοιπο όψινο πρόγραμμα της EuroLeague, με κοινή ώρα έναρξης στις 9.30, η Μπαρτσελόνα υποδέχεται τη Ζάλγκυρης και η Μπασκόνια την Μπεσίκτας. Σε εξέλιξη βρίσκονται οι συζητήσεις για την πιθανή επιστροφή του Φίλιπ Πετρούσεφ στον Ερυθρό Αστέρα, με το σερβικό Σπορ Κλουμπ να αποκαλύπτει πως οι επαφές διαρκούν ήδη περίπου 15 ημέρες. Για την πέμπτη αγωνιστική της Bundesliga στις 9.30 μπορούσε Dortmund Werder Bremen, στην έκτη στροφή της Ligue 1 στις 10 παρατέταρτο Lens Lyon και στην 8η αγωνιστική της La Liga στις 10 Málaga Espanyol. Για μερικές εβδομάδες θα μείνει εκτός δράσης ο Χρήστος Τζόλης μετά τη θλάση που υπέστη στον αγώνα της εθνικής ομάδας κόντρα στην Ολλανδία, όπως ενημέρωσε ο προπονητής της Arsenal Mikel Arteta. Κορυφαίος παίκτης για τον μήνα Σεπτέμβριο στην Championship αναδείχθηκε ο Μαυροπάνος της West Ham. Για τον πρώτο προκριματικό γύρο του Μουντιάλ 2027, η Εθνική Ομάδα Ποδοσφαίρου Γυναικών υποδέχεται την Αγγλία στο Παγκρίτιο Στάδιο. Σέντρα στις 7.30, τηλεοπτική κάλυψη από Ερτ 2 Σπορ. Ήταν αθλητικές ειδήσεις από τον Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο 943sports.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί εκπομπή Sports on Air Live με τον Σάκη Μπουσδούνη.
10: Στην Ιντερβέτεν το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play bet builder και παρολί φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
11: 94,3 Ιντερβέτεν, Ελλάδα Sports.

Εδώ είμαστε. Καλησπέρα. Καλό απόγευμα. Όπως εσείς θέλετε. Καλώς ήρθατε. Ντερ Βέτεν Ελλάδα Sports 94,3. 10 λεπτά μετά τις 6. Ξεκινάμε μόλις την τελευταία εκπομπή για αυτή την εβδομάδα. Παρασκευή σήμερα 9 Οκτωβρίου του 2026. Sports on air live μέχρι και τις 9. Εδώ στον αγαπημένο σας σταθμό, στον Ντερ Βέτεν Ελλάδα Sports 94,3.

Σάγιος Μπουζδόνης στο μικρόφωνο, Θανάσης Πουλόπουλος στην τεχνική επιμέλεια της εκπομπής, Παναγιώτης Φλεβωτόμος στην παραγωγή αλλά και στην εκφώνηση των αθλητικών δελτίων ειδήσεων, η ευθύνουσα οργάνωση της παραγωγής. Πάμε να θυμίσουμε και τους τρόπους επικοινωνίας με την εκπομπή μας. Δύο είναι οι τρόποι επικοινωνίας. Το Viber του σταθμού είναι το 6939-943-943. Δεύτερος τρόπος 6-98-45-21-8-21 με απλή χρέωση μηνύματος.

φυσικά για την Super League, αφού ξεκινάει και πάλι μετά από τη διακοπή για τις εθνικές ομάδες, με την έκτη αγωνιστική. Δεσπόζει το ντέρμπι ανάμεσα στους αιώνιους, Ολυμπιακός Παναθηναϊκός. Μεγάλη κουβέντα γίνει και στην προηγούμενη εκπομπή του Δήμου και του Γιώργου. Και να διευκρινίσω για το φίλο που δεν θυμάμαι το όνομά του, ο Χάρης, δεν θυμάμαι ποιος ήταν που βγήκε στον αέρα. Εγώ δεν είπα ότι θα κερδίσει ο Ολυμπιακός, ο Παναθηναϊκός, αύριο, μεθαύριο. Γιατί είπε ο Δήμος ότι η ΑΕΚ θεωρεί ότι έχει το προβάδισμα για το πρωτάθλημα, ο ΠΑΟΚ μετά, ο Ολυμπιακός μετά και ο Παναθηναϊκός τέταρτος. Εκεί διαφώνησα εγώ και το είπα για το πρωτάθλημα. Τώρα, για το μεθαυριανό μάτς, πάντα τα είπε πάρα πολύ καλά ο Δήμος νωρίτερα στην εκπομπή. Πάντα σε ένα τέτοιο παιχνίδι, το έχουμε δει άλλωστε αρκετές φορές αυτό που θα πω. Τι είναι αυτό? Έχουμε δει τον Παναθηναϊκό να έχει τα κακά του χάλια και να πηγαίνει και να κερδίζει το Καραϊσκάκι. Έχουμε δει τον Ολυμπιακό αντίστοιχα να πηγαίνει να κερδίζει Λεωφόρο ενώ δεν ήταν καθόλου καλός. Ποτέ σε ένα ντέρμπι δεν μπορείς να προεξοφλήσεις κάτι. Όπως πολύ σωστά είπε ένας άλλος φίλος, δεν ξέρω αν ήταν και ο ίδιος, γιατί άκουγα την εκπομπή του Δήμου και έκανα και κάποια άλλη δουλειά στον υπολογιστή. Γι' αυτό δεν θυμάμαι ονόματα, έτσι μην παρεξηγηθούν οι φίλοι. Σε αυτά τα ντέρμπι λοιπόν δεν μπορείς να προεξοφλήσεις αποτέλεσμα. Αν ο Παναθηναϊκός, μάλλον αν δεν υπήρχε διακοπή, σίγουρα θα είχα την άποψη ότι έχει το πάνω χέρι ο Παναθηναϊκός, γιατί ήταν σε καλό momentum. Εκτός από αυτό, ο Ολυμπιακός θα ερχόταν από αλλαγή προπονητή. Ο καινούριος ακόμη δεν έχει μάθει την ομάδα. Αρκετές μεταγραφές και τις τελευταίες μέρες των μεταγραφών. Ο Ολυμπιακός έχει καλούς παίκτες, ποιοτικούς παίκτες. Δεν είχε τουλάχιστον αυτά που βλέπαμε πριν τρεις εβδομάδες. Δεν είχε κάνει ομάδα ακόμη. Και αυτό προσπαθεί να κάνει ο νέος προπονητής. Γι' αυτό λοιπόν θα έδινε ένα μικρό πάλι προβάδισμα στον Παναθηναϊκό. Τώρα το θεωρώ 50-50 και βλέπω και πολύ χ σε αυτό το μάτσο. Ο Δήμος λέει βλέπει πολλά γκολ. Για να δούμε. Επίσης συμφωνώ με τον Δήμο ότι ίσως δούμε αν διαμορφωθεί ή αν πετύχει κάποια ομάδα κάποια γκολ στο πρώτο ημίχρονο, μπορεί να είναι και το τελικό αποτέλεσμα. Κλείνοντας, από ότι θεωρώ ότι είναι όλα ανοιχτά. Και δεν, αν μου έλεγε κάποιος να διαβάσουμε αυτό το μάτσο, παιδί μου, θεωρώ ότι είναι πολύ δύσκολο και για τους λόγους που ανέλησα πιο πριν. Για το πώς θα δούμε τον Παναθηναϊκό, θα το πάρει από εκεί που το άφησε ή θα δούμε έναν κακό Παναθηναϊκό. Για τον Ολυμπιακό, θα δούμε έναν πολύ βελτιωμένο Ολυμπιακό ή θα δούμε αυτό που βλέπαμε τελευταία, που δεν ήταν τόσο καλός Ολυμπιακός. Όπως και να έχει πάντως, συμφωνώ με αυτό που είπε ο Γιώργος ο Καραμπασίνης προς το τέλος, μακάρι στο τέλος να φύγουν οι παίκτες αγκαλιασμένοι, γιατί θα κερδίσει το ποδόσφαιρο.

κλισέ είναι βέβαια αυτό που λένε αρκετοί, ο καλύτερος να κερδίσει. Όντως, εγώ το εύχομαι ο καλύτερος να κερδίσει, να δούμε ένα καλό ματς, να μην είναι σούπα, όπως λέγει ένας φίλος εδώ. Και φυσικά να μην ασχοληθούμε με αυτόν τον Ισπανό διαιτητή που θα διευθύνει το μάτς. Δεν λέω κάτι για τον άνθρωπο, έτσι. Μακάρι από Κυριακή το βράδυ και μετά να μιλάμε για το τι είδαμε μέσα στις τέσσερις γραμμές του γηπέδου. Έτσι. Και όχι αν σφύριξε καλά, δεν έδωσε αυτό το πέναλτι, έδωσε το χέρι, δεν το έδωσε. Ευχολόγια βέβαια όλα αυτά, θα δούμε. Καλησπέρα στο φίλο μου τον Μάνο τον Σαραμόπουλο. Να πω καλησπέρα, πάμε και στα μηνύματά σας. Να πω και τους τρόπους επικοινωνίας για άλλη μια φορά. Το Viber του σταθμού είναι το 6939-943-943. Πρώτος τρόπος επικοινωνίας. Δεύτερος τρόπος 698-45-21-821 με απλή χρέωση μηνύματος. Σας περιμένω λοιπόν μέχρι και τις 9. Διαβάζουμε όλα τα μηνύματά σας και να ξέρετε ότι μας βοηθάτε στην κουβέντα που κάνουμε με τους συναδέλφους ρεπόρτερς εδώ. Καλησπέρα στον Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports, το σταθμό που μας ενώνει, λέει η φίλη μας η Νίκη από τη Λευκάδα. Καλή εκπομπή, σε ακούμε και σήμερα, είμαστε συντονισμένοι και αναμένουμε την θεματολογία της εκπομπής. Καλή συνέχεια σε όλους και την καλησπέρα μου στους ακροατές, Άγγι, λέει Νίκη από τη Λευκάδα. Νίκη, σε ευχαριστούμε πολύ. Και θεωρώ ότι η νίκη είναι, πρέπει να είναι στους 90 Αυγούστου τουλάχιστον. Μου στέλνει μια πολύ όμορφη φωτογραφία από τη Λευκάδα, μια παραλία, από έναν παράδεισο όπως γράφει,

Εγκρεμνή Λευκάδας είναι η παραλία. Πολύ όμορφη. Γεια σου Νίκη, σε ευχαριστούμε πολύ. Ο φίλος ο Γιάννης, Σάγη καλησπέρα, λέγε καλή εκπομπή. Έτσι όπως πήραζε στον κύριο Δήμο, έτσι χαριτολογώντας το είπαμε και για σένα. Για το αποτέλεσμα είναι δύσκολο μάτς που ξεκινάει από το χ. Καλή εκπομπή. Γιάννη μου, σε ευχαριστώ. Ναι, αν ήσουν εσύ, ξαναλέω, παιδιά, επειδή έκανα κάποια δουλίτσα στον υπολογιστή, γι' αυτό δεν θυμάμαι το όνομα. Δεν το είπα ή να προσβάλλω το φίλο, προς Θεού, δεν το συζητώ.

τους παλιούς, ο Λάκης 811, παλιός συνάδελφος. Καλησπέρα Σάκη, καλησπέρα και σε όλο τον κόσμο. Σήμερα τι μας έχετε εκλεκτοί reporters? Μίκη μου, θα περιμένεις να ακούσεις τι μας έχουν. Έχουμε ντέρμπι σήμερα. Όχι σήμερα, θα μιλήσουμε για το ντέρμπι μάλλον. Αυτό εννοώ, το ντέρμπι είναι την Κυριακή σήμερα το βράδυ. Αναμένω μας, λέει η φίλη μας η Βίκη. Ευχαριστώ, καλή επιτυχία στον Ολυμπιακό. Καλά κάνεις και το θυμίζεις, καλή μου φίλη Βίκη. Γιατί ο Ολυμπιακός παίζει σήμερα στο μπάσκετ. Μετάδοση εδώ στον Ιντερβέτην Ελλάδα Sports 94,3 με τον μοναδικό Γιώργο Ιωάννου, τον φίλο μου τον Τζόρτζι. Ολυμπιακός Ανατολού Εφές λοιπόν στις 9 και 4. Γι' αυτό το μάτς θα μιλήσουμε αργότερα με τον Σωτήρη Γεωργίου. Στις 9 και μισή Μπαρτσελώνα Ζαλγίρης Κάουνας, με την ευκαιρία να σας πω και τα άλλα δύο μάτς για την Ευρωλίγκα. Την ίδια ώρα Μπασκόνια Μπεσικτάς. Και για αυτά τα μάτς θα μιλήσουμε με το φίλο μου τον Σωτήρη. Έχει και ένα μάτς για τη Γαλλική Λίγκα στις 9, Ντιζόν Λιμόζ. Στο ποδόσφαιρο στη Γαλλία για τη Ligue 1 Lens Lyon στις 10 παρατέταρτο. Στη Γερμανία και την Bundesliga Borussia Dortmund Werder Bremen στις 9 και μισή. Στην Ισπανία για τη La Liga στις 10 Μάλαγα Εσπανιόλ. Για την Championship στην Αγγλία West Ham QPR στις 10 το βράδυ. Φυσικά για όλα αυτά τα μάτς, φίλες και φίλοι, θα έχετε ενημέρωση εδώ από την Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Ο φίλος ο Γιάννης, καλή εκπομπή λέει, και πάντα σε ακούμε. Είμαι και εγώ από τη Λευκάδα, λέει, από τη Μαγική Καρδιά. Μάλιστα, πανέμορφη Λευκάδα, καλέ μου φίλε Γιάννη. Δεν ξέρω αν είσαι εδώ Αθήνα, αλλά μακάρι να μπορούσες, αν δεν είσαι και είσαι Αθήνα, μακάρι να μπορούσες να ζεις εκεί, γιατί είναι πολύ όμορφο το μέρος. Γενικά η Δυτική Ελλάδα έχει πανέμορφα μέρη, ωραίες παραλίες, συνδυάζει πράσινο με θάλασσα. Λευκάδα, Πάρκα, Πρέβεζα, όλη αυτή η περιοχή εκεί πέρα, και από Ετωλοκαρνανία μεριά, Βόνιτσα. Να μην πω όλα τα μέρη, είναι πάρα πολλά. Καλησπέρα στην Ευελίνα, καλησπέρα στον Αλέκο, καλησπέρα στον Πάνο, στο Βασίλη και την Εύη στο Ήλιον, στο φίλο τον Παντελή στην Πετρούπολη. Είμαστε 21 λεπτά, φίλες και φίλοι, μετά τις 6. Ντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Σωστά συντονισμένοι. Λοιπόν, πάμε να θυμηθούμε την έκτη αγωνιστική που είναι αύριο στις 7.30. Ξεκινάει με το μάτς του Αστέρα Άκτορ με τον Ατρόμητο Αθηνών. Την ίδια ώρα, και μου κάνει εντύπωση, δύο μάτς παιδιά, Σάββατο, και τα έχουν την ίδια ώρα. ΑΕΚ Όφη, στη Νέα Φιλαδέλφια. Γι' αυτό το μάτς θα μιλήσουμε σε λίγο, μετά τις 6.30 βέβαια, με τον Μάριο Μαντσάνκο να μας πει περισσότερα. Την Κυριακή στις 5 η Κηφισιά υποδέχεται τον Πανετολικό. Την ίδια ώρα ο Ηρακλής τον Λεβαδιακό. Ο Άρης τον Βόλο στις 7 και το μεγάλο ντέρμπι της αγωνιστικής, Ολυμπιακός Παναθηναϊκός στο Γεώργιος Καραϊσκάκης στις 9 το βράδυ. Έχουμε και ένα μάτι τη Δευτέρα στις 12 του μήνα. Ο ΠΑΟΚ υποδέχεται την Καλαμάτα στις 6 το απόγευμα. Καλησπέρα, καλέ μου φίλε Σάκη, λέει ο φίλος εδώ, σε σένα και στους συνεργάτες και σε όλους τους φίλους και τις φίλες που ακούνε. Καλή εκπομπή και καλή συνέχεια. Ο φίλος μας ο Αλέξανδρος από τον Πειραιά, πάντα εδώ, και ο Αλέξανδρος στην παρέα μας. Γεια σου Αλέξανδρε. (6) 9:39, 9:43, 9:43 για τα δικά σας μηνύματα. Viber, αυτό είναι το Viber του σταθμού. 6-98-45-21-8-21 είναι WhatsApp, μπορείτε να στέλνετε. Μέχρι και τις 9 σας περιμένω.

0: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8.
1: Γιώργο, τι θα κάνουμε φέτος με το σπίτι?
2: Θα πάμε στο Κλίμη και θα τα βρούμε όλα.
1: Για τα μερεμέτια?
2: Εκεί.
1: Και για τα βαψίματα?
2: Τι λέμε.
1: Μα καλά, και για τη θερμοπρόσωψη?
2: Κλίμης, οικονομικά.

0: Μικά και έξυπνα, τα προβλήματά σου λύνεις. Χωρίς δεύτερη σκέψη. Εγγύηση.
1: Για όλα όσα θέλει ένα σπίτι ή ο επαγγελματίας,
0: ασβεστοποιία, πυρηνοκάρβουνο, κλίνεις.
1: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε οικοδομικά, χρώματα, εργαλεία, μονωτικά, θερμοπρόσωψη, ποιότητα, εξειδίκευση, εξυπηρέτηση.
0: Ασβεστοποιία, πυρηνοκάρβουνο, κλίνεις.
1: Δεύτερο χιλιόμετρο, Καλαμάτας Μεσίνης.
0: Τηλέφωνο 27210-69454.
1: Κλίνεις.
0: Και τις δουλειές σου κλίνεις.
2: Όταν η μουσική συναντά την κίνηση, όταν η δύναμη γίνεται χάρη και κάθε προσπάθεια γίνεται χαμόγελο, τότε η ρυθμική γυμναστική ξεκινά. Στον αθλητικό όμιλο Καλαμάτας οι Άνθεμις, τα παιδιά μαθαίνουν να αγαπούν την κίνηση, να ανακαλύπτουν τις δυνατότητές τους και να αποκτούν αυτοπεποίθηση μέσα από τον αθλητισμό, τη μουσική και το παιχνίδι. Κορδέλα, στεφάνι, μπάλα, κορίνες και μαζί τους δύναμη, ευληγησία, πειθαρχία, φαντασία και αυτοσχεδιασμός. Τμήματα μπαλέτου και μοντέρνου χορού, δυνατότητα ένταξης σε αγωνιστικά τμήματα. Η Άνθεμις, σύλλογος ρυθμικής γυμναστικής αθλητικού ομίλου Καλαμάτας, γήπεδο τέντας και κλειστό γυμναστήριο γυμνασίου παραλίας. Υπεύθυνη, Γιώτα Μέμου. Τηλέφωνο 694-4633-030. Άνθεμις. Έλα να δεις τη ρυθμική με τα δικά μας μάτια.
3: Βρε μωράκι μου, πότε θα πάμε καμιά βόλτα με το αυτοκίνητο? Μία εκδρομούλα.
4: Με τη βενζίνη στα ύψη. Μια βόλτα με τα πόδια και πολύ είναι.
5: Η Μέρη μου είπε ότι ο άντρας της έβαλε υγραέριο στο Θανόπουλο και σώθηκαν.
4: Υγραέριο, ε! Και στο Θανόπουλο. Καλό ακούγεται.
1: Για εγγυημένη οικονομία και υψηλή απόδοση, ραντεβού στο Θανόπουλο.
0: Άμεση εγκατάσταση υγραερίου και συντήρηση για να μην σκέφτεστε τη μετακίνηση και να απολαμβάνετε κάθε διαδρομή.
1: Θανόπουλο Σέρβις.
0: Νέα διεύθυνση, Βιπέ Μελιγαλά. Τηλέφωνο 27240-27270.
3: Πότε θα πάμε την εκδρομούλα που λέγαμε?
6: Η διατροφή μας αξίζει το καλύτερο και εμείς μπορούμε να το προσφέρουμε. Εργαστήριο παραδοσιακών ζυμαρικών Τα Ήγετος.
7: Φτιάχνουμε για σας χυλοπίτες, λαζάνια, κρυθαράκι, μακαρονάκι κοφτό, παραδοσιακό πληγούρι και χειροποίητο τραχανά τριμμένο στο κόσκινο. Ολικής και νηστίσιμα.
6: Τώρα και δύο νέα προϊόντα, πενές και ταλιατέλες.
7: Αλλά και με τα δικά σας υλικά φτιάχνουμε τα ζυμαρικά της προτίμησής σας και αν επιθυμείτε τα παραλαμβάνετε στεγνά και συσκευασμένα.
6: Εργαστήριο παραδοσιακών ζυμαρικών Τα Ήγετος. Δοκιμάστε τα παραδοσιακά μανιάτικα λαλάκια με ελαιόλαδο και τις πεντανόστιμες δίπλες μας για γάμους και βαπτίσεις.
7: Εργαστήριο παραδοσιακών ζυμαρικών Τα Ήγετος. Αναστασέας Γεώργιος. Πώληση Χοντρική Λιανική.
6: Σταδίο 82 έναντι Παλαιού Εργοστασίου Καρέλια. Τηλέφωνο 27210-26179.
8: Λειτουργικότητα. Αντοχή. Αξιοπιστία. Η απόλυτη επιλογή στη σκίαση είναι τέντες Γιώργος Καλύβας. Αξιόπιστες, λειτουργικές και καλέσθητες επιλογές σε τέντες και συστήματα σκίασης. Ψηφιακές εκτυπώσεις, συστήματα με βραχίονες, κασετίνες πέργολες. Κοντά σας για κάθε απαιτητικό χώρο με μοναδικές ιδέες και λύσεις. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Φαρών και Παναγιώτη Κέσαρη, Καλαμάτα. Τηλέφωνα 27210-24747 και 697-3884-3. 88. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Κορυφαία επιλογή.
9: Τι γεύση έχει η αθωότητα των παιδικών μας χρόνων? Πλασμένη με όνειρα, αγάπη, αλεύρι και ζάχαρη. Παραδοσιακός φούρνος αλεύρι και ζάχαρη. Γεύσεις χειροποίητες, φτιαγμένες με αγνότητα και μεράκι και ψημένες σε φούρνο με ξύλα, όπως παλιά. Γλυκές και αλμυρές προτάσεις, μεγάλη ποικιλία σε είδη ψωμιών και αρτοποιήματα που προσφέρουν στη μέρα σας την αυθεντική γεύση της παράδοσης. Αλεύρι και ζάχαρη. Μπομπολέτη και Λεϊκόν 2527, Καλαμάτα. Η γεύση της παράδοσης.
8: Καραμίτσος Δομικά. Συμμετείχαμε σε όλους τους προηγούμενους κύκλους του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκον και συνεχίζουμε να παρέχουμε ολοκληρωμένες υπηρεσίες και ποιοτικά προϊόντα. Αλουμίνια. Μόνωση ταράτσας. Θερμοπρόσωψη. Για κάθε ενεργειακή αναβάθμιση του χώρου σας, έχουμε την γνώση και την εμπειρία για το σωστό αποτέλεσμα. Ενημερωθείτε για το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Καραμίτσος Δομικά. Έναντι Καρέλια. Τηλέφωνο 27210-69799.
10: Πάλι τα ίδια. Βούλωσε η αποχέτευση. Και η μυρωδιά είναι απέσια. Πρέπει να έρθουν για απόφραξη. Και άντε να πληρώνουμε πάλι τόσα χρήματα.
11: Παιδιά, έχω λύση. Από Φράξεις Ήρυδα Σέρβις.
6: Επιλέξτε τους ειδικούς και δώστε λύσεις στα προβλήματα των αγωγών και αποφύγετε πλημμύρες, φράξιμο σωληνώσεων, δυσοσμία και ζημιές που κοστίζουν πολλά.
11: Για Αποφράξεις Ήρυδα Σέρβις. Δίπλα σας, άμεσα και οικονομικά, για αποφράξεις πάντος τύπου και υδραυλικές εργασίες.
6: Ήρυδα Σέρβις. Για την Καλαμάτα, τηλέφωνο 2721-09711.
11: Αποφράξεις Ήρυδα Σέρβις. Η σωστή επιλογή.
12: Τι βλέπεις, μόλις κουνήσει την ουρά της.
13: Όλοι την προσκυνάνε.
12: Προσέχει τη διατροφή και την εμφάνισή της.
13: Όλο με καινούργια αξεσουάρ κυκλοφορεί. Ποια νομίζει ότι είμαι, σελέμπρετη σκυλίτσα?
14: Pet Market Σπυρόπουλος. Απίστευτη ποικιλία σε τροφές, μεγάλη γκάμα σε αξεσουάρ.
15: Και για τοποθέτηση ή συντήρηση ενηδρίων.
14: Και delivery σε όλα τα είδη με ένα τηλεφώνημα εντελώς δωρεάν.
15: Αθηνών 202 Καλαμάτα.
14: Τηλέφωνο 2721-087-164.
15: Ανοιχτά όλη μέρα.
14: Pet Market Σπυρόπουλος.
15: Αποκλειστικά για φιλόζωους.
16: Η ώρα είναι 6:30.
17: Έφτασα. Τι ζέστη που έχει έξω, αλλά εδώ, τι ωραία και δροσερά που είναι. Έχετε ανάψει το κλιματιστικό?
18: Έχουμε Αλφα, παντού.
17: Δηλαδή?
18: Αλφα, κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα. Αντιπρόσωπος Ανατολικής Μεσσηνίας, Καραμίτσος Φώτης, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-69-799.
19: Κανάλι 1 Καλαμάτας. Και στο www.kanali1.gr.
20: Λίγο μετά τις 6:30, 32 λεπτά για την ακρίβεια, μετά τις 6, φίλες και φίλοι, επιστρέψαμε. Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Sports on Air Live μέχρι και τις 9. Με το Σάκη που ζουνεί στο μικρόφωνο, το Θανάση Πουλόπουλο στην τεχνική επιμέλεια της εκπομπής. Ο Παναγιώτης Φλεβωτόμος είναι στην παραγωγή, αλλά και στην εκφώνηση των αθλητικών δελτίων ειδήσεων. Θα είναι δηλαδή σε 7 και τις 8 και τις 9 τον ακούσουμε. Διευθύνει στην οργάνωση της παραγωγής. Να θυμίσω τους δύο τρόπους επικοινωνίας με την εκπομπή μας. Το Viber του σταθμού είναι το 6939-943-943. Δεύτερος τρόπος 698-45-21-821.

φίλος ο Βαγγέλης από το κάτω εργάλιο λέει αξιότιμοι και ωραίοι και οι δύο. Τα συγχαρητήρια και στους δύο από τον Βαγγέλη. Εννοεί τον Δήμο και τον Γιώργο. Το Δήμο Τσαμπαλιάρη και τον Γιώργο Καραμπεσίνη. Ακούνε και οι δύο και φαντάζομαι ανταποδίδουν και σε ευχαριστούν. Καλή μου φίλε Βαγγέλη. Καλησπέρα Σάκαρε, λέει Παναγιώτης από Νέα Σμύρνη, το φιλαράκι σου. Γεια σου ρε Παναγιώτη. Είδες, λέει, το κάναμε άνετα το 4 στα 4 στο μπάσκετ χθες. Πολύ άνετα. Ποια πιστεύεις θα είναι η ενδεκάδα για τον ντέρμπι της Κυριακής? Χαιρετίσματα στην μαθήτρια, αδερφούλα, την κυρία Έφη με τους μουσικάρες. Γεια σου. Γεια σου ρε Παναγιώτη. Ήταν καλή μαθήτρια η Έφη στη μουσική και γίνεται καλύτερη και από μένα. Κοίτα, για την ενδεκάδα θα έχεις λίγο υπομονή. Μετά τις 7.30 θα μιλήσουμε με τον Χρήστο, τον Παπα-Νικολάου, και θα τα αναλύσουμε όλα, θα τα πούμε όλα, θα πούμε και για πιθανή ενδεκάδα. Να μην κουράζω τους φίλους και τα λέω δύο φορές. Καλέ μου φίλε Παναγιώτη.

0: Λοιπόν, φίλες και φίλοι, θα πάμε τώρα στον Μάριο Μπαντάνκο. Θα πάμε λίγο πιο νωρίς να ακούσουμε ρεπορτάζ ΑΕΚ. Και ο λόγος είναι γιατί αμέσως μετά τον Μάριο θα μιλήσουμε λίγο για το ντέρμπι με τον Γιάννη Βασιλείου.
1: Ελλάδα Sports 94,3.
0: Μεκές, μεκές, Μάριε.
2: Καλησπέρα Σάκη, καλησπέρα σε όλο τον κόσμο. Ελπίζω να μην μας κάψει η ΑΕΚ αύριο.
0: Σου είπα το σύνθημα, περίμενα να πεις καμπριολέ το παρασύνθημα.
2: Καμπριολέ,
0: Κοίτα, αν κερδίσει αύριο η ΑΕΚ, θα μπείτε στο καμπριολέ να πάτε για κάνα καφέ που λέει ο Γιάννης.
2: Σωστό, σωστό.
0: Λοιπόν, είναι αύριο το μάτς της ΑΕΚ. Κοίτα ρε φίλε, δύο μάτς είναι αύριο και τα δύο την ίδια ώρα. Πώς το κατάφεραν αυτό?
2: Εντάξει, είναι λόγω τηλεοπτικών παρόχων.
0: Δεν το ξέρω. Απλά θα μπορούσε ένα λίγο νωρίτερα, ένα πιο μετά, ξέρω, 6 και 8, ξέρω εγώ. 6,5, 8.
2: Εγώ να ξέρεις, επειδή είμαι της παλιάς σχολής, προτιμώ τα παιχνίδια να γίνονται νωρίς, δηλαδή και 3 η ώρα το μεσημέρι και 4.
0: Εντάξει, δεν διαφωνώ.
2: Για να μπορεί μετά ο κόσμος να κάνει και άλλα πράγματα.
0: Κοίτα, τώρα με την... γιατί τα περισσότερα χρήματα οι ομάδες τα παίρνουν από τους τηλεοπτικούς παρόχους που είπες και εσύ σωστά. Αυτό το καταλαβαίνω. Αλλά θα μπορούσε, ρε παιδί, με μια συνεννόηση λίγο να πλώσει λίγο το πρόγραμμα. Ξεκινάνε από τις 3 κάποια παιχνίδια. Όπως πολύ σωστά το λες.
2: Ναι.
0: Τέλος πάντων.
2: Δεν γίνεται αυτό. 7:30 αύριο το παιχνίδι στη Νέα Φιλαδέλφεια, ΑΕΚ Όφη.
0: Με πολύ κόσμο και με κόσμο του Όφη.
2: Sold out το γήπεδο, με κόσμο της ΑΕΚ, με 500, παραπάνω από 500
0: παραπάνω,
2: του Όφη. Ναι. Με την ευχή και την ελπίδα να δούμε ένα πολύ όμορφο παιχνίδι. Με μια ΑΕΚ η οποία έχει ποδοσφαιριστές που έχουν προπονηθεί μόλις 2 μέρες. Ο Ζήνη για παράδειγμα προπονήθηκε μόνο σήμερα, που επέστρεψε στις προπονήσεις της ΑΕΚ. Κάποιοι διεθνείς προπονήθηκαν 2 μέρες, κάποιοι άλλοι που δεν είχαν κλήσεις από τις ομάδες τους περισσότερες μέρες. Όμως δεν πάει αυτό να είναι ένα θέμα για τον Μάρκο Νίκολιτς, ο οποίος φαντάζομαι ο ίδιος το θέλει να παραδάξει τους πιο έτοιμους 11.
0: Βλέπεις να είναι οι ίδιοι που έπαιξαν, μάλλον οι ίδιοι, να το πω σωστά, γιατί έχω και μια ερώτηση, οπότε παντρεύω τις ερωτήσεις μου με τις ερωτήσεις των φίλων. Και συγγνώμη που σε διέκοψα πάνω απ' όλα. Ένας φίλος εδώ ρωτάει, ο Βασίλης από το Βιρόνα συγκεκριμένα, αν βλέπεις να είναι οι ίδιοι που θα παίξουν αύριο με τον Όφη, να παίξουν και με τη Σαχτάρ.
2: Κοίταξε, είναι πολύ πιθανό αυτό. Το θέμα είναι αν οι ίδιοι, αν αύριο αυτοί που παίξουν, έχουν τέτοια απόδοση και επίδοση που να πάρουν φανέλα βασικού βασικών για το παιχνίδι με τη Σαχτάρ. Για παράδειγμα αύριο, αν όλοι πάνε καλά, πολύ πιθανό να τους δούμε όπως είναι και στο παιχνίδι με τους Ουκρανούς. Αν κάποιοι δεν πάνε καλά, ίσως να αντικατασταθούν. Για παράδειγμα, μην ξεχνάμε ότι αύριο η ΑΕΚ θα αναγκαστεί να παίξει με έναν ποδοσφαιριστή δίπλα, άντε λίγο πίσω από τον Γιώβιτς, ο οποίος δεν είναι δίδυμο με τον Γιώβιτς. Μια πιθανή δηλαδή εντεκάδα μπορεί να δούμε.
0: Ναι, θα σε πήγαινε εκεί. Ναι.
2: Σίγουρα θα δούμε και τον Πρινιόλι κάτω από τα δοκάρια. Η τετράδα της άμυνας δεν αλλάζει, είναι Ρώτα, Μουκουντή, Ρέλβα, Σπήλιος. Μαρίν και Βιτάλης είναι οι πιο σίγουροι για το χώρο των Χαφ. Μάγερ δεξιά, Κοϊτά αριστερά. Γιώβιτς στην κορυφή της επίθεσης και δίπλα στο Γιώβιτς ή λίγο πιο πίσω από τον Γιώβιτς, εγώ βλέπω τον συμπατριώτη του, τον Γκατσίνοβιτς.
0: Αν βλέπεις Γκατσίνοβιτς,
2: Ναι, εγώ βλέπω Γκατσίνοβιτς. Ένας ποδοσφαιριστής που θυμίζω στο τελευταίο χρονικά παιχνίδι της ΑΕΚ που ήταν στο Πανθεσσαλικό με το Βόλο, έπαιξε δεξί μπακ. Αύριο ενδέχεται να το δούμε στην επίθεση.
0: Μάλιστα.
2: Γιατί προσφέρεται ο Γκατσίνοβιτς, είναι πολυθεσίτης. Δεν μ' άρεσε εμένα η λέξη υβριδικός. Είναι
0: πολυθεσίτης, ναι, σωστά.
2: Ναι, υβριδικά είναι τα αυτοκίνητα. Οι ποδοσφαιριστές είναι πολυθεσίτες.
0: Σωστό αυτό, σωστό, πολύ σωστό.
2: Κοίταξε, αν είναι ένα παιχνίδι αρκετά δύσκολο, η ΑΕΚ πρέπει να είναι συγκεντρωμένη, το γνωρίζει πάνω απ' όλα και από όλους ο Μάρκο Νίκολιτς, ο οποίος είναι ένας άνθρωπος των τίτλων. Θυμίζω ότι πέρσι ο Όφη απέκλεισε την ΑΕΚ στα προημιτελικά του κυπέλου, φέτος έχασε το Super Cup η Ένωση από τους κριτικούς, άρα όλο αυτό δεν το έχει κάτσει καλά τον προπονητή της Ένωσης. Καταλαβαίνεις ότι θέλει να πάρει εισαγωγικά, χωρίς εισαγωγικά και το αίμα του πίσω.
0: Ναι, πάντως την ΑΕΚ τη βλέπουμε, φίλε, στα εντός έδρας παιχνίδια να είναι πάρα πολύ καλή, να πνίγει τον αντίπαλο και στα εκτός έδρας να γκομαχάει, που λένε στο χωριό μου. Τώρα μετά τη διακοπή, εγώ θα το πω για όλες τις ομάδες, το έχουμε ξανασυζητήσει και μαζί εδώ, δεν ξέρουμε το πώς θα δούμε την κάθε ομάδα να μπαίνει στο γήπεδο. Δηλαδή, έτσι όπως τα άφησαν ή διαφορετικά.
2: Δεν είναι μόνο η διακοπή, είναι ότι η ΑΕΚ δεν είχε 16 παίκτες στις εβδομάδες αυτές για να κάνει προπόνηση.
0: Καλά, δηλαδή, όλες οι ομάδες το είχαν το πρόβλημα. Άλλος 14, άλλος 16. Θέλω, στο γενικό όμως, πώς εμφανιστούν και ο Ολυμπιακός
2: και ο Παναθηναϊκός. Το λέω σε σύγκριση με τον Όφη. Δηλαδή,
0: α, ναι, ναι, σωστό. Είχε
2: λίγους παίκτες.
0: Ναι, ναι, ναι.
2: Η ΑΕΚ δεν είχε 16 παίκτες. Κάποιοι έπαιξαν αρκετά παιχνίδια, κάποιοι άλλοι ξεκουράστηκαν, δεν αγωνίστηκαν δηλαδή.
0: Ταξίδια είχαν όμως.
2: Ταξίδια είχαν. Σε σχέση λοιπόν με τον Κόντι, ο Νίκολιτς έχει και αυτό το μονοκέφαλο που ελπίζουμε να μην εμφανιστεί αύριο.
0: Να έχει τυπών μαζί του.
2: Να έχει, ναι, αναβράζω.
0: Αναβράζω, ναι.
2: Σίγουρα θα βοηθήσει πάρα πολύ ο κόσμος, γιατί όταν μιλάμε για μια νέα Φιλαδέλφια sold out κιόλας, δίνει άλλη ενέργεια, άλλη άβρα.
0: Δωδέκατος παίκτης, φίλε.
2: Δωδέκατος παίκτης, ξεκάθαρα. Συν το γεγονός ότι η ΑΕΚ πρέπει να κερδίσει, γιατί υπάρχει πρέπει αύριο. Πρέπει να κερδίσει το παιχνίδι για να μείνει σε απόσταση αναπνοής από την κορυφή. Γιατί έχει και ένα δύσκολο πρόγραμμα η ΑΕΚ. Και μην ξεχνάμε ότι αύριο είναι, ξεκινάει η έκτη αγωνιστική του πρωταθλήματος και η ΑΕΚ δεν έχει παίξει ακόμα ντέρμπι. Δεν το ξεχνάμε και αυτό. Σε σχέση με τους αντιπάλους, δηλαδή με τον Παναθηναϊκό, με τον Ολυμπιακό, με τον ΠΑΟΚ που θα έχουν παίξει κάποια ντέρμπι.
0: Ναι.
2: Άρα λοιπόν είναι πολύ σημαντικό. Οι γκέλες δηλαδή της ΑΕΚ, τα στραβοπατήματα έχουν γίνει με ομάδες όπως είναι ο Αστέρας Τρίπολης, η Κηφισιά, παραλίγο ευτυχώς όχι ο Βόλος. Άρα λοιπόν πρέπει αύριο να το κερδίσει το μάτς.
0: Για να δούμε, φίλε. Για να δούμε. Πάντως η Σαχτάρ από ό,τι είδα κέρδισε 3-0, δηλαδή πάει, θα πάει στο μάτς με την ΑΕΚ με καλή ψυχολογία. Κέρδισε την Βέρες Ρίβνε άνετα με 3-0 και θα πάει, όπως είπαμε, καλή ψυχολογία. Το ίδιο είναι το ζητούμενο και για την ΑΕΚ, γιατί αλλιώς είναι να έχει ένα στραβοπάτημα και αλλιώς είναι να καθαρίσει το μάτς με τον Όφη και να πάει και αυτή με καλή ψυχολογία στο μάτς για το Champions League.
2: Πάντως παρά το 3-0 δεν είχε κάποιες ευκαιρίες η αντίπαλος Σαχτάρ Βέρες, είχε δοκάρι, είχε
0: σημασία έχει, φίλε, τι έχει γράψει στο τέλος.
2: Το ταμείο, ναι, μετά ίσως αυτό αναθάρισε τον Αρντά του Ράν και τους ποδοσφαιριστές του, γι' αυτό νίξαν. Πάντως, αύριο πριν την έναρξη του παιχνιδιού, από τις 5 μέχρι τις 7 στο κοινόχρηστο χώρο εξωτερικά του ΑΕΚ Store, εκεί που είναι η boutique της ΑΕΚ, πριν τον αγώνα λοιπόν πρωταθλήματος με τον Όφη, θα γίνει το γνωστό Meet and Greet the Legend. Χρήστος Αρδίζογλου θα βρίσκεται.
0: Αγαπημένος, φίλε.
2: Στο χώρο, τεράστιο.
0: Ξέρεις, έχουμε πιει καφέ με τον Χρήστο, τον κύριο Χρήστο, δίπλα από τον Αετό και στις καφετέρειες, δίπλα.
2: Τεράστιος πραγματικά ποδοσφαιριστής.
0: Απίστευτος άνθρωπος, έτσι. Με έχει τιμήσει και εδώ στην εκπομπή. Όσες φορές τον έχω καλέσει, έχει βγει πάντα. Είναι ωραίος άνθρωπος.
2: Ωραία τρέλα από τα μεγάλα ονόματα της
0: ΑΕΚ. Ναι, ναι.
2: Τι να πούμε, πρωταθλήματα, κύπελα.
0: Και με πολλές ιστορίες, δηλαδή, άμα κάτσεις και μιλείς μαζί του, καλά, όλοι οι παλέμαχοι, οι παλιοί τέλος πάντων, από όλες τις ομάδες έχουν να σου πούνε ιστορίες. Ήταν άλλες εποχές τότε.
2: Βέβαια, από το 74 έως 85 έτσι. Έπαιξε, τον Ντάμπι το 78, πρωτάθλημα 79 και πρωτάθλημα το 83. Έχει πολλά να πει. Έχει πολλά να πει.
0: Ωραία, ωραία.
2: Πολλές φορές για τις απόψεις του κατακρίνεται, εμείς τον αγαπάμε.
0: Τα λέει πάντως σχήμα. Δεν κρατάει τίποτα. Όλα.
2: Έτσι.
0: Ωραίος. Δεν ξέρω. Έχεις να συμπληρώσεις κάτι άλλο, φίλε?
2: Κοίτα, όσον αφορά το θέμα των τραυματιών, δεν υπάρχουν κάτι έτσι, κάτι ιδιαίτερο. Απλά Βάργα και Στρακώσα δίνουν μάχη να μπουν στο αεροπλάνο για Αγγλία. Μέρα με τη μέρα θα δούμε πώς θα πάει η κατάστασή τους. Εκτιμάται ότι την Δευτέρα θα γίνει έτσι μια εκτίμηση και για το Στρακώσα. Θα δούμε σε τι κατάσταση είναι και το χέρι του.
0: Τώρα που είπες για Αγγλία, η ΑΕΚ φεύγει Δευτέρα.
2: Η ΑΕΚ φεύγει Δευτέρα, ναι.
0: Δευτέρα. Και είδα και κάλεσμα κιόλας για τους μικρούς που θα παίξουν. Την
2: ΑΕΚ από 19.
0: Από 19, μπράβο. Θα έχει και συμπαράσταση του
2: κόσμου.
0: Ναι, αυτό πήγα να σου πω.
2: Και 13, μια μέρα νωρίτερα, 13 του μήνα, υπάρχει πάρτι την Original Λονδίνου, σε pub του Λονδίνου. Πραγματικά το πάρτι θα έχει ξεκινήσει από την Τρίτη. 13 Οκτώβρη, 14 στα δύο παιχνίδια, 12 τοπική ώρα, κάπου 19. Το βράδυ η αδρική ομάδα θα είναι ένα κυτρινόμαυρο, έτσι, μια κυτρινόμαυρη εβδομάδα που θα μπω στην Αγγλία, γιατί υπάρχει και το παιχνίδι με τη Manchester City.
0: Με Έλληνα DJ ή ξένο, φίλε, ή Άγγλο?
2: Δεν ξέρω.
0: Υπάρχει λόγος, ρωτάω, γιατί αν είναι Έλληνας να...
2: Αυτό που ξέρω είναι ότι έχουν προσκληθεί και ο Μάριος Ηλιόπουλος και ο Αντώνης Ηλιόπουλος και κάποιοι άνθρωποι του Διοικητικού Συμβουλίου της ΠΑΕ. Μακάρι να μπορέσουν να δώσουν το παρόν. Δεν το ξέρω αν θα βρεθούν. Έχουν προσκληθεί, ξέρω.
0: Μάλιστα. Ο Μάριος Ματσάκος έχει προσκληθεί.
2: Ο Μάριος Ματσάκος εκεί θα είναι.
0: Α, θα τα λέμε από Αγγλία δηλαδή Δευτέρα.
2: Θα τα λέμε από Αγγλία, ναι, ναι.
0: Φαντάζομαι στα ελληνικά, φίλε, έτσι.
2: Στα ελληνικά, ναι.
0: Εντάξει, μένω ανήσυχος. Σου εύχομαι καλό Σαββατοκύριακο, αφού θα τα πούμε Δευτέρα από Αγγλία, να σου ευχηθώ και καλό ταξίδι.
2: Και
0: να πάνε όλα καλά. Αυτά.
2: Να είσαι καλά, Σάκη. Καλή συνέχεια σε εσένα και σε όλο τον κόσμο.
0: Γεια σου, Μάρια. Σε ευχαριστούμε πολύ. Ήταν ο Μάριος Ματσάκος με το ρεπορτάζ της ομάδας της ΑΕΚ.
1: Ελλάδα Sports 94,3.

0: 12 λεπτά φίλες και φίλοι πριν από τις 7. Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Λοιπόν, πάμε τώρα να μιλήσουμε με το φίλο μου τον Γιάννη τον Βασιλείου για τον ντέρμπι πιο πολύ και ό,τι άλλο προκύψει. Γεια σου Γιάννη, καλησπέρα φίλε.
1: Καλησπέρα φιλαράκι μου, τι κάνεις, είσαι καλά?
0: Καλά, εσύ τι κάνεις, πώς είσαι?
1: Μιλάκα και στον κόσμο που μας ακούει αυτή τη στιγμή. Όλα καλά. Πάω σε μια δεξίωση. Είμαι στο αυτοκίνητο αυτή τη στιγμή.
0: Ναι, σε ακούμε. Καταρχήν έχεις χαιρετίσματα πέρα από το ρεπόρτερ Σάικ, το Μάριο Ματσάνκο και το θείο του και από τον Καντινάρχη έχεις χαιρετίσματα μου.
1: Να είναι καλά, να είναι καλά. Καλή άνθρωποι.
0: Εσύ ξέρεις. Εγώ δεν ξέρω, εσύ ξέρεις.
1: Εγώ ξέρω πολύ καλά.
0: Λοιπόν.
1: Χρόνια, όχι τώρα.
0: Βέβαια, χρόνια.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, έχουμε ένα ντέρμπι την Κυριακή. Φαντάζομαι θα το δεις, φίλε, γιατί τα παρακολουθείς όλα.
1: Κοίτα, δεν ξέρω τι. Δεν είναι ντέρμπι τώρα αυτό. Αυτό τώρα δεν είναι ντέρμπι. Τώρα είναι.
0: Τι είναι?
1: Εύκολα παιχνίδια είναι τώρα.
0: Εύκολα.
1: Ναι, στο Καραϊσκάκι, δεν λέμε τώρα. Ναι. Λοιπόν, πλάκα κάνω. Ένα ντέρμπι.
0: Εννοείται.
1: Ένα ντέρμπι είναι πάντα ντέρμπι. Ξεκινάμε πάντα από ένα χιου. Χου. Ένα χι.
0: Έχει μεγάλο χι πάντως και αυτό το μάτσο, έτσι πιστεύω.
1: Ναι, έχει μεγάλο χι. Αλλά κοίτα τι γίνεται. Εγώ θα το παίξω ένα χ, για ποιο λόγο? Γιατί έχουμε καινούριο προπονητή, είχε 2 εβδομάδες και έκανε προπόνηση στα παιδιά, γνωρίζει τα παιδιά λιγάκι.
0: Ναι, αλλά δεν είναι, συγγνώμη που σε διακόπτω, αλλά δεν είχε όλα τα παιδιά. Τα περισσότερα παιδιά, ναι, από τους βασικούς ήταν σε ίδιες ομάδες.
1: Όχι, όχι, πήγα να σε πω αυτό. Ναι, μεν λοιπόν τα παιδιά από την Εθνική Ελλάδος, αλλά αυτά τα παιδιά εγώ τους έχω εμπιστοσύνη, ξέρουν τι να κάνουν, είναι πλέον επαγγελματίες. Λοιπόν, πιστεύω. Ένα μεγάλο άστρο πιστεύω και το χι το βλέπω λίγο μικρό. Το διπλό δεν το βλέπω με τίποτα.
0: Αν το, να σου πω, να φορέσεις γυαλιά ρε φίλε, να το βλέπεις πιο μεγάλο. Επειδή το βλέπεις μικρό.
1: Ναι, το βλέπω, ναι. Εγώ το λέω λίγο για αυτοί που πάνε να παίξουν λιγάκι.
0: Ναι, καταλαβαίνω τι λες. Καταλαβαίνω.
1: Κοίτα, να πω και κάτι άλλο. Αλίμονο, αν τυχόν ο Ολυμπιακός δεν πάρει αυτό το παιχνίδι.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, δεν ξέρω τώρα, τα παιδιά την 7 θύρα, γιατί και εγώ με 7 θύρα, δεν το κρύβω. Αλλά λέω, έχουμε αγανακτήσει ρε φιλαράκι μου, πρέπει να κάνουμε κάτι, πρέπει να κάνουμε και ομάδα και τα λοιπά. Τώρα τα λοιπά τα ξέρουμε τι είναι, οκ. Okay.
0: Ωραία, να σου πω κάτι, άκου να δεις. Ο Ολυμπιακός φέτος όντως ξεκίνησε, όχι καλά, όπως άφησε πέρυσι, ξεκίνησε φέτος. Άλλαξε προπονητή. Ο άνθρωπος ήρθε Πέμπτη και πήγε σε μάτς χωρίς να ξέρει το όνομα των παικτών. Ναι, μεν ήταν η διακοπή. Δούλεψε με αυτούς που ήταν εδώ και δούλεψε, αλλά χρειάζεται λίγο χρόνο, άποψή μου τώρα, για να φτιάξει ομάδα. Παίκτες έχει πολύ καλούς, ποιοτικούς, αλλά ομάδα δεν είναι καλή ο Ολυμπιακός. Αυτό πιστεύω εγώ.
1: Αυτό λέω και εγώ, για να κάνει την ομάδα.
0: Έτσι.
1: Αλλά κοίτα.
0: Θέλει χρόνο.
1: Ναι, θα βάλω λίγο πίεσμα, θα κάνω λίγο υπέρβαση, δηλαδή θα δώσω λίγο τα 110, δηλαδή 101, ρε παιδί μου, για να πάρουν το παιχνίδι. Για να γελάσουμε κι εμείς λιγάκι κτλ. Αυτό.
0: Πάντως είναι νωρίς ακόμα και να μην κερδίσει ο Ολυμπιακός δεν χάθηκε για μένα το πρωτάθλημα. Και δεν το λέω ειρωνικά, το πιστεύω γιατί είναι νωρίς ακόμα.
1: Εγώ δεν βλέπω, δεν πάω μέχρι τόσο μακριά, ειλικρινά στο λέω, γιατί είμαι φιλαθλός, δηλαδή προσέχω πάρα πολύ. Λοιπόν, δεν μιλάω για πρωτάθλημα. Εγώ μιλάω να κάνει ο Ολυμπιακός μια ομάδα τώρα,
0: ναι,
1: και να βλέπουμε και λίγο μπάλα.
0: Αυτό είναι το ζητούμενο. Έτσι.
1: Είμαι πολύ αλήθινος τώρα. Θέλω να δούμε λίγο μπάλα, ρε φίλε.
0: Λοιπόν, καλά, τώρα με το που βγήκε, έχεις πολλούς χαιρετισμούς από πολλούς φίλους που ρωτάνε αν θα έρθεις από εδώ, αν θα πας από εκεί. Τώρα, βέβαια, πες μας που είσαι, μου πεις και λίγο τα νέα σου και να σε αφήσω.
1: Λοιπόν, εγώ είμαι τώρα 5 μήνες στον όροφο, στην Καλλιθέα. Ένα ωραίο μαγαζάκι που πηγαίνει καταπληκτικά.
0: Οικογενειακό κλίμα, διασκεδάζει ο κόσμος, όπως εσύ μόνο ξέρεις.
1: Έχει γίνει. Πώς να σου πω τώρα. Ένα Σάββατο βράδυ που θα πάμε,
0: στέκει.
1: Πάμε στο Γιάννη, στον όροφο.
0: Στέκει.
1: Αυτό έχει γίνει, με λίγα λόγια. Με ακούς.
0: Βεβαίως, ακούω, δεν σε
1: ακούω. Ναι, γιατί είχαμε τα αυτοκίνητα εδώ πέρα μπροστά. Λοιπόν, και τώρα βλέπω τώρα κάτι, ψιλοβαριέμαι λιγάκι, γιατί θέλω να μιλήσω λίγο λαϊκά. Έχω μια πρόταση να πάω στο Σικάγο. Πέρσι είχα πάει στο Μαϊάμι.
0: Ναι, αγαπάς Αμερική όμως.
1: Ναι, γιατί εγώ μεγάλωσα στην Αμερική.
0: Γι' αυτό το λέω.
1: Μεγάλωσα στην Αμερική και θέλω να πάω, αλλά είναι μεγάλα ταξίδια. Αλλά άμα το κάνω, θέλω να κλείσω και Μαϊάμι ξανά, γιατί θα πάω, και Σικάγο, που έχω να πάω πολλά χρόνια, και να δω και μερικά φιλαράκια που αυτά τα φιλαράκια είναι στην ηλικία μου, έχουν κάνει παιδιά, οικογένειες, και να τα δω λιγάκι, κατάλαβες.
0: Νομίζω πέρασα στα 30, έτσι δεν είναι?
1: Εγώ είμαι 35.
0: Α, εντάξει, συγγνώμη. Νόμιζα ότι ήσουν 32. Μπερδεύτηκα. Γράψε λάθος. Να σου πω, το καινούριο τραγούδι το ετοιμάζουμε.
1: Λοιπόν, θέλω να με πάρεις παρακαλώ και το λέω τώρα δημοσίως, θα με πάρεις ένα τηλέφωνο γιατί έχω βρει δύο ατομικές βόμβες, ειλικρινά σου λέω τώρα.
0: Ναι.
1: Εγώ δεν το έχω πει, δεν το έχω πει στον αέρα άλλα πράγματα. Λοιπόν, έχω βρει δύο τραγούδια, δεν είναι δικά μου, είναι αλλωνών, θα τα πούμε άλλη μέρα. Είναι δύο ατομικές βόμβες που θα γουστάρει πάρα πολύ.
0: Θα κουνήσουν την Ελλάδα.
1: Ναι, ναι, το ένα θα κουνήσει πάρα πολύ. Το άλλο είναι, είναι τόσο ερωτικό τραγούδι, πονάει πάρα πολύ.
0: Oh.
1: Και κάτι που θέλω να πούμε αύριο, μεθαύριο να πούμε τι πρέπει να κάνω, γιατί εσύ πάντα μου δίνεις καλές λύσεις, θα το πούμε. Λοιπόν, θέλω να μιλήσουμε για κάτι που, είναι που, που με προβληματίζει, που θέλω να κάνω με αυτά τα δύο τραγούδια.
0: Πάντως να ξέρεις το medley που, που έβγαλες. Έπαιξε πάρα πολύ. Μετά με τις παλιές επιτυχίες σου, καμπριολέ μέσα, έξαψε όλα αυτά τα παλιά, τα καλά, τα δικά σου. Κούνησε πολύ κόσμο το καλοκαίρι.
1: Με παίρνει τηλέφωνο από την Αμερική, από κάτι κλαμπάκι. Ακούω τώρα. Από την Αμερική τώρα, φιλαράκια. Λοιπόν, και είχα να πάει το medley. Και λέω, ρε, τι κάνετε, ρε. Εδώ διασκεδάζουμε με το medley. Άραγε. Βάλτε και εσύ λίγο το χέρι σου εκεί πέρα, να πούμε την αλήθεια, έτσι.
0: Πάντα αλήθειες λέμε εμείς.
1: Αν δεν είσαι, ναι, αν δεν είσαι και εσύ, μπορεί.
0: Λοιπόν, μπορεί, θα σε αφήνω να πας εκεί που, που πρέπει να πας.
1: Ναι, πάμε μια πίσω στην Φιλαδέλφεια.
0: Μπράβο, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Έχεις πραγματικά τώρα, επειδή θα πάμε στη διαφημίση, να μην κάθουμε και διαβάζω ονόματα, έχεις πάρα πολλούς χαιρετισμούς, έχεις αγάπη από τον κόσμο, γιατί η αγάπη έχεις δώσει όλα τα χρόνια που τραγουδάς και αυτό ο κόσμος το εκτιμά. Και κάποια άλλη στιγμή θα μιλήσουμε και πάλι, να μας πεις και για Γιώργο.
1: Εγώ πάρα πολύ, γιατί αυτοί με αναβάσανε και οτιδήποτε άλλο, αφήσανε και τα λεφτάκια τους και τα λεφτά και εγώ.
0: Το εκτιμάς, το εκτιμάς.
1: Ναι, με αυτά τα άτομα, τα χιλιάδες, και να μην σε πω, μεγάλωσα την οικογένειά μου. Είπα μεγάλη λέξη, γι' αυτό είπα εδώ. Είπα αυτό.
0: Κάποια άλλη στιγμή, γιατί πολλοί φίλοι τώρα λένε, τώρα δεν θα ανοίξουμε αυτή την κουβέντα, γιατί πρέπει να πάμε σε διαφημίσεις και για να μιλήσουμε για Γιώργο Μαζονάκη, θα ξαναμιλήσουμε εμείς εδώ άμεσα στην εκπομπή. Έτσι.
1: Μου λείπει πάρα πολύ ο Γιώργος, τίποτα άλλο.
0: Και τον τίμησες και εσύ, το είδα σε ένα live δικό σου και ορθώς έπραξες.
1: Μου λείπει πάρα πολύ ο Γιώργος και λείπει. Για όλο τον κόσμο, γιατί, γιατί ήταν ένα καλό παιδί, καλό παιδί, και ό,τι έκανε, τελειώνω με αυτό το πράγμα, τίποτα άλλο. Είναι, ήταν δικαίωμά του να κάνει ό,τι ήθελε και ό,τι γουστάρει.
0: Αφού δεν ενοχλούσε κανέναν, έτσι.
1: Αυτό.
0: Και είσαι εσύ που βοηθούσε. Λοιπόν, Γιάννη μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Ναι, τηλεφωνιόμαστε αύριο, σε παρακαλώ πάρα πολύ.
0: Έγινε, Γιάννη μου, φιλιά, σε ευχαριστώ πολύ.
1: Φιλάκια στον κόσμο, να είστε καλά. Καλή βραδιά, καλή βραδιά.
0: Γεια σου, γεια σου, Γιάννη. Λοιπόν, ήταν ο Γιάννης Βασιλείου, Mr. Καμπριολέ, μας είπε και για το μεγάλο ντέρμπι της Κυριακής. Εμείς θα πάμε σε ένα διάλειμμα, φίλες και φίλοι, αθλητικό δελτίο ειδήσεων, και θα επιστρέψουμε. Μείνετε εδώ συντονισμένοι, Ντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.

0: 94,3. Interveten. Ελλάδα Sports.
1: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές.
2: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8.
3: Ακούσε πως πάει, ακούσε υποδύναμη, ροπές!
4: Πω, πάει σφαίρα το εργαλείο, άλλαξες μηχανή.
3: Άλλαξα συνεργείο.
4: Καιρός ήταν, πήγες στο Θανόπουλο που σου είπα.
3: Πήγα και έδωσε ζωή στο αυτοκίνητό μου, μέσωσες φίλε.
4: Όχι εγώ, ο Θανόπουλος.
5: Θανόπουλο Σέρβις. Εγγυημένη εργασία για το όχημά σας. Εξειδικευμένη τεχνική, αξιόπιστα ανταλλακτικά.
6: Σύγχρονα ηλεκτρονικά μηχανήματα διάγνωσης. Δυνατότητα προγραμματισμού εγκεφάλου για αύξηση της υποδύναμης κινητήρων δίζελ και βενζίνης.
7: Εγκατάσταση συστημάτων υγραριοκίνησης σε γιοταχή και επαγγελματικά οχήματα. Σέρβις Air Condition.
8: Θανόπουλο Σέρβις. Νέα διεύθυνση, Βιπέ Μελιγαλά.
7: Τηλέφωνο 27240 27270.
9: Γιώργο, τι θα κάνουμε φέτος με το σπίτι?
10: Θα πάμε στο Κλίμη και θα τα βρούμε όλα.
9: Για τα μερεμέτια?
10: Εκεί.
9: Και για τα βαψίματα?
10: Τι λέμε.
9: Μα καλά, και για τη θερμοπρόσωψη?
10: Κλίμης, οικονομικά και έξυπνα τα προβλήματά σου λύνεις. Χωρίς δεύτερη σκέψη, εγγύηση.
11: Για όλα όσα θέλει ένα σπίτι ή ο επαγγελματίας,
10: ασβεστοποιία, πυρηνοκάρβουνο, Κλίμης.
11: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε οικοδομικά, χρώματα, εργαλεία, μονωτικά, θερμοπρόσωψη, ποιότητα, εξειδίκευση, εξυπηρέτηση.
10: Ασβεστοποιία πυρηνοκάρβουνο Κλίμης.
11: Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης.
10: Τηλέφωνο 27210 69 454.
11: Κλίμης.
10: Και τις δουλειές σου κλείνεις.
12: Όταν η σοδιά σου απειλείται, όταν η ποιότητα του λαδιού σου υποβαθμίζεται από το γλυοσπόριο και το κυκλοκόνιο, υπάρχει λύση. Σιλιτόλεο, νέο με κυτοκτόνο ελιάς. Για διασφάλιση υψηλής και ποιοτικής παραγωγής. Σιλιτόλεο, για υγιή δέντρα και καθαρό καρπό. Σιλιτόλεο, φέτος η σοδιά σου προστατεύεται. Προϊόν της UPL Ελλάς. Ενημερώσου από τον γεωπόνο σου. Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση του, καθώς και τις προειδοποιήσεις.
13: Η ώρα είναι 7.
14: Αφθαρτή κατασκευή, πρωτοποριακός σχεδιασμός. Μεταλλικά επαγγελματικά κτίρια και μεταλλικές οικίες Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Κατασκευή μεταλλικών κτιρίων με συνέπεια, τεχνογνωσία και άρτιο αποτέλεσμα. Μαλαμοτεχνική ΑΕ, δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης. Τηλέφωνα 27210 21 135 και 21 136.
15: Καλαμάτα, έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94,8. Με τη δύναμη του 943. Interveten Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας, στους 94,8.
16: Εφές, στο πλαίσιο της τέταρτης αγωνιστικής της EuroLeague, κανονικά θα δώσει το παρόν τον Ταχόλ, που επέστρεψε από τη ΣΥΠΑ. Μόνο στον Νίκο Πλώτα δεν μπορεί να υπολογίζει ο Γιώργος Μπαρτζόκας. Τζάμπολ σε 9 και 4. Περιγράφει για τον Interveten Ελλάδα Sports 94,3 ο Γιώργος Ιωάννου. Ο αθλητικός δικαστής του ΕΣΑΚΕ δικαίωσε το αίτημα του Προμηθέα, κρίνοντας ότι δεν υπάρχει λόγος αποβολής από το πρωτάθλημα, όπως είχε ζητήσει το Μαρούσι. Πριν από λίγη ώρα βγήκε η απόφαση του αθλητικού δικαστή του ΕΣΑΚΕ για το γνωστό θέμα της Επιτροπής Επαγγελματικού Αθλητισμού, η οποία σέβεται την απόφαση του δικαστηρίου και μας δικαιώνει. Ήδη και οι τέσσερις αποφάσεις δικαιώνουν τον Προμηθέα και βάζουν τέρμα στην κινδυνολογία που σκόρπισαν ανεξέλεκτα διάφοροι γνωστοί άγνωστοι εναντίον μας. Ήταν η ανακοίνωση των Πατρινών. Η αλήθεια είναι πως μου έχουν πει πάρα πολλά για αυτό το παιχνίδι. Ο κόσμος που συναντάω στον δρόμο, οι φίλαθλοι που μου στέλνουν μηνύματα, αλλά και όλοι μέσα στην ομάδα μου έχουν πει πόσο σημαντικό είναι αυτό το παιχνίδι για το σύλλογο και για ολόκληρο το ελληνικό ποδόσφαιρο, τόνισε στις δηλώσεις του για τον ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό Ιμανόλ Αλγκουαφίλ. Θα τα δώσουμε όλα, το μήνυμα του Κώστα Φορτούνη. Sold out ανακοίνωσαν οι Πειραιώτες. Γιάρεμτσουκ και Μάριους διεκδικούν φανέλα βασικού. Η Ερυθρόλευκη ΠΑΕ εξέδωσε συλληπιτήρια ανακοίνωση για την απώλεια του επί χρόνια παράγοντα του συλλόγου, κυρίως στο τμήμα βόλεϊ, Άρη Ποήλα, σε ηλικία 74 ετών. Στην τελική ευθεία βρίσκεται η προετοιμασία της ΑΕΚ εν ώψη του αυριανού αγώνα με τον Όφη στην Όλγουιλ Αρένα. Φανέλα βασικού διεκδικεί ο Μάνταλος. Εκτός θα μείνουν η Βάργα και η Στρακόσα που κάνουν αγώνα δρόμου για να προλάβουν τον αγώνα με τη Σαχτάρ. Αποτελεί χρέο μας να παραδώσουμε σε επόμενες γενιές έναν ΠΑΟΚ ακόμα πιο ισχυρό, τόνισε ο Ιβάν Σαββίδη στην εκδήλωση του Δικεφάλου του Βορρά στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο της Θεσσαλονίκης για τα 100 χρόνια ιστορίας της ομάδας. Στην Ισλανδία θα αντιμετωπίσει τα play-off του EuroCup 21 εθνική ελπίδων για την πρόκριση στην τελική φάση της διοργάνωσης. Το πρώτο παιχνίδι θα πραγματοποιηθεί εκτός έδρας 9 Νοεμβρίου και η ρεβάνς μια εβδομάδα αργότερα. Για τα προκριματικά του EuroCup, Πόλο Ανδρών, η Βουλιαγμένη κάνει ποδαρικό και αντιμετωπίζει σε 7 την Καταλούνια στην Νάπολη. Στις 9 και 4 ο Απόλλων Σμύρνης υποδέχεται την Παρτιζάν στο Σεράφιο για τη δεύτερη αγωνιστική. Στο υπόλοιπο απόψινό πρόγραμμα της EuroLeague με κοινή ώρα έναρξη στις 9.30 η Μπαρτσελόνα υποδέχεται τη Ζαλγκίρις και η Μπασκόνια την Μπεσίκτας. Σε εξέλιξη βρίσκονται συζητήσεις για την πιθανή επιστροφή του Φίλιπ Πετρούσεφ στον Ερυθρό Αστέρα με το σέρβικο Sport Club να αποκαλύπτει πως οι επαφές διαρκούν ήδη περίπου 15 ημέρες. Η Μύκονος ανακοίνωσε την επέκταση συνεργασίας της με τον Ευαγγέλη Ζιάγκο έως το 2028. Με την επέκταση της συνεργασίας έως το 2028, η Μύκονος και ο Ευαγγέλης Ζιάγκος επιλέγουν να συνεχίσουν στον ίδιο δρόμο, έχοντας ήδη χτίσει μια καλή διαδρομή γεμάτη σημαντικούς σταθμούς και ιστορικές επιτυχίες, τόνισαν οι Κυκλαβίτες στην ανακοίνωσή τους. Ευχαριστώ για την εμπιστοσύνη και την έμπρακτη αναγνώριση, ήταν τα λόγια του 50χρονου τεχνικού. Για την πέμπτη αγωνιστική της Bundesliga στις 9.30 Borussia Dortmund Werder Bremen, στην έκτη στροφή της Ligue 1 στις 10 παρατέταρτο Lens Lyon, στην 8η αγωνιστική της La Liga στις 10 Μάλαγα Espanyol. Για μερικές εβδομάδες θα μείνει εκτός δράσης ο Χρήστος Τζόλης μετά τη φλάση που υπέστη στον αγώνα της εθνικής ομάδας κόντρα στην Ολλανδία, όπως ενημέρωσε ο προπονητής Arsenal Mikel Arteta. Κορυφαίος παίκτης για το μήνα Σεπτέμβριο στη Championship αναδείχθηκε ο Μαυροπάνος. Για τον πρώτο προκριματικό γύρο του Μουντιάλ 2027, η Εθνική Ομάδα Ποδοσφαίρου Γυναικών υποδέχεται την Αγγλία στο Παγκρίτιο Στάδιο, σέντρα στις 7.30, τηλεοπτική κάλυψη από τον ΕΡΤ 2 Sport. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από το Intervention Ελλάδα Sports 94,3. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο 943sports.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι. Επιστρέφουμε στην εκπομπή Sports on Air με τον Σάκη Μπουσδούνη.
17: Στην Ιντερβέτεν το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play bet builder και παρολί φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
18: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.

8 λεπτά μετά τις 7, φίλες και φίλοι, επιστρέψαμε, μπήκαμε στο δεύτερο μέρος της σημερινής εκπομπής Sports on Air Live, εδώ στον Ιντερβέτεν, Ελλάδα Sports 94,3. Σάγιος Μπουζούνης στο μικρόφωνο, Θανάσης Πουλόπουλος στην τεχνική επιμέλεια της εκπομπής.

Σεφ είναι στην οργάνωση της παραγωγής. Ο Παναγιώτης Φλεβωτόμος είναι στην παραγωγή αλλά και στην εκφώνηση των αθλητικών δελτίων ειδήσεων. Από όλους εμάς εδώ ευχές για ένα όμορφο Σαββατοκύριακο. Να σας θυμίσω και τους τρόπους επικοινωνίας με την εκπομπή μας. Το Viber του σταθμού είναι το 6939-943-943. Δεύτερος τρόπος 698-45-21-821. Σας περιμένω λοιπόν μέχρι και τις 9. Ο φίλος ο Βαγγέλης από το κάτω Εγάλεο. Την αγάπη μου και την καλησπέρα μου στο Γιάννη τον Βασιλείου. Δεν το πρόλαβα το μήνυμα γιατί έπρεπε να πάμε σε διάλειμμα, Βαγγέλη μου. Αλλά ο Γιάννης, επειδή είναι στο δρόμο, μας ακούει και φαντάζομαι ανταποδίδει. Καλησπέρα, λέει ο φίλος ο Αλέξης από την πλαγιά Βόνιτσας, απέναντι από τη Λευκάδα. Ακούμε κάθε μέρα σχεδόν. Γεια σου, Αλέξη μου, σε ευχαριστούμε πολύ. Όμορφες περιοχές εκεί. Καλησπέρα και στο φίλο το Σωτήρη, ο οποίος μας ακούει από την Ιγουμενίτσα. Βροχερές καλησπέρες, λέει από την Ιγουμενίτσα ο φίλος ο Σωτήρης. Γεια σου, καλέ μου φίλε Σωτήρη. Και ο φίλος ο Δημήτρης, καλησπέρα, Σάγκη, καλή εκπομπή να έχεις. Γεια σου, Δημήτρη μου.

0: Είμαστε 10 λεπτά μετά τις 7, φίλες και φίλοι. Der Wetten, Ελλάδα Sports 94,3. Σωστά συντονισμένοι. Συνέχεια με το ρεπορτάζ των ομάδων. Θα πάμε τώρα στο ρεπορτάζ του Ολυμπιακού. Πάμε να συναντήσουμε τον Κώστα Σαμοθράκη.
1: Ελλάδα Sports 94,3.
0: Γεια σου Κώστα, καλησπέρα φίλε.
2: Γεια σου Σάκη μου, καλό απόγευμα σε όλους.
0: Τι κάνεις?
2: Είμαι έτοιμος να σου ευχηθώ καλό Σαββατοκύριακο.
0: Κάτσε, έχουμε να πούμε αρκετά ρε φίλε.
2: Ναι ρε, άλλο λέω, γιατί χθες μπερδέθηκα, νόμιζα ήταν η Παρασκευή γι' αυτό. Σήμερα είναι πραγματικά Παρασκευή, μαύρη Παρασκευή θα έλεγα.
0: Ναι, ήθελα να ξεκινήσουμε με την απόλυτη του Άρη.
2: Γιατί έφυγε ένας φίλος, τον Άρη τον ήξερα από τη δεκαετία, στις αρχές δεκαετίας του 90, όταν ανέλαβε ρόλο στο ποδοσφαιρικό τμήμα του Ολυμπιακού, τον γνώριζα και πιο πριν. Έχω ξεκινήσει από το 84 εγώ, αλλά δεν είχα πολλά παραδόσεις με το Βόλι, γιατί το Βόλι ήταν, η ψυχή του Βόλι ήταν ο Πόηλας χρόνια. Αλλά στις αρχές δεκαετίας του 90 ο Σωκράτης Κόκαλης το τοποθέτησε στο πόσο του γενικού αρχηγού στο προσωπικό τμήμα. Μεγάλος Ολυμπιακός, ένας σπουδαίος παράγοντας του αθλητισμού, Πειραιώτης. Για πολλά χρόνια προσέφερε υπηρεστή τον Ολυμπιακό. Έτσι έφυγε σε ηλικία 74 χρονών σήμερα το πρωί, σημερώματα. Είχε προβλήματα υγείας, αλλά δεν έδειξε ότι ήταν κάτι σοβαρά. Πρόβλημα υγείας έχει πολλοί κόσμος, αλλά τώρα ξαφνικά έμφραγμα και ξέρει τι επιλογές δημιουργήθηκαν. Ήταν πάντως από τους ακρογωνιαίους λίδες της καταξίωσης της ομάδας Βόλου του Ολυμπιακού στη δεκαετία του 80, έτσι ως έφορος είχε αφιερώσει κυριολεκτικά τη ζωή του στον αεραστέχνη Ολυμπιακό. Αυτά για τον Άρη τον...
0: Τι να πούμε, συλληπιτήρια στην οικογένειά του, τι να πεις σε τέτοιες στιγμές, τι να πεις
2: φίλε. Και στη γυναίκα του και στην κόρη του ήταν ένας άνθρωπος, γιατί μέναμε και εδώ κοντά στην Πυριακή, έμενε, πέρναγα, ήταν στο μπαλκόνι τα καλοκαίρια, με χαιρέταγε, βέβαια είχα πολύ καιρό τώρα, κάνα δύο χρόνια να τον δω, αλλά εν πάση περιπτώσει αποφάσισε να φύγει ξαφνικά, δυστυχώς. Και σχετική συλληπιτήρια ανακοίνωση και από την ΠΑΕ Ολυμπιακός για την απώλεια του Άρη Ποηλά. Τώρα,
0: λοιπόν, πριν πάμε στα του ντέρμπι, να μην ξεχάσουμε να σου πω, έχεις πολλούς χαιρετισμούς από έναν άλλο φίλο σου, τον Γιάννη τον Βασιλείο, γιατί μιλήσαμε νωρίτερα πριν τις 7 για το ντέρμπι. Ο Γιαννάκης, ο οποίος είναι πολύ σίγουρος.
2: Ναι, προγνωστικά, όλο σίγουρος είναι ο Γιάννης.
0: Ναι, έδωσε ότι, κοίτα, στοιχηματικά λέει, ένα χ θα το έπαιζα εγώ.
2: Καλά, εντάξει, άμα ο Γιάννης έχει προπόν, έχει δύο παίζει.
0: Ναι. Αλλά πιο πολύ τον Άσο μου λέει και βλέπω ένα μικρό χ. Και βέβαια του είπα την ατάκα να πάρεις γυαλιά για ένα μεγάλο στο χ, δουλεύω.
2: Έτσι πρέπει. Καλά το ήταν. Ακούγεται για να εξαρέσουν.
0: Ναι.
2: Λοιπόν, δεν ξέρω ποιο θα είναι το αποτέλεσμα, ούτε και μπορεί να προβλέψω. Άλλωστε χρόνια τώρα έχω ζει τόσα από τα μάτια μου, έχουν δει τόσα τα μάτια μου. Ντέρμπι, δηλαδή ο Ολυμπιακός να είναι ο καλύτερος πρώτος, full φόρμα και να έρχεται ο Παναθηναϊκός το Καραϊσκάκι να την κερδίσει. Έχω δει το αντίστοιχο, ο Παναθηναϊκός να είναι σούπερ ομάδα και να πηγαίνει ο Ολυμπιακός στο Ολυμπιακό στάδιο, ας πούμε και τον Νταρμισάιφ να κερδίσει 0-1, που το πίστευαν ότι ήδη. Τέλος πάντων, έχουν δει πολλά τα μάτια. Και εμείς σε πάω στη δεκαετία του 70 και του 80.
0: Ναι, ναι, έχεις δίκιο. Κοίτα, είναι ειδικών συνθήκων με ποια έννοια. Έχει γίνει διακοπή τριών εβδομάδων, φίλε, και δεν ξέρω αν θα συμφωνήσεις.
2: Δεν ξέρω αν θα παίξει ρόλο.
0: Ναι, αυτό πάνω από. Το πώς θα δούμε τις ομάδες. Και τον Παναθηναϊκό, θα δούμε τον Παναθηναϊκό που βλέπαμε στις 5 πρώτες αγωνιστικές. Ή όχι. Ο Ολυμπιακός απ' την άλλη, καινούργιοι παίκτες, καινούργιοι προπονητές.
2: Κοίτα, την εκτίμησή μου δεν έχω κάνει για τον Ολυμπιακό. Ο Ολυμπιακός αυτή τη στιγμή δεν είναι έτοιμο. Ο Ολυμπιακός θέλει ένα δίμηνο
0: θέλει χρόνο.
2: Για να μπορέσει να ορθοποδήσει, να μπορέσει ο Μανόλ να φτιάξει μια ομάδα, να τη στρώσει, να ταιριάξει τους παίκτες, να τους μάθει, ακόμα δεν τους ξέρει.
0: Έτσι.
2: Οπότε υπάρχει ένα μεγάλο ερωτηματικό για το Κυριακάτι Κοντέρμπι, όπως ερωτηματικό είναι και η ενδεκάδα, έτσι.
0: Θα την προσεγγίσουμε ή όχι?
2: Εγώ θα την προσεγγίσω. Έχω έτσι μια εικόνα, με βρίσκω πάντα, γιατί σου είπα και χθες ότι τον Άρη ήταν ο Μεντιλίμπαρ προπονητής, ήξερα τι θα παίξουν. Τώρα με τον Μανώλη δεν ξέρω. Δεν τον έχω διαβάσει ακόμα. Δεν τον έχω δει στην προετοιμασία, δεν έχω δει τις πωλήσεις. Δεν ξέρω ρε παιδί μου,
0: λογικό είναι αυτό που λέτε.
2: Δεν ξέρουμε αυτή τη στιγμή πολλά πράγματα, οπότε θα πρέπει να περιμένουμε. Ο Ορτέγκα θα είναι καταπληκτικός, δεξιά ο Σάλιακας. Και θα σου πω γιατί λέει ο Σάλιακας, γιατί ο Σάλια Κασορέτσος και ο Φορτούνης νομίζω ότι θα είναι στην δεκάδα. Είναι τρεις Έλληνες οι οποίοι έχουν στο πετσί τους τέτοια ντέρμπι, ξέρουν τι είναι στην ντέρμπι, σε αντίθεση με κάποιους από τα νέα παιδιά που έχουν έρθει και προφανώς δεν έχουν προσαρμοστεί ακόμα. Αν το σκεφτεί έτσι ο προπονητής, νομίζω ότι αυτοί οι τρεις θα είναι στην δεκάδα. Ο Ρέτσος σίγουρα με τον Πυρόλα στο κέντρο της άμυνας, έτσι κι αλλιώς δεν το αλλάζει το σχήμα αυτό, γιατί και ο Σμαϊλόβιτς Έλμπε έπαιζε με την Εθνική Βοσνία, ο Κάρμο μόλις γύρισε χθες από την Ανκόλα. Αριστερά υπάρχει ένα ερωτηματικό τίχνης Γιάννη Μπρούνο, εδώ δεν βάζω το χέρι μου στη φωτιά, μοιρασμένες οι πιθανότητες. Στο κέντρο ο Φρόιλερ μαζί με τον Έσε, ιδίως στον άξονα. Σέντερφορ θα είναι ο Μάριος, εκτός από όδου, εκτός αν γίνει η έκρηξη με τον Γιάρεμτσουκ. Δεξιά ο Ζέλσον, αριστερά ο Φορτούνης και πίσω από τον ο Μάριος ο Προγάλος,
0: ο Ζώτα, ναι.
2: Διαβάζω κάτι τώρα γι' αυτό είμαι αφηρημένος. Αυτή την δεκάδα βλέπω εγώ έτσι. Προσεγγίζω με αυτόν τον τρόπο. Αν θα γίνει αλλαγή θα είναι ας πούμε να βάλει μέσα τον Τζικίνιο. Ο οποίος και αυτός. Δηλαδή βλέπουμε ας πούμε ότι θα παρουσιάσει τον Ολυμπιακό με βάση τους παίκτες που είχε αυτό το 20ήμερο μαζί του και δούλεψε.
0: Ναι, έχει μια λογική αυτό.
2: Και θα είναι και πιο φρέσκες. Δηλαδή ο Πουέρτα που έκανε σήμερα μόνο μια προπόνηση και χθες έκανε αποκατάσταση. Το ίδιο και ο Χρυσικανός, ο Γκονζάλης. Και σήμερα έκανε μόνο μια προπόνηση και με τέτοια ταξίδια και ταλαιπωρία στην Κολοδία κτλ. Δεν βλέπω ότι μπορεί να είναι βασικός. Εκτός αν μας, αν ο προπονητής κάνει την έκπληξη. Εγώ έτσι προσεγγίζω τον ντέρμπι. Δεν κάνω υπόδειξη, μην παρεξηγηθώ.
0: Όχι, την άποψή

0: Θα είναι σημαντικό να εκμεταλλευτούμε τις ευκαιρίες και να καταφέρουμε να προηγηθούμε. Επίσης πρέπει να αμυνθούμε καλά και να περιορίσουμε τις σημαίες που θα μας απειλήσει ο αντίπαλος. Λογικά τα βρίσκω όλα αυτά. Και ο Φορτούνης το ίδιο, σε δηλώσεις που έκανε σήμερα, ξέρουμε τι έχουμε μπροστά μας. Ο Φορτούνης ξέρει από ντέρμπι. Ο Φορτούνης με τον Παναθηναϊκό θα έχει βρει τον τρόπο και σκοράρει συνήθως. Και γενικά νομίζω ότι είναι ένας παίκτης που μπορεί να βγει μπροστά και να δώσει στον Ολυμπιακό αυτό το κάτι διαφορετικό που θέλει και από αγωνιστικής πλευράς, γιατί ξέρουμε ποιος είναι ο Φορτούνης, αλλά και από ψυχολογικής να στηρίξει όλη την ομάδα με την εμπειρία του. Έτσι. Συνεχίζουμε να λέμε ότι ο Φορτούνης ερχόμενος από τον πάγκο μπορεί να βοηθάει περισσότερο, αλλά εγώ νομίζω ότι την Κυριακή το βράδυ θα είναι βασικός.
1: Σε ένα γήπεδο που θα είναι γεμάτο, έτσι, sold out.
0: Ναι, αυτό πήγα να πω, Ολυμπιακός θα ανακοίνωσε sold out, καλά, αναμενόμενο ήταν αυτό. Θα υπάρχει ένα ωραίο έτσι περίεργο, το οποίο έχει φανταστεί με ωραίο τρόπο η Κυριακή. Δηλαδή αναθύρες θα είναι κόκκινα άσφρα. Τέλος πάντων θα είναι ένα κατάμεσο Καραϊσκάκι, αλλά έχει αποδειχθεί και άλλες φορές ότι η έδρα δεν παίζει ρόλο. Είναι ποιοι παίκτες θα μπουν μέσα, ποιοι παίκτες θα καταλάβουν τι εστί ντέρμπι. Για μένα το ζητούμενο είναι αυτό. Ποιοι παίκτες από αυτούς που θα μπουν στο γήπεδο την Κυριακή το βράδυ θα καταλάβουν πόσο σημαντικό είναι αυτό το παιχνίδι για τον Ολυμπιακό.
1: Αυτό και ισχύει και για τις δύο ομάδες, Κώστα, πιστεύω.
0: Ναι, σου λέω ότι όμως λέω ότι δεν παίζει ρόλο η έδρα.
1: Ναι, συμφωνώ σε αυτό που λες.
0: Έτσι. Λοιπόν, το πόσο θα είναι έτοιμοι να ανταπεξέλθουν σε ένα τέτοιο παιχνίδι. Γιατί για τον οργανισμό Ολυμπιακός, αν καταφέρει και το πάρει, θα είναι ένα θετικό μήνυμα για τη συνέχεια και στο αγωνιστικό κομμάτι, αλλά και στο επικοινωνιακό και στην ψυχολογία. Γιατί άμα χάσει, ας πούμε, θα μείνει πίσω 8 βαθμούς. Τώρα θα μου πεις, είμαστε ακόμα στην αρχή.
1: Είναι, ναι, δεν έχει τελειώσει τίποτα. Είναι νωρίς ακόμα.
0: Ναι, προφανώς δεν έχει τελειώσει τίποτα, αλλά όμως αν μείνεις 8 βαθμούς πίσω.
1: Είναι ένα θέμα αυτό.
0: Αρχίζουν και ζορίζουν τα πράγματα και από ψυχολογικής πλευράς. Γιατί ο Ολυμπιακός αυτή τη στιγμή δεν είναι η ομάδα που θα πάει, ας πούμε, στο Αγρίνιο την άλλη Κυριακή και θα ρίξει 3 γκολ. Και δεν ξέρω και αν με την Καλαμάτα τη μεθεπόμενη αγωνιστική, ας πούμε, στο Καραϊσκάκη καταφέρει να πετύχει 3 γκολ. Γιατί ο Ολυμπιακός 3 γκολ έχει να πετύχει κάτι μήνες. Οπότε καταλαβαίνουμε ότι θα είναι ένα πολύ σημαντικό αποτέλεσμα αν ο Ολυμπιακός καταφέρει να πάρει αυτό το μάτς. Αν όχι, θα συνεχίσει με τα δεδομένα που υπάρχουν και τα ξέρουμε. Με 17 νέους παίκτες οι οποίοι ήρθαν αργά, δεν έχουν κάνει προετοιμασία με την ομάδα, με νέο προπονητή που άλλαξε εδώ και τις 25 μέρες και. Αυτά για τον Παναθηναϊκό. Μην ξεχνάμε ότι υπάρχει και το παιχνίδι με τη Μαρσέη την ερχόμενη εβδομάδα και αυτό θα είναι καθοριστικό παιχνίδι. Κοίτα τώρα μετά τη διακοπή και τις τόσες απουσίες
1: θα έχουν ναι, δυνατά.
0: Φωτιά για τον Ολυμπιακό και όταν λέω φωτιά κυριολεκτικά το λέω, γιατί οι φωτιές έχουν τον πρώτο λόγο στην Μασσαλία. Υπάρχει ανησυχία σε Ολυμπιακό και UEFA για το παιχνίδι με τη Μαρσέη. Είναι τεταμένο το κλίμα. Είναι χαρακτηριστικό ότι σύμφωνα με δημοσίευμα της γαλλικής εφημερίδας Le Monde, το είπα καλά με προφορά?
1: Πολύ καλά το πες.
0: Εντάξει.
1: Από μένα είναι ναι.
0: Ναι, λοιπόν, την Τρίτη, δηλαδή δύο μέρες πριν από το παιχνίδι, έχουν από πλευράς οργανωτών υποστήριξαν ότι θα έχουμε νέες κινητοποιήσεις στη Μασσαλία. Έτσι. Θα υπάρχει μεγάλη ένταση κατά τη διάρκεια των συγκεντρώσεων, οπότε τα περιστατικά αυτά ενισχύουν τον προβληματισμό για το τι μπορεί να ακολουθήσει στις επόμενες μέρες, και ενώ την Τετάρτη το μεσημέρι, ο Ολυμπιακός θα φτάσει στη Μασσαλία για το παιχνίδι της ερχόμενης Πέμπτης. Υπάρχουν επικοινωνίες με την Μαρτέγη, με την UEFA, θα τα δούμε όλα αυτά. Έτσι κι αλλιώς υπάρχει προβληματισμός και στη γαλλική κυβέρνηση και λογικό.
2: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8.
3: Γιώργο, τι θα κάνουμε φέτος με το σπίτι?
4: Θα πάμε στο Κλίμη και θα τα βρούμε όλα.
3: Για τα μερεμέτια?
4: Εκεί.
3: Και για τα βαψίματα?
4: Τι λέμε.
3: Μα καλά, και για τη θερμοπρόσωψη?
4: Κλίμης, οικονομικά και έξυπνα τα προβλήματα.

0: προβλήματά σου λύνεις. Χωρίς δεύτερη σκέψη. Εγγύηση.
1: Για όλα όσα θέλει ένα σπίτι ή ο επαγγελματίας.
0: Ασβεστοποιία. Πυρηνοκάρβουνο. Κλίμης.
1: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε οικοδομικά, χρώματα, εργαλεία, μονωτικά, θερμοπρόσωψη. Ποιότητα, εξειδίκευση, εξυπηρέτηση.
0: Ασβεστοποιία. Πυρηνοκάρβουνο. Κλίμης.
1: Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης.
0: Τηλέφωνο 27210-69454.
1: Κλίμης.
0: Και τις δουλειές σου κλίνεις.
2: Ακούς ρε πως πάει, ακούς υποδύναμη, ροπές!
3: Πω, πάει σφαίρα το εργαλείο, άλλαξες μηχανή.
2: Άλλαξα συνεργείο.
3: Καιρός ήταν, πήγες στο Θανόπουλο που σου είπα.
2: Πήγα και έδωσε ζωή στο αυτοκίνητό μου, μέσωσες φίλε.
3: Όχι εγώ, ο Θανόπουλος.
4: Θανόπουλο Σέρβις. Εγγυημένη εργασία για το όχημά σας. Εξειδικευμένη τεχνική, αξιόπιστα ανταλλακτικά.
5: Σύγχρονα ηλεκτρονικά μηχανήματα διάγνωσης. Δυνατότητα προγραμματισμού εγκεφάλου για αύξηση της υποδύναμης κινητήρων δίζελ και βενζίνης.
4: Εγκατάσταση συστημάτων υγραριοκίνησης σε γιοταχή και επαγγελματικά οχήματα. Σέρβις Air Condition.
5: Θανόπουλο Σέρβις. Νέα διεύθυνση, ΒΠΕ Μελιγαλά.
4: Τηλέφωνο 27240-27270.
6: Δήμο Ελλάς. Από το 1985 στην αγορά της Καλαμάτας. Στον εκθεσιακό μας χώρο των 8.000 τετραγωνικών μέτρων θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε αντιλητικά, υποβρύχια και επιφανειακά όλων των τύπων. Εξαρτήματα σύνδεσης δικτύων και τεχνητής βροχής. Αγροτικά μηχανήματα, βενζινοπρίωνα, βενζινομηχανές, θαμνοκοπτικά, χλωκοπτικά, ψεκαστικά και ένα αξιόπιστο συνεργείο επισκευών. Πώληση Λιανική Χοντρική. Δήμο Ελλάς. Εγγύηση, ποιότητα, χαμηλές τιμές. Νέα είσοδος Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27-210-23-778 και 21-132.
7: Σύλλογος χορού Ξενία. Σας περιμένουμε για μια νέα χορευτική χρονιά γεμάτη μουσική, κίνηση και παράδοση. Μουσικοκινητική για παιδιά 3 και 4 ετών. Παραδοσιακή και Latin χορή για παιδιά από τον νηπιαγωγείο και πάνω. Παραδοσιακή χορή για ενήλικες. Και φέτος, νέο τμήμα, γονιός και παιδί. Baby μουσικοκινητική για παιδιά 2 και 3 ετών.

0: παιδεία, γονιού και παιδιού. Εγγραφές κάθε Δευτέρα έως Πέμπτη, 7 το απόγευμα με 9 το βράδυ. Σύλλογος χορού Ξενία, Μαυρομιχάλη 32, Καλαμάτα. Έναρξη μαθημάτων 14 Σεπτέμβρη. Μικροί και μεγάλοι, ελάτε να χορέψουμε μαζί. Ξενία, εκεί όπου ο χορός γίνεται παρέα, χαρά, διασκέδαση.
1: Φραγκαίας σε τρία σημεία στην πόλη της Καλαμάτας. Πλατεία Όθωνος 6, Αρτέμιδος και Δαμιλάτη πλησίων ΚΤΕΛ. Νέδοντος 76 στην κεντρική πλατεία. Φραγκαίας. Οι ανάγκες πολλές. Η λύση είναι μονόδρομος. Για άμεσα μετρητά, νέα αγορά χρυσού. Στην Έδοντος και 23 Μαρτίου, απέναντι από το Πάνθεον. Ανταλλάσσουμε τα παλιά σας κοσμήματα από χρυσό, ασήμι και λίρες με μετρητά στη στιγμή και στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Συμβουλευτείτε μας τώρα. Νέα αγορά χρυσού στην Έδοντος και 23 Μαρτίου, απέναντι από το Πάνθεον. Τηλέφωνο 27210-82735. Άμεσα μετρητά. Στη στιγμή.
0: Επιλέγω ποιότητα. Επιλέγω αξιοπιστία και ασφάλεια σε κάθε μου μετακίνηση. Επιλέγω το πρατήριο υγρών καυσίμων Αβίν Τσουκλέρης, Αθηνών 182 στην Καλαμάτα. Καύσιμα υψηλής ποιότητας με την πιστοποίηση του μεγάλου ονόματος της Αβίν. Ποιοτικός και ποσοτικός έλεγχος αντλιών καυσίμων. Λιπαντικά και είδη περποίησης αυτοκινήτου και μηχανής. Μίνι μάρκετ. Και όλα τα προνόμια και τις προσφορές της κάρτας Αβίν κερδίζω. Πρατήριο υγρών καυσίμων Αβίν Τσουκλέρης, Αθηνών 182 στην Καλαμάτα.
2: Αλλαντικά με αλλαντικά έχουν διαφορά. Μιλώντας όμως για αγνά παραδοσιακά προϊόντα, τότε σίγουρα μιλάμε για την οικογενειακή βιοτεχνία αλλαντικών Οικονομάκος. Για κάθε σπίτι, σε κάθε τραπέζι, για κάθε στιγμή. Με αγάπη, συνεχίζουμε να παράγουμε υψηλής ποιότητας παραδοσιακά αλλαντικά όπως λουκάνικο καπνιστό με πορτοκάλι, παστό μανιάτικο, καθώς και πολλά άλλα εκλεκτά προϊόντα. Θα τα βρείτε στο κατάστημά μας επί της οδού Ιθώμης 12, στην καρδιά του ιστορικού κέντρου Καλαμάτας, σε επιλεγμένα καταστήματα του νομού μας και όχι μόνο. Βιοτεχνία αλλαντικών, Οικονομάκος. Η παράδοση απέκτησε όνομα.
0: Κάθε Σάββατο στο κατάστημά μας η παράδοση συνεχίζεται με τη γνωστή σε όλους γουρναπούλα.
1: Η ώρα είναι 7:30. Έφτασα. Τι ζέστη που έχει έξω, αλλά εδώ, τι ωραία και δροσερά που είναι. Έχετε ανάψει το κλιματιστικό?
3: Έχουμε Αλφα, παντού.
1: Δηλαδή?
3: Αλφα, κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα. Αντιπρόσωπος Ανατολικής Μεσσηνίας, Καραμίτσος Φώτης, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-69-799.
4: Κανάλι 1 Καλαμάτας. Και στο www.kanalina.gr.

32 λεπτά μετά τις 7, φίλες και φίλοι, επιστρέψαμε. Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Είμαστε στη δεύτερη ώρα της σημερινής εκπομπής. Sports on Air Live μέχρι και τις 9. Με τον Σάγκη Μπουζούνη στο μικρόφωνο, τον Θανάση Πουλόπουλο στην τεχνική επιμέλεια της εκπομπής.

τον Παναγιώτη Φλεγοτόμο στην δημοσιογραφική υποστήριξη, στην παραγωγή, την εκφώνηση των αθλητικών δελτίων ειδήσεων. Στην οργάνωση της παραγωγής είναι η Έφη. Από όλους εμάς εδώ ευχές για ένα όμορφο Σαββατοκύριακο. Δύο τρόποι επικοινωνίας με την εκπομπή. Το Viber του σταθμού είναι το 6939-943-943. Δεύτερος τρόπος 698-45-21-821. Σας περιμένω λοιπόν μέχρι και τις 9.

Για το μπάσκετ να σας πω πως μια μέρα μετά την απαλλαγή του coach Μπαρτζόκα από τον αθλητικό δικαστή της Ευρωλίγκας για την καταγγελία από πλευράς Παναθηναϊκού μετά το περιστατικό στην Πολόνια, ήρθε απαλλαγή και για την ΚΑΕ Ολυμπιακός. Αυτή αφορούσε σε καταγγελία που έγινε εις βάρος των πυρωτών στον αθλητικό δικαστή του ΕΣΑΚΕ για την προσφυγή στην τακτική δικαιοσύνη μετά από μήνυση που έχει καταθέσει ο σύλλογος εις βάρος του Δημήτρη Γιανακόπουλου για την παράνομη είσοδό του στον αγωνιστικό χώρο του ΆΚΑ στους περσινούς τελικούς του πρωταθλήματος. Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός ζητούσε αφαίρεση 2 βαθμών από τους Ερυθρόλευκους, ωστόσο το αίτημα δεν έγινε δεκτό και έτσι η ΚΑΕ Ολυμπιακός δεν αντιμετωπίζει κίνδυνο βαθμολογικής κύρωσης.

Να σας πω επίσης πως την απουσία του Χρήστου Τσόλη για τις επόμενες εβδομάδες επιβεβαίωσε ο Μικέλ Αρτέτα, αποκαλύπτοντας πως ο Έλληνας εξτρέμ ταλαιπωρείται από μυϊκό τραυματισμό. Πάντως να πούμε ότι ο τραυματισμός του Διεθνούς Άσου προκάλεσε ανησυχία τόσο στις τάξεις της Εθνικής Ελλάδας όσο και στην Arsenal. Λογικό είναι, με τον προπονητή του να αναφέρεται στην κατάστασή του εν ώψη της αναμέτρησης με τη Λίντς για την έκτη αγωνιστική της Premier League. Ο Τζόλης ταλαιπωρείται από έναν μυϊκό τραυματισμό και θα μείνει εκτός για μερικές εβδομάδες. Δεν είναι διαθέσιμος, είπε για το συγκεκριμένο μάτς.

Να θυμίσω φίλες και φίλοι για την Ευρωλίγκα σήμερα στις 9 και 4. Ο Ολυμπιακός υποδέχεται την Ανατολού Εφές στη Σανέλ Αρίνα. Εντάξει, γεμάτο από ό,τι φαίνεται θα είναι το γήπεδο. Δεν θα είναι το ΣΕΦ λόγω των εργασιών που γίνονται εκεί. Ο Γιώργος Ιωάννου θα μεταδώσει το μάτς για λογαριασμό του Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Έχουμε άλλα δύο μάτς για την Ευρωλίγα. Η Μπαρσελόνα υποδέχεται την Τζαλγίρις Κάουνας στις 9.30 και την ίδια ώρα η Μπασκόνια την Μπεσικτάς. Έχουμε και ένα μάτς για την Γαλλική Λίγα στις 9. Η Ντιζόν υποδέχεται τη Λιμόζ. Για όλα αυτά τα μάτς φυσικά θα έχετε ενημέρωση εδώ από τον Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Επίσης, στο ποδόσφαιρο τώρα για την Γαλλική Λίγα. Για τη Ligue 1, Lance Lyon στις 10 παρατέταρτο. Στις 9.30 για την Bundesliga στη Γερμανία, Borussia Dortmund Werder Bremen. Και για την La Liga στην Ισπανία στις 10 η Μάλαγα υποδέχεται την Espanyol. Ένα μάτς και για την Championship, η West Brom υποδέχεται την QPR στις 10 το βράδυ. Για δώστε και εσείς τις δικές σας προβλέψεις, τι βλέπετε να γίνεται στο ντέρμπι την Κυριακή.

0: Είμαστε φίλες και φίλοι 20 λεπτά πριν από τις 8. Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Θα πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, να συναντήσουμε τον Χρήστο Παπανικολάου να μιλήσουμε για το ντέρμπι της Κυριακής.
1: Ελλάδα Sports 94,3.
0: Γεια σου Χρήστο, καλησπέρα φίλε.
2: Γεια σου Σάκη μου, καλησπέρα, καλησπέρα.
0: Πώς είσαι?
2: Καλά, πολύ καλά, εντάξει. Θα είμαστε και ακόμα καλύτερα τώρα που με την επανέναρξη, που θα έχουμε και κάτι να συζητήσουμε περισσότερο.
0: Το θέμα είναι, φίλε, να συζητάμε τι είδαμε, ποιος έπαιξε καλύτερα, ωραία προσπάθεια αυτή, ωραίο τον γκολ εκείνο, και να μην συζητάμε, ξέρεις, δεν έδωσε αυτό το πέναλτι, έδωσε αυτή την κάρτα, δεν την έδωσε.
2: Ναι, όχι, ναι, το πήγες αλλού, αλλά εγώ ήθελα να σου πω ότι αυτή είναι και η χαρά του επαγγελματός μου, δηλαδή να συζητάμε για πράγματα.
0: Ναι, ρε φίλε, και να μιλάμε για μπάλα όμως.
2: Για μπάλα, βεβαίως.
0: Γιατί κοίτα να δεις, όταν δημοσιογράφος γίνεται δικαστικός ρεπόρτερ, γίνεται ό,τι άλλο εκτός από να μιλάει για το συγκεκριμένο. Εντάξει, χάνει την, έτσι, αυτή την...
2: Συμφωνώ, συμφωνώ. Όλη χαρά αυτή είναι να μιλάς για το ποδόσφαιρο. Τώρα
0: ακριβώς.
2: Εμπλέκεσαι και μιλάς με όλα τα τρίγυρα.
0: Τα γύρω-γύρω.
2: Χάνεις την ουσία, είναι πρόβλημα.
0: Ακριβώς αυτό λέω.
2: Είναι πρόβλημα. Αλλά να σου πω κάτι πριν ξεκινήσουμε και μιλήσουμε για το ποδόσφαιρο, να κάνω μια αναφορά στον Μπάλντοκ που...
0: Με αυτό θα ήθελα να ξεκινήσουμε και εμείς. Ακριβώς, ναι.
2: Ναι, ναι, γιατί εντάξει, είναι δύσκολη ημέρα για τον Παναθηναϊκό. Είναι καλό να ξεκινήσουμε και το μεσημέρι, δηλαδή. Και στην εκπομπή του Νίκου με αυτό ξεκίνησα, το θεωρώ και εγώ χρέος μου από μεριάς μου, γιατί συμπληρώνεται 2 χρόνια σήμερα από την ημέρα που έφυγε ο Τζορτζ Μπάλντοκ από τη ζωή. Ήταν 9 Οκτωβρίου του 2024, πέρασαν και όλα 2 χρόνια, εμένα μου φαίνεται σαν εχθές.
0: Ναι, ήταν τρελό πάντως αυτό, εκείνη την ημέρα τη θυμάμαι σαν ήταν χθες.
2: Και εγώ τη θυμάμαι, θα το συζητήσουμε εκτός πώς τη θυμάμαι εγώ.
0: Το είπα για στον αέρα, γιατί έτυχε, είχα και εκπομπή μετά. Εμένα με πήραν τηλέφωνο πριν βγει ακόμη και μου λέει: έμαθα αυτό, δεν ξέρω, ξέρω την αλήθεια, μου λέει. Και δεν το πίστευα. Και βγήκε αργότερα.
2: Δεν το πίστευα. Ήταν πολύ κρίμα. Ήταν δηλαδή και ο τρόπος που έχει συμβεί όλο αυτό. Δηλαδή,
0: εντελώς
2: άδικα.
0: Άδικα.
2: Δηλαδή, το παιδί πήγε πολύ άδικα και. Λίγο καιρό στην Ελλάδα, στην Αθήνα, στον Παναθηναϊκό, ήθελε να κάνει το επόμενο βήμα. Πολύ αγαπητός και από την εθνική ομάδα.
0: Ναι, από όλους τους
2: συμπαίκτες. Δηλαδή, όλοι είχαν ένα καλό λόγο να πούν για αυτό το παιδί που δεν τον είχα γνωρίσει. Δεν είχαμε συναντηθεί, δεν είχαμε ανταλλάξει 2 κουβέντες για να το δω και μόνος μου. Αλλά όλοι όσοι τον γνώριζαν έλεγαν ότι ήταν εξαιρετικό παιδί και πραγματικά είναι πολύ κρίμα. Εντάξει, είναι μια ημερομηνία αυτή που έχει χαρακτήσει τη μνήμη ολόκληρης οικογένειας του Παναθηναϊκού και του ελληνικού ποδοσφαίρου γενικότερα. Γιατί, όπως είπα, ήταν και μέλος της εθνικής ομάδας. Εντάξει, είχε έρθει στην Ελλάδα μετά από μια καριέρα σπουδαία στην Μπρέτφορντ, στην
0: Αγγλία. Ναι, και αγαπητό παιδί και εκεί. Ναι, και
2: βεβαίως, του είχαν βγάλει και τραγούδι, το There's a Starman.
0: Ναι,
2: έλεγε Running on the Right. Και μιλούσε για τον Τζόρτζ που ανεποκατέβαινε ουσιαστικά την δεξιά μεριά του γηπέδου. Ήταν πολύ όμορφο και ακόμα και μετά την απώλειά του, όλοι οι φίλοι της Μπρέτφορντ, όλοι δηλαδή και η διοίκηση και οι φίλαθλοι όλοι έδειξαν πολύ μεγάλο σεβασμό στην απώλειά του. Τι να πω εγώ τώρα.
0: Και ο Παναθηναϊκός, εγώ θα πω, το είχαμε πει και τότε, μπράβο. Ο Γιάννης Αλαφούζος αποφάσισε να δώσει κανονικά το συμβόλαιο του, όπως ήταν δηλαδή στην οικογένειά του.
2: Στήριξε και το τελευταίο ευρώ.
0: Ναι, στήριξε την οικογένεια. Πρέπει να τα λέμε. Όπως κάνουμε κριτική, τα κακό κείμενα πρέπει να λέμε για τα καλό κείμενα.
2: Ακριβώς. Ναι. Και όχι μόνο αυτό, και με άλλες ενέργειες που
0: ναι, το ξέρω, το γνωρίζω.
2: Ο Παναθηναϊκός και γενικότερα, σήμερα τον τίμησε και μέσα στα social media με ένα απλό έτσι μήνυμα. Να πούμε ότι έχει αποσυρθεί από τις φανέλες το νούμερο 32, ο οποίος ήταν εκείνο που φόρεσε ο Τζόρτζ. Και από τότε στο Παναθηναϊκό έχουν πει ότι ο συγκεκριμένος αριθμός θα αποσυρθεί. Δεν θα τον φορέσει ποτέ κάποιος άλλος, έτσι για να τιμήσει τη μνήμη του. Το 32 το είχαν φορέσει αρκετοί ποδοσφαιριστές, ο Μπάλντο και μένει έναν τελευταίο που θα το φορέσει. Και από εκεί και πέρα Παναθηναϊκός έχει αποφασίσει να μην το δώσει ποτέ σε κάποιον άλλον, έτσι ώστε να έχει διαφορετική σημασία από τους υπόλοιπους αριθμούς.
0: Ναι, σωστά.
2: Ήταν σοκαριστικό, τι να πω, να είναι καλά οι συγγενείς του, να τον θυμούνται, δεν μπορούμε να πούμε κάτι άλλο, που μένουμε πίσω.
0: Έτσι είναι.
2: Είναι πεζά τα λόγια μας. Τώρα πάμε και σε μια αύξηση με το κύκλο κεφαλαίου που έγινε στο Παναθηναϊκό. Να πάμε εκεί για να αφήσουμε το αγωνιστικό για το τέλος. Ουσιαστικά το είχαμε προαναγγείλει, το είχαμε συζητήσει κιόλας πριν λίγες μέρες ότι είχε γίνει ένα συνέδριο σχετικά με αυτό το θέμα, δηλαδή την αύξηση με το κύκλο κεφαλαίου, όπου την κάλυψε εξ ολοκλήρου για άλλη μια φορά ο Γιάννης Αλαφούζος. Είναι 25,2 εκατομμύρια ευρώ, τα έχει καλύψει όλα μεγάλο μέτωπο.
0: Δεν τα λες και λίγα.
2: καθόλου λίγα δεταλές. Θυμίζω ότι τα περσινά, που η περσινή αύξηση του κεφαλαίου είχε καλυφθεί πάλι από τον ίδιο τον Αλαφούζο και ήταν 17,5. Όπως περνάνε τα χρόνια, ανεβαίνουν και τα χρήματα. Εγώ αυτό καταλαβαίνω. Εντάξει, αλλά okay, ο Αλαφούζος έχει δείξει ότι τα τελευταία χρόνια χρήματα βάζει στον Παναθηναϊκό.
0: Έχει βάλει αρκετά χρήματα, δεν το συζητάμε. Το θέμα είναι να πιάνουν τόπο, φίλε, να πηγαίνουν στον πάτο.
2: Σίγουρα, σίγουρα. Για τον κόσμο να ξέρει ότι τα χρήματα αυτά πηγαίνουν αυτομάτως. Δεν πηγαίνουν αυτομάτως σε μεταγραφές, μάλλον. Να το θέσουμε σωστά. Η χρηματοδότηση πρόκειται ουσιαστικά είναι χρηματοδότηση της εταιρείας, η οποία μπορεί να καλύπτει λειτουργικές ανάγκες, συμβατικές υποχρεώσεις και γενικότερα τον οικονομικό προγραμματισμό της ΠΑΕ. Αυτό που έχει σημασία είναι ότι ο βασικός μέτοχος, που είναι ο Αλαφούζος, συνεχίζει να στηρίζει οικονομικά το σύλλογο σε μια περίοδο που υπάρχουν αυξημένες απαιτήσεις τόσο στο αγωνιστικό όσο και στο οργανωτικό επίπεδο, γιατί πέρα από το αγωνιστικό και τους παίκτες και τα τεράστια συμβόλαια, τα παχυλά.
0: Ναι, γιατί τα τελευταία χρόνια, φίλε, έχει δώσει πάρα πολλά χρήματα για συμβόλαια.
2: Βεβαίως.
0: Για προπονητές. Για προπονητές. Βέβαια.
2: Και τα γύρω-γύρω. Δηλαδή είναι ένα προπονητικό κέντρο που τρέχει με όλες τις απαιτήσεις του. Είναι οι προπονητές να πληρωθούν. Νέα γραφεία. Τώρα, ας πούμε, ο Παναθηναϊκός μετακομίζει στα νέα του περισσότερα γραφεία στο Βοτανικό που θα είναι κοντά στο γήπεδο. Φεύγει ο Αβριλής.
0: Ναι, νομίζω ότι θα γίνει Δέλτα Σίγμα για να αποφασιστεί αυτό, αν δεν κάνω λάθος.
2: Για ποιο πράγμα λες?
0: Για να μετακομίσει ο Παναθηναϊκός, να φύγει την έδρα, να αλλάξει την έδρα του, ρε παιδί μου.
2: Από τα γραφεία.
0: Από τα γραφεία, κάτι τέτοιο. Κάπου διάβασα, νομίζω. Δεν ξέρω, μπορεί να μην είναι σωστό αυτό που λέω.
2: Εξ όσων γνωρίζω, η απόφαση αυτή έχει πάρθει και μάλιστα έχουν μπει και σε διαδικασία μετακόμιση. Δηλαδή, αναμένεται μέσα στους επόμενους μήνες, επειδή είχα και μια σχετική συζήτηση σήμερα, δεν έχει να κάνει με το νέο γήπεδο του Βοτανικού. Δεν θα μπει δηλαδή στα γραφεία.
0: Άλλο πράγμα είναι αυτό.
2: Σε
0: άλλο κτίριο, δεν έχει να κάνει με αυτό που γίνεται.
2: Όχι, απλά είναι στην περιοχή του Βοτανικού.
0: Ναι, είναι δίπλα. Ναι.
2: Είναι πάνω από, για όποιον φίλο γνωρίζει, είναι πάνω από το μετρό του Ελαιώνα.
0: Ναι. Ένα κτίριο. Θα είναι υπερσύγχρονο σε καταστάσει εκεί.
2: Υπερσύγχρονο και πολύ, πολύ, πολύ μεγαλύτερο από αυτό που ήταν στα Βρυλίσια μέχρι πρότινος. Έτσι, καμία σχέση. Δηλαδή, όλα αυτά, αν τα βάλει, είναι έξοδα τα οποία έχει μια ομάδα στον Παναθηναϊκό, εντάξει σίγουρα έχει και έσοδα, αλλά από την άλλη πρέπει κάπως να καλυφθούν. Το γεγονός ότι ο Αλαφούζος επιλέγει να είναι ο ίδιος αυτός που μπαίνει μπροστά, εντάξει, εγώ φαντάζομαι ότι αν υπήρχε κάποιος άλλος συμπαίκτης που να ήθελε να συνδράμει έτσι ενεργά οικονομικά και να δώσει κάποια χρήματα, δεν θα του έλεγε όχι ο Αλαφούζος, αλλά από τη στιγμή που δεν υπάρχει θα καλύπτει ο ίδιος. Εγώ αυτό καταλαβαίνω.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, πριν πάμε στα αγωνιστικά, θα πρέπει να πούμε και να αφήσουμε τον υπόλοιπο χρόνο για τα αγωνιστικά, ότι ο ΠΑΟΚ διοργανώνει ένα επαιτειακό συνέδριο στη Θεσσαλονίκη. Εκ μέρους του Παναθηναϊκού βρέθηκε εκεί ο Τάχης Φίσας.
2: Τάχης Φίσας, βεβαίως. Ναι. Πολύ ωραίο. Έχει βγάλει και μια ωραία φωτογραφία με τον Αναστασιάδη.
0: Ναι, ναι.
2: Δεν ξέρω αν την έχεις παρατηρήσει. Ναι, ναι. Πολύ ωραία. Ναι, ωραία κίνηση αυτή. Πολύ ωραία κίνηση αυτή. Και μπράβο και στον κύριο Φίσα που πήγε να εκπροσωπήσει τον Παναθηναϊκό. Εντάξει, στα πλαίσια του fair play, έτσι νομίζω ότι θα αγωνίζεστε. Πρέπει να γίνονται τέτοιες κινήσεις και καλώς γίνονται. Πάμε στο αγωνιστικό, είσαι έτοιμος?
0: Εννοείται, κάθομαι κιόλας, εντάξει.
2: Πάντως για καθιστός μιλάς ορθά.
0: Πάντα, φίλε.
2: Οφείλω να το πω. Λοιπόν, τώρα.
0: Να σου πω, ξέρεις το πλάνο του Νίστρουπ, ρωτάει ο φίλος ο Δημήτρης.
2: Εννοείται ότι το ξέρουν το πλάνο. Το πλάνο του Νίστρουπ δεν αλλάζει. Το πλάνο του Νίστρουπ είναι.
0: Και εγώ νομίζω θα μου πεις, πήρα τηλέφωνο και μου το είπε.
2: Όχι, το πλάνο του Νίστρουπ δεν πήρα τηλέφωνο. Δεν έχω ακόμα τέτοια.
0: Καλά, πλάκα κάνω, μην νομίζω ότι είναι
2: φίλε. Μακάρι να μπορέσουμε κάποια στιγμή να φτάσουμε σε αυτό το επίπεδο.
0: Κοίτα, αν μείνει χρόνια, φίλε, ωραίο τύπος είναι πάντως. Όλα πιθανά είναι.
2: Τον βλέπω αρκετά έτσι κοινωνικό.
0: Ναι, και άνετος.
2: Να δημιουργήσουμε καλές επαφές.
0: Και στη Λιβαδιά που πήγε, έμαθα ωραία πράγματα. Μίλησε με όλο τον κόσμο, ξέρεις όσοι του μιλήσανε. Ήταν κύριος, μια χαρά.
2: Έχω την εντύπωση ότι στρεσάρεται κάπως όταν μπαίνει μπροστά σε κάμερες. Αλλά γενικά, ναι, όντως, εγώ αυτό καταλαβαίνω. Ότι όταν είναι στις κάμερες είναι λίγο πιο συγκεκριμένος. Αλλά γενικότερα, αν τον συναναστραφείς και δεν υπάρχουν και κάμερες, νομίζω ότι είναι ακόμα
0: ναι,
2: πιο.
0: Αυτό πιο και πολύ απλός. Ναι, πάντως θα σου δώσω μια ιδέα. Γιατί εσύ πας και συνεντεύξεις τίποτα όλα αυτά. Θα πάρεις ένα μαρκαδόρο, θα το δώσω, θα σου πει γιατί. Για να γράφεις καλά στην κάμερα, πες του. Καλό έτσι.
2: Σάκη θα το εκτιμήσει νομίζω. Θα το εκτιμήσει. Μπορεί να μου πει καμία ατάκα και τα λέμε και στην Δανία αυτά και κάτι τέτοια περίεργα. Γιατί τα λέει αυτά.
0: Ναι, έτσι σίγουρα θα το εκτιμήσει. Λοιπόν, για πάμε στα αγωνιστικά. Έχουμε ντέρμπι.
2: Πάμε στα αγωνιστικό κομμάτι. Έχουμε ντέρμπι βεβαίως. Γιατί ο Παναθηναϊκός μπαίνει πλέον στην τελική ευθεία για το παιχνίδι της Κυριακής με τον Ολυμπιακό στο Καραϊσκάκη. Να πούμε στη σημερινή προπόνηση στο Κοροπείο ο Τζέικοβ Νίστρουπ έριξε όλο το βάρος στην τακτική. Αυτό έχει τη σημασία του γιατί πλέον δεν βρισκόμαστε στη φάση της γενικής προετοιμασίας, αλλά στις τελευταίες ημέρες όπου ο προπονητής δουλεύει συγκεκριμένα πάνω στο πλάνο αντιμετώπισης του αντιπάλου, έτσι.
0: Ναι, είναι το ντέρμπι της χρονιάς, μάλλον ιδίου αιώνιο. Ναι, μεν έχει μια νίκη με τον ΠΑΟΚ, έτσι από τα μεγάλα παιχνίδια, αλλά τώρα πάει σε κάτι πιο δύσκολο, ακόμα και εκτός έδρας.
2: Ναι, και το ντέρμπι με τον Ολυμπιακό νομίζω ότι
0: το
2: στην
0: κλασικό,
2: Ελλάδα πάντα
0: το
2: θα κλασικό. Είναι το μεγαλύτερο όλων. Δηλαδή, το απόλυτο ντέρμπι. Είναι το παιχνίδι που η λέξη ντέρμπι αποκτά όλη τη σημασία της λέξης και νομίζω ότι αυτό δεν μπορεί να αλλάξει ποτέ.
0: Μάλιστα.
2: Έτσι θεωρώ. Να πούμε ότι ο Νίστρου πλέον έχει στη διάθεσή του όλους τους παίκτες, όλους τους διεθνείς, έχουν επιστρέψει και δουλεύει με όλους, οπότε έχει πλην τον Λιβάη Γκαρσία όλους τους παίκτες διαθέσιμους για τη μάχη με τον Ολυμπιακό. Τώρα,
0: ο φίλος μας ο Πελίστρη γύρισε τελικά.
2: Γύρισε ο Πελίστρη βεβαίως με ανεβασμένη ψυχολογία.
0: Μπράβο.
2: Από την νίκη της χώρας του με 6-1 κόντρα στην Ινδία και την ασίστ που έβγαλε. Παίξε πάνω από 30 λεπτά στο συγκεκριμένο παιχνίδι, είχε αρκετό χρόνο συμμετοχής. Εντάξει, νομίζω ότι θα έχει ενδιαφέρον να το δούμε. Τώρα το μεγάλο ερωτηματικό για όλους είναι πώς καλύπτεται το κενό του Λιβάη Γκαρσία. Και θα επιμείνω και θα πω ότι εξ' όσο γνωρίζω, βάσει του ρεπορτάζ που καταλαβαίνω είναι ότι ο Νίστρουπ θα το καλύψει με τον Βιθέτη Ταμπόρδα να παίρνει τη θέση του Λιβάη Γκαρσία δίπλα στον Ανδρέα Τετέι και τον Αζεντίνο να ξεκινάει να παίρνει και αυτός μια θέση στα χαφ μαζί με Αντίνο, Τάγκουα και Καμαρά. Αυτό γνωρίζω, αυτό καταλαβαίνω.
0: Κάτσε με μπέρδεψε λίγο. Αντίνο δεν θα είναι αριστερά.
2: Αντίνο θα είναι αριστερά. Ο Ναή δεξιά ή και το ανάποδο.
0: Ναι.
2: Με τον Κάγκουα και τον Καμαρά να συμπληρώνουν την τετράδα στα χαφ.
0: Μάλιστα. Σωστά. Με τον Τετέι στο 9.
2: Ο Τετέι στο 9 και ο Ταμπόρδα σε ένα ρόλο έτσι σαν κρυφοφόρ, να το πούμε.
0: Ναι, όχι δεξιά όμως.
2: Όχι δεξιά. Μιλάμε μάλιστα για τη θέση που παίζει ο Λιβάη δίπλα στο
0: Τετέι.
2: Απλά με τη διαφοροποίηση ότι από τη στιγμή που θα παίζει ο Ταμπόρδα και όχι ο Λιβάη Γκαρσία που έχει διαφορετικά χαρακτηριστικά, θα μπορεί να είναι πιο ευέλικτος στα πέριξ της περιοχής, να βγαίνει πιο έξω.
0: Ναι, και έρχεται και ως δεύτερος φόρ. Το έχει αυτό ο Ταμπόρδα ούτως ή άλλως.
2: Έτσι και ο Τετέι στο συγκεκριμένο παιχνίδι εικάζω ότι θα έχει ένα ρόλο περισσότερο μέσα στο κουτί. Δηλαδή η οδηγία λογικά θα είναι, καταλαβαίνω από τη στιγμή που δεν θα παίζει ο Λιβάη αλλά ο Ταμπόρδα, να είναι αυτός που θα είναι η αιχμή του δέρατος. Δηλαδή ο παίκτης που θα μένει στην κορυφή για να δημιουργήσει καταστάσεις. Το έχουν ξανακάνει αυτοί οι δύο πέρσι, να επενδυμίσουν στον κόσμο. Το λέγαμε και σε κάποια παιχνίδια από το Γενάρη και μετά, που ήρθε στο Παναθηναϊκό ο Τετέι και ξεκίνησε να παίζει και ο Ταμπόρδα που ήταν ξεχασμένος στον πάγκο. Αυτοί οι δύο έχουν συνεργαστεί πάρα πολλές φορές, έχουν πετύχει πολύ όμορφα γκολ και πολλές φορές σε αυτό το 3-5-2 που έπαιζε ο Μπενίτεθ ή στο 5-3-2 που έπαιζε κάποιες φορές, να το πω νομίζω πιο σωστά, ο Ταμπόρδα ήταν ο πρώτος που ήταν στο πλευρό του Τετέι, άρα είχαν συνεργασίες και θα ξαναθυμίσω για όσους θυμούνται εκείνο το πολύ ωραίο γκολ, ένα από τα πολλά, από τα αρκετά, εντάξει δεν ήταν και πάρα πολλά, αλλά ήταν αρκετά. Με τη Βικτόρια Πλιζέν που έχει κάνει ένα ωραίο τακουνάκι και έχει βγάλει τον Τετέι σε θέση του και εκείνος έχει σκοράρει. Έχουν συνεργαστεί οι δύο τους.
0: Ναι, ναι. Τώρα από τη μέση και πίσω. Το πήραμε ανάποδα, δεν πειράζει.
2: Από τη μέση και πίσω, εντάξει, το πήραμε ανάποδα γιατί εκεί νομίζω είναι.
0: Εκεί είναι το θέμα. Ναι, νομίζω ότι εκεί δεν μετρημένα κουκιά.
2: Είναι μετρημένα κουκιά. Δηλαδή δεν το αλλάζει αυτό. Δηλαδή τον τερματοφύλακα στον Μπένια δεν τον έχει αλλάξει σε παιχνίδια κυπέλου. Δεν θα το αλλάξει. Δεν θα τον αλλάξει τον Τέλη προφανώς. Τον Καλάμπρη επίσης δεν θα τον αλλάξει. Τον Κυριακόπουλο δεν θα τον αλλάξει. Ο οποίος δεν ταλαιπωρήθηκε κιόλας να πούμε. Δεν πήρε χρόνο συμμετοχή στα παιχνίδια με την Εθνική. Οπότε και αυτός γέμισε μπαταρία. Σημαντικό και αυτό γιατί είχε τραβήξει πολύ βαρύ φορτίο.
0: Βλέπεις να διεκδικεί θέση αριστερά στη θέση του Κυριακόπουλου ο Σαλαχεντίν?
2: Όχι. Δεν υπάρχει θέμα Σαλαχεντίν. Mm-hmm. Ο Κυριακόπουλος θα ξεκινήσει στα αριστερά. Με τον Ντεφράι και τον Φαντρόκελεν να είναι τα δύο βουνά. Έτσι που λέει και ένας γνωστός ρεπόρτερ του Παναθηναϊκού και φίλος μου, στο κέντρο της άμυνας με τον Τεφέ να έχει και το περιβάλλον του αρχηγού εννοείται. Αυτή θα είναι θεωρώ η 11 του Παναθηναϊκού. Τώρα αν υπάρξει έτσι κάποια διαφοροποίηση, νομίζω αυτή θα έχει να κάνει περισσότερο με το σύστημα παρά με τα πρόσωπα.
0: Βλέπεις τον Κρίστιανσεν να είναι στην αποστολή?
2: Ο Κρίστιανσεν πλέον είναι έτοιμος. Είναι έτοιμος όχι για να παίξει 90 λεπτά με τον Ολυμπιακό, για να μην παρεξηγηθώ, αλλά είναι έτοιμος και να μπει σε αποστολή και να μπει να παίξει. Θα είναι σίγουρα στην αποστολή αμέσως με το επόμενο παιχνίδι μετά τον Ολυμπιακό με την Μπόρατς.
0: Ναι, γιατί να θυμίσουμε ότι είναι στην ευρωπαϊκή λίστα.
2: Είναι.
0: Ενώ ο Σαλαχεντίν είναι μόνο για το ελληνικό πρωτάθλημα.
2: Ακριβώς, ακριβώς. Γιατί όταν αποκτήθηκε πλέον η ευρωπαϊκή λίστα είχε κλείσει, είχαν δηλωθεί όσοι παίκτες ήταν να δηλωθούν. Οπότε έχει μείνει εκτός, είναι διαθέσιμο μόνο για πρωτάθλημα και.
0: Για πρωτάθλημα και αν σε χάσαμε.
2: Απ' την άλλη, ο Κρίστιανσεν είναι κανονικά διαθέσιμος και θα είναι σίγουρα στην αποστολή. Μ' ακούτε τώρα καλύτερα, Σάκη?
0: Βεβαίως. Κανονικά, μια χαρά σε ακούμε. Να πούμε επίσης ότι ο.
2: Μήπως μ' ακούτε καλύτερα τώρα?
0: Μια χαρά σε ακούμε, φίλε. Ωραία. Και πριν σε ακούμε.
2: Έλεγα λοιπόν ότι.
0: Σε ακούμε, Χρήστο, σε ακούμε. Μάλλον ο Χρήστος δεν μας ακούει. Λοιπόν, να πούμε.
2: Μάλλον εγώ δεν σας ακούω.
0: Μάλλον εσύ δεν μας ακούς και ούτε σε.
2: Μάλλον εγώ σας ακούω.
0: Ακριβώς. Εμείς ακούμε κανονικά, φίλε. Δεν χάθηκες καθόλου. Να πούμε ότι ο Αλεχάνδρο Ερνάντεθ θα είναι ο διαιτητής του παιχνιδιού. Έχει παίξει πολλά κλάσικο στην Ισπανία και θα παίξει και το επόμενο, μάλλον. Και εκεί έτσι τον. Πώς να σου πω. Δέχεται μια κριτική ο άνθρωπος. Τέλος πάντων, το θέμα είναι να τα πάει καλά, φίλε, και να μιλάμε από την Κυριακή για το τι είδαμε μέσα στο χορτάρι, έτσι, μέσα στις τέσσερις γραμμές, και να μην μιλάμε πρωταγωνιστές, δηλαδή να είναι οι παίκτες. Αυτό θέλω να πω.
2: Εγώ θέλω.
0: Κλείνοντας ένα λεπτό, ούτε ένα λεπτάκι δεν έχουμε.
2: Συμφωνώ. Να δούμε ποδόσφαιρο. Εγώ θέλω. Ένα challenge θέλω να σου βάλω για αύριο. Βασικά για όποια μέρα μιλήσουμε ξανά. Να μιλήσουμε λίγο για τον διαιτητή αλλά και τους βοηθούς του με τα ονόματα τους. Και αν τα καταφέρουμε να τους πούμε όλους χωρίς λάθος, τότε κερνάω.
0: Φιλέ, να σου πω την αλήθεια, τώρα πρόχειρα δεν έχω τους βοηθούς. Θα το κάνουμε. Εγώ σκέφτομαι αυτόν που θα μεταδώσει το μάτς.
2: Δεν θα μου τους πεις τώρα, επειδή εγώ έκανα το λάθος να τους ψάξω.
0: Ναι, εντάξει, εγώ δεν προλαβαίνω. Τώρα πάμε στο διάλειμμα.
2: Τα αποφεύγω.
0: Ξέρεις, εγώ στρίβω. Λοιπόν, εμείς θα τα πούμε από τη Δευτέρα για αυτό το μάτς.
2: Έτσι ακριβώς.
0: Να είσαι καλά, σε ευχαριστώ και σε χαιρετώ, φιλέ.
2: Έτσι.
0: Καλό βράδυ, Χρήστο. Λοιπόν, ήταν
2: καλό
0: ο.
2: Καλό βράδυ, Σάκη μου και σε όλους.
0: Γεια σου, Χρήστο. Στο τέλος μας τα χάλασε λίγο η γραμμή, δεν πειράζει. Ήταν ο Χρήστος Παπανικολάου, φίλες και φίλοι, με το ρεπορτάζ του Παναθηναϊκού.
1: Ελλάδα Sports 94,3.
0: Ιντερβέτ είναι Ελλάδα Sports 94,3. Τέλος για το δεύτερο μέρος της εκπομπής. Θα πάμε σε ένα διάλειμμα, φίλες και φίλοι. Αθλητικό δελτίο.
1: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8.
3: Βρε μωράκι μου, πότε θα πάμε καμιά βόλτα με το αυτοκίνητο? Μία εκδρομούλα.
4: Με τη βενζίνη στα ύψη. Μια βόλτα με τα πόδια και πολύ είναι.
3: Η Μέρη μου είπε ότι ο άντρας της έβαλε υγραέριο στο Θανόπουλο και σώθηκαν.
4: Υγραέριο, Και στο Θανόπουλο. Καλό ακούγεται.
3: Για εγγυημένη οικονομία και υψηλή απόδοση, ραντεβού στο Θανόπουλο.
4: Άμεση εγκατάσταση υγραερίου και συντήρηση για να μην σκέφτεστε τη μετακίνηση και να απολαμβάνετε κάθε διαδρομή.
3: Θανόπουλο Σέρβις.
4: Νέα διεύθυνση, Βιπέμελη Γαλά. Τηλέφωνο 27240-27270.
3: Πότε θα πάμε την εκδρομούλα που λέγαμε? Γιώργο, τι θα κάνουμε φέτος με το σπίτι?
4: Θα πάμε στο Κλίμη και θα τα βρούμε όλα.
3: Για τα μερεμέτια?
4: Εκεί.
3: Και για τα βαψίματα?
4: Τι λέμε.
3: Μα καλά, και για τη θερμοπρόσωψη?
4: Κλίμης, οικονομικά και έξυπνα τα προβλήματά σου λύνεις. Χωρίς δεύτερη σκέψη, εγγύηση.
3: Για όλα όσα θέλει ένα σπίτι ή ο επαγγελματίας.
4: Ασβεστοποιία, πυρηνοκάρβουνο, Κλίμης.
3: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε οικοδομικά, χρώματα, εργαλεία, μονωτικά, θερμοπρόσωψη. Ποιότητα, εξειδίκευση, εξυπηρέτηση.
4: Ασβεστοποιία πυρηνοκάρβουνο Κλίμης.
3: Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης.
4: Τηλέφωνο 27210-69454.
3: Κλίμης.
4: Και τις δουλειές σου κλείνεις.
5: Όταν η σοδειά σου απειλείται, όταν η ποιότητα του λαδιού σου υποβαθμίζεται από το γλυοσπόριο και το κυκλοκόνιο, υπάρχει λύση. Σιλιτόλεο, νέο με κυτοκτόνο ελιάς. Για διασφάλιση υψηλής και ποιοτικής παραγωγής. Σιλιτόλεο, για υγιή δέντρα και καθαρό καρπό. Σιλιτόλεο, φέτος η σοδειά σου προστατεύεται. Προϊόν της UPL Ελλάς. Ενημερώσου από τον γεωπόνο σου. Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση του, καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα.
6: Η ώρα είναι 8.
1: Το όνομα που εμπιστεύονται οι επαγγελματίες είναι ένα. Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Χονδρεμπόριο σιδήρου αλουμινίου ανοξείδωτου χάλιβα. Για κάθε κατασκευή που απαιτεί άριστη ποιότητα πρώτης ύλης. Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης. Τηλέφωνα 27210 21 135 και 21 136.
6: Καλαμάτα, έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94.8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας, στους 94.8.
7: Εγώ δεν έχω μυστικά, ούτε χαρτιά κρυμμένα. Είμαι δικός οριστικά και δίνομαι σε σένα.

Θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα και της απόγνωσης το υψωμένο φράγμα θα το διασπάσω.

Λάθη και ψέματα και όλα σου τα λίγα, και όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω, θα σκοτεινιάσεις. Δεν θα σε ένα στρώ στη μνήμη μου ταξίδι, και αν το παίξεις τις

0: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8.
1: Το φως δεν είναι απλός φωτισμός, είναι ατμόσφαιρα, στυλ και λειτουργικότητα. Ηλεκτρολογικό υλικό φωτιστικά Αργυράκης. Ολοκληρωμένες λύσεις σε ηλεκτρολογικό υλικό και φωτιστικά για κάθε χώρο. Μεγάλη ποικιλία σε φωτιστικά εσωτερικού και εξωτερικού χώρου. Ηλιακά και πανεφορτιζόμενα. Προβολής εξωτερικού χώρου. Κρεμαστά, LED, οικονομίας, λάμπες, διακόπτες. Και αξιόπιστο ηλεκτρολογικό εξοπλισμό για ιδιώτες και επαγγελματίες. Ποιότητα, γνώση και εξειδικευμένη εξυπηρέτηση από ανθρώπους που γνωρίζουν το αντικείμενο. Ηλεκτρολογικό υλικό φωτιστικά Αργυράκης, Κουμουνδούρου Αλεξάνδρου 38 στην Καλαμάτα. Αργυράκης, δώστε φως στο χώρο σας όπως του αξίζει.
2: Νίκο, Νίκο, έλα να δεις. Οι απέναντι επιδιορθώνουν τα υδραυλικά της πολυκατοικίας.
3: Μόνο αυτό βλέπεις. Πουλάμε η πολυκατοικία τους, το είδες. Εμείς παραμερίζουμε τις αράχνες για να περάσουμε. Άντε, καιρός να πάρετε τις φουγκαρίστρες.
2: Καιρός να πάρουμε τους ειδικούς. Ήρυδα σέρβις, καθαρισμοί κτηρίων, διαχειρίσεις πολυκατοικιών, έκδοση κοινοχρήστων, διανομή πετρελαίου θέρμανσης, απολυμάνσεις, μειοκτονίες, ηλεκτρολογικές και υδραυλικές εργασίες, υπεύθυνα και οικονομικά. Ακόμα αναλαμβάνουν τη φροντίδα του κήπου ή του χωραφιού και διαμορφώσεις εδάφους με μηχανήματα GCB, Bobcat και φορτηγά με συνέπεια, φιλική εξυπηρέτηση και προσιτές τιμές.
3: Ήρυδα σέρβις, πώς δεν το σκέφτηκα.
2: Ναι, Πιντάρου 16 Καλαμάτα.
3: Τηλέφωνο 2721 09711.
2: Ήρυδα σέρβις και καθάρισες.
4: Τι γεύση έχει η αθωότητα των παιδικών μας χρόνων? Πλασμένη με όνειρα, αγάπη, αλεύρι και ζάχαρη. Παραδοσιακός φούρνος αλεύρι και ζάχαρη. Γεύσεις χειροποίητες, φτιαγμένες με αγνότητα και μεράκι και ψημένες σε φούρνο με ξύλα, όπως παλιά. Γλυκές και αλμυρές προτάσεις, μεγάλη ποικιλία σε είδη ψωμιών και αρτοποιήματα που προσφέρουν στη μέρα σας την αυθεντική γεύση της παράδοσης. Αλεύρι και ζάχαρη. Μπομπολέτη και Λεϊκόν 25-27, Καλαμάτα. Η γεύση της παράδοσης.
5: Ένα σώμα που δυναμώνει. Ένας χαρακτήρας που χτίζεται. Μια ψυχή που μαθαίνει να πετάει. Αυτή είναι η ρυθμική γυμναστική. Στον αθλητικό όμιλο Καλαμάτας ή Άνθεμις, κάθε κίνηση γίνεται δύναμη. Κάθε προσπάθεια γίνεται αυτοπεποίθηση και κάθε όνειρο βρίσκει το δικό του ρυθμό. Τμήματα μπαλέτου και μοντέρνου χορού. Δυνατότητα ένταξης σε αγωνιστικά τμήματα. Η Άνθεμις. Σύλλογος ρυθμικής γυμναστικής αθλητικού ομίλου Καλαμάτας. Γήπεδο τέντας και κλειστό γυμναστήριο γυμνασίου παραλίας. Υπεύθυνη Γιώτα Μέμου. Τηλέφωνο 694-4633-030.
6: Καραμίτσος Δομικά. Συμμετείχαμε σε όλους τους προηγούμενους κύκλους του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκον και συνεχίζουμε να παρέχουμε ολοκληρωμένες υπηρεσίες και ποιοτικά προϊόντα. Αλουμίνια, μόνο ζεταράτσας, θερμοπρόσωψη. Για κάθε ενεργειακή αναβάθμιση του χώρου σας, έχουμε την γνώση και την εμπειρία για το σωστό αποτέλεσμα. Ενημερωθείτε για το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Καραμίτσος Δομικά. Έναντι καρέλια. Τηλέφωνο 27210-69-799.
7: Λειτουργικότητα, αντοχή, αξιοπιστία. Η απόλυτη επιλογή στη σκίαση είναι τέντες Γιώργος Καλύβας. Αξιόπιστες, λειτουργικές και καλέσθητες επιλογές σε τέντες και συστήματα σκίασης. Ψηφιακές εκτυπώσεις, συστήματα με βραχίονες, κασετίνες πέργολες. Κοντά σας για κάθε απαιτητικό χώρο με μοναδικές ιδέες και λύσεις. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Φαρών και Παναγιώτη Κέσαρη, Καλαμάτα. Τηλέφωνα 27210-24747 και 697-3884-3. 88. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Κορυφαία επιλογή.
1: Δήμο Ελλάς. Από το 1985 στην αγορά της Καλαμάτας. Στον εκθεσιακό μας χώρο των 8.000 τετραγωνικών μέτρων θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε αντλητικά, υποβρύχια και επιφανειακά για νερό, κρασί, λάδι, καύσιμα και γυαλίματα. Σωλήνες όλων των τύπων και μηχανισμούς σύνδεσης δικτύων. Επίσης, πλυστικά, γεννήτριες, αεροσυμπιεστές, ηλεκτρικά, βιομηχανικά είδη, εργαλεία και ένα αξιόπιστο συνεργείο επισκευών. Πώληση, Λιανική Χονδρική. Demo Ελλάς. Εγγύηση, ποιότητα, χαμηλές τιμές. Νέα είσοδος Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27 210 23 778 και 21 132.
4: Η ώρα είναι 8:30. Έφτασα. Τι ζέστη που έχει έξω, αλλά εδώ. Τι ωραία και δροσερά που είναι. Έχετε ανάψει το κλιματιστικό?
8: Έχουμε Αλφα, παντού.
4: Δηλαδή?
8: Αλφα, κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα. Αντιπρόσωπος Ανατολικής Μεσσηνίας, Καραμίτσος Φώτης, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-69-799.
0: Κανάλι 1 Καλαμάτας. Και στο www.kanalina.gr.

0: άλλη ένα Καλαμάτας στους 94,8.
1: Σύλλογος χορού Σενία σας

και Latin χορή για παιδιά από το νηπιαγωγείο και πάνω. Παραδοσιακή χορή για ενήλικες. Και φέτος, νέο τμήμα, γονιός και παιδί. Baby μουσικοκινητική για παιδιά 2 και 3 ετών.

0: Υγεία γονιού και παιδιού. Εγγραφές κάθε Δευτέρα έως Πέμπτη, 7 το απόγευμα με 9 το βράδυ. Σύλλογος χορού Ξενία, Μαυρομιχάλη 32, Καλαμάτα. Έναρξη μαθημάτων 14 Σεπτέμβρη. Μικροί και μεγάλοι, ελάτε να χορέψουμε μαζί. Ξενία, εκεί όπου ο χορός γίνεται παρέα, χαρά, διασκέδαση.
1: Φαντάσου ένα λευκό πιάτο σαν ένα καμβά, έτοιμο να υποδεχτεί ένα έργο. Ένα έργο ζουμερό, νόστιμο, με υφές απαλές.
2: Κρεοπωλείο Volcanoes Farm. Αυστηρά επιλεγμένα κρέατα, όλα από την φάρμα μας, στους πρόποδες του βουλκάνου. Κρεατοσκευάσματα και αλλαντικά παραγωγής μας. Κατά αποκλειστικότητα επιλεγμένα τυροκομικά προϊόντα από όλη την Ελλάδα. Παραδοσιακά και προϊόντα ντελικατέσεν.
1: Κρεοπωλείο Volcanoes Farm. Συνδυάζουμε τη φιλική εξυπηρέτηση με την άριστη ποιότητα των προϊόντων μας και είμαστε η σωστή επιλογή σας για τα καθημερινά και γιορτινά τραπέζια. Θα μας βρείτε Φαρών 150 στην Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27 21 60 11 56.
2: Κρεοπωλείο Volcanoes Farm. Για να ξέρετε τι τρώτε.
3: Τι βλέπεις, μόλις κουνήσει την ουρά της.
4: Όλοι την προσκυνάνε.
3: Προσέχει τη διατροφή και την εμφάνισή της.
4: Όλο με καινούργια αξεσουάρ κυκλοφορεί. Ποια νομίζει ότι είναι? Σελέμπρετη σκυλίτσα.
5: Pet Market Σπυρόπουλος. Απίστευτη ποικιλία σε τροφές, μεγάλη γκάμα σε αξεσουάρ.
6: Και για τοποθέτηση ή συντήρηση ενηθρίων.
5: Και delivery σε όλα τα είδη με ένα τηλεφώνημα εντελώς δωρεάν.
6: Αθηνών 202 Καλαμάτα.
5: Τηλέφωνο 27 21 0 87 164.
6: Ανοιχτά όλη μέρα.
5: Pet Market Σπυρόπουλος.
6: Αποκλειστικά για φιλόζωους.
7: Όταν η σοδειά σου απειλείται, όταν η ποιότητα του λαδιού σου υποβαθμίζεται από το γλυοσπόριο και το κυκλοκόνιο, υπάρχει λύση. Σιλιτόλεο, νέο με κυτοκτόνο ελιάς. Για διασφάλιση υψηλής και ποιοτικής παραγωγής. Σιλιτόλεο, για υγιή δέντρα και καθαρό καρπό. Σιλιτόλεο, φέτος η σοδειά σου προστατεύεται. Προϊόν της UPL Ελλάς. Ενημερώσου από τον γεωπόνο σου. Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση του, καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα.
8: Φραγκαίας. Σε τρία σημεία. Στην πόλη της Καλαμάτας. Πλατεία Όθωνος 6. Αρτέμιδος και Δαμιλάτη. Πλησίων Κτέλ. Νέδοντος 76. Στην κεντρική πλατεία. Φραγκαίας.
0: Βιβλιοχαρτοπολείο Βιβλιοπολής Δήμητρα Δημοπούλου, Νικηταρά 3α, στο κέντρο της Καλαμάτας. Τηλέφωνο 27 210 28 828 και www.vivliopolis.gr.
9: Η αισθητική των όμορφων σπιτιών έχει την υπογραφή Παπαλουκάς.
10: Εδώ και πολλά χρόνια το κατάστημα Παπαλουκά αποτελεί έμπνευση για τη διακόσμηση των πιο όμορφων σπιτιών.
9: Πλούσια συλλογή χαλιών σε όλους τους τύπους, χειροποίητα και μηχανής. Στον εκθεσιακό χώρο μας θα βρείτε αμέτρητα χαλιά σε όλες τις ποιότητες, σχέδια, χρώματα, σε πραγματικά μεγάλες προσφορές. Ακόμα και χαμηλότερα από τη μισή τιμή της πραγματικής τους αξίας.
11: Παπαλουκάς. Θα βρείτε ακόμα είδη σκίασης, οριζόντιες και κάθετες περσίδες, ρόλερ σε μεγάλη ποικιλία, τις ομορφότερες νέες συλλογές σε κουρτίνες, λευκά είδη και υφάσματα επιπλώσεων, όλα σε πραγματικά προσιτές τιμές. Παπαλουκάς, Αθηνών 87, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27 210 23 745 και στο www.papalukas.gr.
9: Παπαλουκάς, όνομα ποιότητας και εμπιστοσύνης.
12: Η ώρα είναι 9.
13: Καλαμάτα, έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94.8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας, στους 94.8.

0: Συγγνώμη, μένω από κάτω. Μπορείς να κάνεις λίγο ησυχία.
1: Yeah, 2000, job, my 7 and my 9 is ready for the ride.

0: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8.
1: Η επισκευή και η συντήρηση αυτοκινήτου είναι πολύπλευρη υπόθεση. Τώρα όλες οι πλευρές συγκλίνουν σε ένα μέρος. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Μια κάθετη μονάδα με σύγχρονο εξοπλισμό, όπου παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες για Renault, Citroën, Peugeot, Dacia, Nissan και Volkswagen Group. Συνεργείο, ηλεκτρολογείο, συντήρηση air condition, φανοποιείο, βαφείο, ευθυγράμμιση, ζυγοστάθμιση, βουλκανιζατέρ, συντήρηση ηλεκτροκίνησης και μηχάνημα για αυτόματο σασμάν. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Νικολάου Πλαστήρα 32 στη Δυτική Παραλία Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27210-27325 και 6984-5974-00. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Και απολαύστε την οδηγική εμπειρία που σας αξίζει.
2: Αλλαντικά με αλλαντικά έχουν διαφορά. Μιλώντας όμως για αγνά παραδοσιακά προϊόντα, τότε σίγουρα μιλάμε για την οικογενειακή βιοτεχνία αλλαντικών Οικονομάκος. Για κάθε σπίτι, σε κάθε τραπέζι, για κάθε στιγμή. Με αγάπη, συνεχίζουμε να παράγουμε υψηλής ποιότητας παραδοσιακά αλλαντικά όπως λουκάνικο καπνιστό με πορτοκάλι, παστό μανιάτικο, καθώς και πολλά άλλα εκλεκτά προϊόντα. Θα τα βρείτε στο κατάστημά μας επί της οδού Ιθώμης 12, στην καρδιά του ιστορικού κέντρου Καλαμάτας, σε επιλεγμένα καταστήματα του νομού μας και όχι μόνο. Βιοτεχνία αλλαντικών, Οικονομάκος, η παράδοση απέκτησε όνομα.
3: Κάθε Σάββατο στο κατάστημά μας η παράδοση συνεχίζεται με τη γνωστή σε όλους γουρναπούλα.
4: Γιώργο, τι θα κάνουμε φέτος με το σπίτι?
5: Θα πάμε στο Κλίμη και θα τα βρούμε όλα.
4: Για τα μερεμέτια?
5: Εκεί.
4: Και για τα βαψίματα?
5: Τι λέμε.
4: Μα καλά, και για τη θερμοπρόσωψη?
5: Κλίμης, οικονομικά και έξυπνα τα προβλήματά σου λύνεις. Χωρίς δεύτερη σκέψη, εγγύηση.
1: Για όλα όσα θέλει ένα σπίτι ή ο επαγγελματίας,
5: ασβεστοποιία, πυρηνοκάρβουνο, Κλίμης.
1: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε οικοδομικά, χρώματα, εργαλεία, μονωτικά, θερμοπρόσωψη, ποιότητα, εξειδίκευση, εξυπηρέτηση.
5: Ασβεστοποιία πυρηνοκάρβουνο Κλίμη.

0: Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης.
1: Τηλέφωνο 27210-69-454.
0: Κλείνεις.
1: Και τις δουλειές σου κλείνεις.
2: Το φως δεν είναι απλός φωτισμός, είναι ατμόσφαιρα, στυλ και λειτουργικότητα. Ηλεκτρολογικό υλικό φωτιστικά Αργυράκης. Ολοκληρωμένες λύσεις σε ηλεκτρολογικό υλικό και φωτιστικά για κάθε χώρο. Μεγάλη ποικιλία σε φωτιστικά εσωτερικού και εξωτερικού χώρου. Ηλιακά και επαναφορτιζόμενα. Προβολής εξωτερικού χώρου. Κρεμαστά, LED, οικονομίας, λάμπες, διακόπτες. Και αξιόπιστο ηλεκτρολογικό εξοπλισμό για ιδιώτες και επαγγελματίες. Ποιότητα, γνώση και εξειδικευμένη εξυπηρέτηση από ανθρώπους που γνωρίζουν το αντικείμενο. Ηλεκτρολογικό υλικό φωτιστικά Αργυράκης, Κουμουνδούρου Αλεξάνδρου 38 στην Καλαμάτα. Αργυράκης, δώστε φως στο χώρο σας όπως του αξίζει.
3: Η διατροφή μας αξίζει το καλύτερο και εμείς μπορούμε να το προσφέρουμε. Εργαστήριο παραδοσιακών ζυμαρικών Τα Ήγετος.
4: Φτιάχνουμε για σας χυλοπίτες, λαζάνια, κρυθαράκι, μακαρονάκι κοφτό, παραδοσιακό πληγούρι και χειροποίητο τραχανά τριμμένο στο κόσκινο. Ολικής και νηστίσιμα.
3: Τώρα και δύο νέα προϊόντα, πενές και ταλιατέλες.
4: Αλλά και με τα δικά σας υλικά φτιάχνουμε τα ζυμαρικά της προτίμησής σας και αν επιθυμείτε τα παραλαμβάνετε στεγνά και συσκευασμένα.
3: Εργαστήριο παραδοσιακών ζυμαρικών Τα Ήγετος. Δοκιμάστε τα παραδοσιακά μανιάτικα λαλάκια με ελαιόλαδο και τις πεντανόστιμες δίπλες μας για γάμους και βαπτίσεις.
4: Εργαστήριο παραδοσιακών ζυμαρικών Τα Ήγετος. Αναστασέας Γεώργιος. Πώληση Χοντρική Λιανική.
3: Στα 282 έναντι Παλαιού Εργοστασίου Καρέλια. Τηλέφωνο 27210-26179.
5: Η μεσσηνιακή διατροφή είναι φημισμένη. Που μπορεί όμως κανείς να την απολαύσει αυθεντική και λαχταριστή? Μα φυσικά στο Κώστα. Ποιότητα, καθαριότητα και χαμηλές τιμές στον πιο νόστιμο συνδυασμό υλικών και συνταγών. Στο Κώστα θα βρείτε γεύσεις από μεσσηνιακά προϊόντα σε ένα πεντακάθαρο περιβάλλον. Απαραίτητη προϋπόθεση για την είσοδο στο χώρο, χαμόγελο και καλή διάθεση. Σας περιμένουμε στο Συνοικισμό Μπουρνιά και στο τηλέφωνο 2721083957.
6: Έρχεται η στιγμή που μπαίνεις στο αιώνιο δίλημα. Γλυκό ή αλμυρό. Το μυαλό σου αρχίζει να φαντάζεται ένα θεϊκό προφιτερόλ. Βλέπεις μπροστά σου τη βελούδινη σοκολατένια τρικυμία του. Τα αφράτα ζουμπουρλούδικα σουδάκια με την αέρινη κρέμπα της ερή και τη ρευστή σοκολάτα γάλακτος. Και έτσι απλά το δίλημα πάβει να υπάρχει. Το απολαμβάνεις χωρίς δεύτερη σκέψη. Για γλυκά που σου παίρνουν τα μυαλά, Πραλίνα. Παράδοση στο γλυκό από το 1967. Τούρτες γενεθλίων, βαπτίσεων, χάμου, λουκουμάδες, παγωτό, βάφλες και με delivery στο 27210-82533. Ζάχαροπλαστεία Πραλίνα. Σου βάζουν τις πιο γλυκές ιδέες.
7: Δήμο Ελλάς, από το 1985 στην αγορά της Καλαμάτας. Στον εκθεσιακό μας χώρο των 8.000 τετραγωνικών μέτρων θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε υδραυλικά και βιομηχανικά είδη, σωλήνες ίδρευσης, άρδευσης, αποχέτευσης και όλα τα εξαρτήματα σύνδεσης, αντλητικά όλων των τύπων και μηχανισμούς δικτύων άρδευσης, ίδρευσης και τεχνητής βροχής. Πώληση Λιανική Χονδρική. Δήμο Ελλάς. Εγγύηση, ποιότητα, χαμηλές τιμές. Νέα είσοδος Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27 210 23 778 και 21 132.
8: Η ώρα είναι 9:30.
9: Κανάλι 1 Καλαμάτας. Και στο www.kanali1.gr.

0: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8.
1: Επιλέγω ποιότητα. Επιλέγω αξιοπιστία και ασφάλεια σε κάθε μου μετακίνηση. Επιλέγω το πρατήριο υγρών καυσίμων Avin Tsoukleris Αθηνών 182 στην Καλαμάτα. Καύσιμα υψηλής ποιότητας με την πιστοποίηση του μεγάλου ονόματος της Avin. Ποιοτικός και ποσοτικός έλεγχος αντλιών καυσίμων. Λιπαντικά και είδη περποίησης αυτοκινήτου και μηχανής. Mini Market. Και όλα τα προνόμια και τις προσφορές της κάρτας Avin κερδίζω. Πρατήριο υγρών καυσίμων Avin Tsoukleris Αθηνών 182 στην Καλαμάτα.
2: Λειτουργικότητα, αντοχή, αξιοπιστία. Η απόλυτη επιλογή στη σκίαση είναι τέντες Γιώργος Καλύβας. Αξιόπιστες, λειτουργικές και καλέσθητες επιλογές σε τέντες και συστήματα σκίασης. Ψηφιακές εκτυπώσεις, συστήματα με βραχίονες, κασετίνες πέργολες. Κοντά σας για κάθε απαιτητικό χώρο με μοναδικές ιδέες και λύσεις. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Φαρών και Παναγιώτη Κέσαρη, Καλαμάτα. Τηλέφωνα 27210247 και 697-3884-388. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Κορυφαία επιλογή.
3: Όταν η μουσική συναντά την κίνηση, όταν η δύναμη γίνεται χάρη και κάθε προσπάθεια γίνεται χαμόγελο, τότε η ρυθμική γυμναστική ξεκινά. Στον αθλητικό όμιλο Καλαμάτας οι άνθεμοι, τα παιδιά μαθαίνουν να αγαπούν την κίνηση, να ανακαλύπτουν τις δυνατότητές τους και να αποκτούν αυτοπεποίθηση μέσα από τον αθλητισμό, τη μουσική και το παιχνίδι. Κορδέλα, στεφάνι, μπάλα, κορίνες και μαζί τους δύναμη, ευληγησία, πειθαρχία, φαντασία και αυτοσχεδιασμός. Τμήματα μπαλέτου και μοντέρνου χορού, δυνατότητα ένταξης σε αγωνιστικά τμήματα. Η Άνθεμις, Σύλλογος Ρυθμικής Γυμναστικής Αθλητικού Ομίλου Καλαμάτας, γήπεδο τέντας και κλειστό γυμναστήριο Γυμνασίου Παραλίας. Υπεύθυνη, Γιώτα Μέμου, τηλέφωνο 694-4633-030. Άνθεμις, έλα να δεις τη ρυθμική με τα δικά μας μάτια.
2: Καραμίτσος Δομικά. Συμμετείχαμε σε όλους τους προηγούμενους κύκλους του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκων και συνεχίζουμε να παρέχουμε ολοκληρωμένες υπηρεσίες και ποιοτικά προϊόντα. Αλουμίνια, μόνωση ταράτσας, θερμοπρόσωψη. Για κάθε ενεργειακή αναβάθμιση του χώρου σας, έχουμε την γνώση και την εμπειρία για το σωστό αποτέλεσμα. Ενημερωθείτε για το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Καραμίτσος Δομικά. Έναντι καρέλια. Τηλέφωνο 27210-69-799.
4: Βρε μωράκι μου, πότε θα πάμε καμιά βόλτα με το αυτοκίνητο? Μία εκδρομούλα.
5: Με τη βενζίνη στα ύψη. Μια βόλτα με τα πόδια και πολύ είναι.
6: Η Μέρη μου είπε ότι ο άντρας της έβαλε υγραέριο στο Θανόπουλο και σώθηκαν.
5: Υγραέριο, ε! Και στο Θανόπουλο. Καλό ακούγεται.
7: Για εγγυημένη οικονομία και υψηλή απόδοση, ραντεβού στο Θανόπουλο.
8: Άμεση εγκατάσταση υγραερίου και συντήρηση για να μην σκέφτεστε τη μετακίνηση και να απολαμβάνετε κάθε διαδρομή.
7: Θανόπουλο Σέρβις.
8: Νέα διεύθυνση, Βιπέμελη Γαλά. Τηλέφωνο 27240-27270.
4: Πότε θα πάμε την εκδρομούλα που λέγαμε?
9: Πάλι τα ίδια. Βούλωσε η αποχέτευση. Και η μυρωδιά είναι απέσια. Πρέπει να έρθουν για απόφραξη. Και άντε να πληρώνουμε πάλι τόσα χρήματα.
10: Παιδιά, έχω λύση. Αποφράξεις Ήρυδα Σέρβις.
9: Επιλέξτε τους ειδικούς και δώστε λύση στα προβλήματα των αγωγών και αποφύγετε πλημμύρες, φράξιμο σωληνώσεων, δυσοσμία και ζημιές που κοστίζουν πολλά.
10: Για αποφράξεις Ήρυδα Σέρβις. Δίπλα σας, άμεσα και οικονομικά, για αποφράξεις πάντος τύπου και υδραυλικές εργασίες.
9: Ήρυδα Σέρβις. Για την Καλαμάτα, τηλέφωνο 27210-9711.
10: Αποφράξεις Ήρυδα Σέρβις. Η σωστή επιλογή.
2: Όταν η σοδειά σου απειλείται, όταν η ποιότητα του λαδιού σου υποβαθμίζεται από το γλυοσπόριο και το κυκλοκόνιο, υπάρχει λύση. Σιλιτόλεο, νέο με κυτοκτόνο ελιάς. Για διασφάλιση υψηλής και ποιοτικής παραγωγής. Σιλιτόλεο, για υγιή δέντρα και καθαρό καρπό. Σιλιτόλεο, φέτος η σοδειά σου προστατεύεται. Προϊόν της UPL Ελλάς. Ενημερώσου από τον γεωπόνο σου. Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση του, καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα.
11: Οι ανάγκες πολλές. Η λύση είναι μονόδρομος. Για άμεσα μετρητά, νέα αγορά χρυσού. Στην Έδοντος και 23 Μαρτίου, απέναντι από το Πάνθεον. Ανταλλάσσουμε τα παλιά σας κοσμήματα από χρυσό, ασίμι και λίρες με μετρητά στη στιγμή και στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Συμβουλευτείτε μας τώρα. Νέα αγορά χρυσού στην Έδοντος και 23 Μαρτίου, απέναντι από το Πάνθεον. Τηλέφωνο 27210-82735. Άμεσα μετρητά. Στη στιγμή.
12: Η ώρα είναι 10.
13: Καλαμάτα. Έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1. 94.8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές. Απόψη. Μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας. Στους 94.8.

Καλαμάτα. Έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1 94,8 με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8.

0: άλλη ένα Καλαμάτας στους 94.8.
1: Η ώρα είναι 10.30.
2: Ακολουθεί κοινωνικό μήνυμα.
3: Υπάρχει ένα σακουλάκι που βγαίνει σε διάφορα χρώματα και χωράει παντού. Στο μπουφάν, στην τσάντα, στην τσέπη, ακόμη και στο σόβρακο. Αυτό το σακουλάκι πρέπει να το έχεις πάντα μαζί, στη βόλτα με το σκύλο σου, για να μαζεύεις τις ακαθαρσίες του. Μην είσαι βρωμήλος, μην είσαι μπιχλού. Στη βόλτα, πάντα σακουλάκι. Και το σκύλο, με λουρί, για την ασφάλειά του. Το λέει και η νομοθεσία. Μη σε πετύχω, το νου σου έχει πρόστιμο, θα τσούξει τσέπη. Μιλημένα, ξυγημένα. Σκυλί, λουρί, σακουλάκι. Και πούσε, οικολογικά σακουλάκια να παίρνεις, που δεν επιβαρύνουν το περιβάλλον. Ζωφόρος Κρήτης.
0: Κανάλι 1 Καλαμάτας και στο www.kanali1.gr.

0: Κανάλι ένα Καλαμάτας στους 94,8.
1: Ακολουθεί κοινωνικό μήνυμα.
2: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212000. Υπουργείο Υγείας. Η ώρα είναι 11.
3: Καλαμάτα, έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94,8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας, στους 94,8.

Δισκοπολείο Μιχάρης, ανοιχτό 11 με 1. Κάθε βράδυ η Χαρούλα Νικολαίδου επιλέγει δίσκους από την παγκόσμια μουσική σκηνή και προσκαλεί τους μουσικόφιλους σε ένα μαγικό δίωρο αληθινής απόλαυσης. Δισκοπολείο Μιχάρης, ανοιχτό καθημερινά 11 με 1 το βράδυ. Μόνο για τους εραστές της μουσικής.

Πολλές καλησπέρες σε όλους και σε όλες. Δισκοπολίων η Χάρης. Ανοιχτό 11 με 1. Έφτασε η Παρασκευή. Έφτασε αυτή η υποθήτη ημέρα, η ραδιοφωνική ημέρα που ζητάτε εσείς τραγούδια, φίλοι μου. Καλώς συντονιστήκατε και καλώς ήρθατε λοιπόν. Έναρξη με Moonspell από τον τελευταίο τους δίσκο Far From God και το Cross Your Heart, το κομμάτι, πολύ ωραίο κομμάτι από τον καινούριο δίσκο. Και και έρχονται και στην Αθήνα.

Δυναμικά ξεκινάει η εκπομπή. Moonspell και μετά Μέσα. Η Μέσα από την Ιταλία και το Fire on the Roof. Τελευταίος τους δίσκος αυτός, ο The Spin.

Τι ωραίο άλμπουμ αυτό το The Spin. Έχει πάρα πολλά στοιχεία μέσα πειραματισμού και εξέλιξης του ήχου τους. Πολύ ωραία τα φωνητικά και τα παίξηματα και απολαυστικότατη στα live τους η μέσα. Μακάρι να κάνουν την βόλτα τους από την Αθήνα και γενικώς όχι μόνο από την Αθήνα, από την Ελλάδα και το 2027 να τους ξαναχαρούμε από κοντά και να τους ακούσουμε. Λοιπόν, για να πω λίγο τις ημερομηνίες για τους Moonspell, οι οποίοι έρχονται και στη Θεσσαλονίκη και στην Αθήνα το Μάρτιο του 2027. Για τη Θεσσαλονίκη 30 Μαρτίου ημέρα Τρίτη, Principal Club, και για την Αθήνα την επόμενη μέρα, Τετάρτη 31 Μαρτίου, στον Γκαγκάριν 205. Τρίτη, Τετάρτη, okay. Δηλαδή θα ξεκινήσει γύρω στις 9, θα έχουν και support. Άμα δουλεύετε βραδινή, βάρδια, δεν ξέρω εγώ τι, κάτι θα κάνετε, κάπως θα τα βολέψετε εκεί με τον συνάδελφο για να είμαστε στην ώρα μας. Εσείς έτσι, όχι εμείς, όχι εγώ, δεν το λέω για μένα, όχι ποτέ.

6-98-98-60-147 Viber αριθμός. Για να στέλνετε τα μηνύματά σας και στούντιο παπάκι ngradio.gr για να στέλνετε τα email σας. Τι ωραία που γλιστράμε από το 2026 και το 2025 στο 1980.

0: παραγωγή, φοβερή, 1980 Λονδίνο Bauhaus και το Gothic post-punk τους, έτσι για να δέσουμε τα σύγχρονα πραγματάκια με αυτά τα οποία ήρθανε για να δημιουργήσουν και να χτίσουν ουσιαστικά αυτόν τον ήχο. Λοιπόν, είναι η Άννα Μαρία Νικολαίδου, η αδερφή μου, μέσα στο στούντιο. Το άκρον άουτον της μουσικής σε σχέση με τις εκπομπές μας. Θέλει ο κόσμος και απαιτεί να πεις μια καλησπέρα. Άννα Μαρία, θα πεις και μια ραδιοφωνική καλησπέρα τώρα, αν θέλεις βεβαίως. Πέρα από την τικτοκική, γιατί έχω άνοιξει αέρα. Λοιπόν, και ο κόσμος απαιτεί και θέλει να σε ακούσει. Έτοιμη είσαι?
1: Καλησπέρα λοιπόν και από μένα. Άλλη ζώνη τώρα, άλλη ατμόσφαιρα, νύχτα εδώ. Εμείς τα λέμε το μεσημεράκι.
0: Να σου πω. Ορίστε. Άκου λίγο κάτι. Πες μου γνώμη. Α, δεν ακούει, δεν έχει ακουστικά.
1: Ακούω, παίρνω.
0: Ακούω, αλλά δεν θέλω άλλο.

0: Παρακαλώ. Είναι πάντα τόσο ωραία η ατμόσφαιρα που φτιάχνει στις εκπομπές σου και το χαρακτηριστικό το οποίο το παραδέχονται όλοι, ανεξαρτήτως το τι μουσική ακούνε, ότι πάντα δίνεις τον τρόπο να θέλεις να μάθεις και άλλα πράγματα.
1: Άρα τι θα μείνει μέχρι τη μία η ώρα να μάθεις και άλλα πράγματα.
0: Θα μπω και θα ακούω. Φιλιά πολλά και ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Φιλάκια, καλή συνέχεια.
1: Λοιπόν, and to others. Το ματάρα, it doesn't really matter.

βρήκατε τώρα. Να θυμίσω ότι σήμερα εσείς ζητάτε κομμάτια. Το πρώτο μας ματζόρι κομμάτι. Η Cult. Κλασικό. She Sells Sanctuary.

φωνάρα ο Ιαν Άστμπερι. Οι ομορφιές της Βρετανίας είναι αυτές. Εκεί από τις αρχές της δεκαετίας του 80, τη δεκαετία του 90. Εδώ 1985, άλμπουμ Love.

Έτσι λοιπόν, όπα. Έτσι λοιπόν. Μου ήρθε ένα μήνυμα εδώ. Καταρχάς, ευχαριστώ πάρα πολύ για τους χαιρετισμούς που στέλνετε στην Άννα Μαρία που βγήκε στον αέρα και χαιρέτησε και εκείνη. Πω, πω, λέει ο φίλος μου ο Παναγιώτης, ή διαφωνεί με την Άννα Μαρία. Ζητάμε απόψε. Δεν το λέω το τραγούδι. Απλά έπεσα πάνω στο μήνυμα και το διάβασα λέγοντας για την Άννα Μαρία. Θα το βάλω σε λιγάκι. Θα το ακούσουμε σε λιγάκι. Μόλις μου γράψει και αυτά που θέλω. Λοιπόν. Μου ήρθε επίσης ένα άλλο μηνυματάκι ωραίο, το οποίο μηνυματάκι έχει ουσιαστικά μια φωτογραφία. Αγαπητέ, φλίζω από τα μιμίδια στην ελληνική που είσαι εδώ στη συντροφιά μας. Τα βράδια μας, τα ωραία τα μουσικά που τα ομορφαίνεις και εσύ με το χιούμορ σου και τις μουσικές σου. Τις πολύ ωραίες μουσικές σου. Τι έχεις φτιάξει πάλι? Την Ανούλα να κλαίει και να λέει ότι δεν μπορεί να τραγουδήσει πια το 12. Και τον θερμό ζεστό δίπλα της Μπρους να την αγκαλιάζει και να της λέει «Πες το 2 minutes to midnight».

0: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8.
1: Η ώρα είναι 11:30.
0: Κανάλι 1 Καλαμάτας και στο www.kanali1.gr.

Last Midnight. Τραγούδι διαμαρτυρίας για τον πυρηνικό πόλεμο. Καταγγελία για την εμπαροβηματοποίηση του πολέμου και τον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιείται για να τροφοδοτήσει την παγκόσμια οικονομία.

χαμός στην Κερκίδα, χαμός και στην Αρένα. Το καλοκαίρι που μας πέρασε στο ΟΑΚΑ με τους Iron Maiden, πραγματικά να δίνουν μια από τις πιο ωραίες παραστάσεις που έχουν δώσει ποτέ, ειλικρινά.

0: Λοιπόν, ωραία ωτατά. Για να πάμε τώρα σε μια πολύ ωραία επιλογή του φίλου μου του Νικόλα από τη Θεσσαλονίκη, που λέει το εξής. Μάλλον στέλνει έναν κατάλογο από το ίδιο τραγούδι, το οποίο είναι διασκευασμένο από πολλούς και διαφορετικούς. Δηλαδή, για να δούμε. Καταρχάς, εγώ έχω διαλέξει μια κλασική εκτέλεση από το heavy blues rock συγκρότημα των Cactus, πηγαίνοντας πίσω στα 70s. Αλλά όμως το κομμάτι Evil, το οποίο γίνεται γνωστό από τον Howlin' Wolf πίσω στο 1954, αλλά είναι του Willie Dixon, έτσι, γραφή Willie Dixon, θεούλης, απίστευτος, έχει διασκευαστεί από, προσέξτε ονόματα, τους Cactus, τους Βρετανούς που πούμε μόλις τώρα, Carmen Άπιστα drums και τα λοιπά, από τους Clutch, έχει διασκευαστεί από τους Master Magnet, από τους Greta Van Fleet, τα νέα τα παιδιά που ακούγονται σαν Led Zeppelin Junior, και τα φωνητικά και τα παίξήματά τους και αυτά, και μου λέει βάλε ό,τι γουστάρεις. Είναι η διασκευή του γνωστού τραγουδιού του Howlin' Wolf. Ωραίος Νικόλα. Πολύ καλή επιλογή.
1: All right, ladies and gentlemen.

εκτέλεση που έχω διαλέξει είναι light. Καταρχάς είναι λίγο κακή ηχογράφηση, αλλά δεν πειράζει. Έχει μέσα και τους αυτοσχεδιασμούς και όλα αυτά. Και είναι και μεγάλης διάρκειας.

φωνητικά είναι ο Rusty Day. Tim Bogert μαζί με Carmen Appice από τις Vanilla Fudge. Είναι τέτοια ηχογράφηση που τα drums του Carmen Appice είναι λες και έχουν πεταχτεί μπροστά από όλους. Ultrasonic Studio, μπροστά σε μια μικρή ομάδα φίλων και συναδέλφων μουσικών.

0: All right.
1: Εντάξει, μιλάμε για θύμαρο, Κάρμιν Άπι στα ντραμς, απίστευτος παίχτης και μιλάμε τώρα ξαναλέω για το 71. Ο Κάρμιν Άπι είναι 79 ετών αυτή τη στιγμή. Εν τω μεταξύ είναι ενεργός στη μουσική, δηλαδή δεν έχει σταματήσει να παίζει. Δεν ξέρω τι γίνεται με live ή περιοδής ή κάτι τέτοιο, αλλά ακόμα είναι ενεργός. Λοιπόν, που τα ντραμς είναι ένα απίστευτα απαιτητικό όργανο γιατί θέλει φυσική κατάσταση, δεν είναι απλά. Λοιπόν, πολύ ωραία παραγγελιά από το φίλο μου τον Νικόλα. Το ακούσαμε και σε αυτή την ανέλπιστη διασκευή. Κανονικά για το single πήγαινα, τελικά μου βγήκε αυτό εδώ το live. Καλά κάναμε και ευχαριστούμε πάρα πολύ. Λοιπόν, πάω γρήγορα στο επόμενο. Ο φίλος μου ο Παναγιώτης, λοιπόν, που διάβαζα πριν το μήνυμά του, συνάδελφος ραδιοφωνικός παραγωγός, κάνει πρεμιέρα αύριο για τη νέα σεζόν. Καλή επιτυχία Παναγιώτη, καλή αρχή, να του ευχαριστηθείς που δεν με αφήνει από το ραδιοφωνικό σταθμό ποιος είναι. Καλησπέρα σε όλους τους φίλους που ακούτε από τον Σύριο στους 95,8. Όχι, δεν είναι αυτός ο ραδιοφωνικός του σταθμός, απλά ακούει από εκεί, από τον ομό Βιωτίας. Πάμε. ACDC, Riff Raff.

Έτσι και η κουτουλιά στο τέλος. Λοιπόν, Riff-Raff, ACDC, γεια σου. Φίλε μου Παναγιώτη, που κάτσε, είπα και ένα λαθάκι, δεν είναι πρεμιέρα αύριο, είναι η τρίτη εκπομπή και θα είμαι εκεί και θα σε ακούσω, να είσαι σίγουρος. Λοιπόν, When I'm With You από τους Sparks, για τη συνέχεια, και το φίλο μου τον Κωνσταντίνο.

και να πω μια καλησπέρα στον Ενπλώσο 89,2 στο νομό της Πρωτείας και στους ακροατές του φυσικά. Και μια καλησπέρα στον Vox 103,3 και τον νομό Ηλίας και το κανάλι 1 στους 94,8 την Καλαμάτα μας και στο Καστελόριζο στους 104,3 αλλά και στον Radio Cafe 102,4 στη Σάμο. Καλησπέρα και στο νομό Κορινθίας, 2,105,6. Αυτές είναι οι συχνότητές μας.

Τέλεια πραγματάκια εκεί πίσω από τη δεκαετία του 80 και οι Sparks και το When I'm With You. Λοιπόν, είμαστε μια ανάσα πριν το κλείσιμο του πρώτου μέρους της εκπομπής. Πέρασε η πρώτη ώρα. Έρχομαι στο φίλο μου τον Τάκη, ο Τάκης ο Δαλαγδής, που έκανε και μια ωραιότατη εκπομπή πριν ακριβώς από το δισκοπωλείο, 10 με 11, ο οποίος μας πηγαίνει στους Αυστραλούς Grab και την ολοκένουριά τους δουλειά. Δηλαδή, τι μου λέει εδώ το μήνυμά του, ότι το μόλις το κυκλοφόρησαν σημερινό είναι. Ολόφρεσκι Grab με το Stability Please από τον σημερινό τους δίσκο. Δηλαδή, πάμε, ουσιαστικά είναι, ναι, μια κυκλοφορία με τρία συγκλάκια και εμείς θα πάμε στο ομότιτλο. Φύγαμε.

0: Η ώρα είναι 12.
1: Πάτα, έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94.8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας. Στους 94.8.

Δισκοπολείο Μιχάρης, ανοιχτό 11 με 1. Κάθε βράδυ η Χαρούλα Νικολαίδου επιλέγει δίσκους από την παγκόσμια μουσική σκηνή και προσκαλεί τους μουσικόφιλους σε ένα μαγικό δίωρο αληθινής απόλαυσης. Δισκοπολείο Μιχάρης, ανοιχτό καθημερινά 11 με 1 το βράδυ. Μόνο για τους εραστές της μουσικής.

Λοιπόν, αυτή ήταν η Σίλτουρ Σμπέιν, η Σουηδή. Καλώς ήρθατε στο δεύτερο μέρος της εκπομπής Δισκοπολίων Ιχάρης. Παρασκευιάτικη εκπομπή που εσείς ζητάτε κομμάτια. Και για μια ακόμη φορά η εκπομπή είναι ένα καλλιδοσκόπιο με τρελά χρώματα και πολύ ωραίες αποχρώσεις. Λοιπόν, κάθε επιλογή και μια ολόκληρη διαφορετική ιστορία. Αυτή λοιπόν ήταν η Σίλτουρ Σμπέιν, η Σουηδή. Αν θυμάστε έναν δίσκο τον οποίο ακούσαμε πάρα πολλές φορές την προηγούμενη ραδιοφωνική σεζόν, ειδικά εκεί προς το καλοκαίρι, το άλμπουμ Sagan Om Ringen, που είναι όλος εμπνευσμένος από τον άρχοντα των δαχτυλιδιών. Και ο καλός μας φίλος εδώ, Νεκτάριος, μας πηγαίνει στη δουλειά αυτή που λέγεται Mind Volume 1. Το κομμάτι είχε τον τίτλο In a State of Comprehension και είναι από το 2021 η κυκλοφορία. Ενώ αυτά που ακούγαμε το προηγούμενο που σας ανέφερα ήταν από τη δεκαετία του 80. Άρα συνεχίζουν οι Σίλτουρ Σμπέιν, έχουν κάνει πολύ ωραίες συνεργασίες με πολύ γνωστά ονόματα, κυρίως της βρετανικής περιοχής και progressive rock μουσικής. Και ναι, ένα πολύ πρόσφατο άλμπουμ είναι αυτό, πριν δηλαδή 4 χρόνια ουσιαστικά. Και το ωραιότατο αυτό κομμάτι, που είμαι σίγουρη τώρα ότι αυτός ο δίσκος έχει μέσα φοβερές στιγμές και διαμαντάκια για να χαίρεσαι να ακούς μουσική. Ευχαριστούμε, Νεκτάριε, και συνεχίζουμε με την εκπομπή μας. Στέλνετε μέσω Viber στο 698-98-60-147, στέλνετε μέσω email στο studio@ngradio.gr και θα έρθω τώρα στο κομμάτι που ζήτησε ο φίλος μου, ο καλός, μάλλον η φίλη μου η καλή, η Ουρανία. Για να ανεβάσουμε πάλι τις εντάσεις. Με κλασικούρα. Black Sabbath, κλασικό, Heaven and Hell. Για σου, Ουρανία μου, για σένα.

Και λέει ο Ρόνι Τζέιμς 2 για το κομμάτι ότι το τραγούδι ήταν μια ευκαιρία για μένα να βγάλω από μέσα μου όλα αυτά που πάντα ήθελα να πω. Ήταν ένα τραγούδι που μου επέτρεψε να εκφράσω αυτό που ήταν το πιο σημαντικό για μένα. Πάντα ένιωθα ότι ήμουν κατά κάποιον τρόπο ο εκπρόσωπος των παιδιών, των ανθρώπων που ίσως νιώθουν μοναξιά, που τους περιφρονούν επειδή τους αρέσει το λάθος είδος μουσικής σε εισαγωγικά, και κυρίως των παιδιών, λέει, που παίζουν σε συγκροτήματα. Έτσι, λέει, έκανα τη δήλωση που πάντα ήθελα να κάνω, η οποία είναι: ο κόσμος είναι γεμάτος βασιλιάδες και βασίλισσες που σας τυφλώνουν τα μάτια και μετά κλέβουν τα όνειρά σας. Είναι παράδεισος και κόλαση. Και όλα αυτά σημαίνουν να προσέχετε τους ανθρώπους που προσπαθούν να σας τυφλώσουν με υποσχέσεις. Αν έχετε αυτά τα όνειρα, μην αφήσετε κανένα να σας κλέψει αυτές τις υπέροχες ιδέες που έχετε, βάζοντάς τις στην τσέπη του και αφήνοντάς σας μοναχικούς στην άκρη του δρόμου. Ναι, βάζοντάς σας under the thumb, πώς το λένε. Προσέξτε λοιπόν αυτούς τους βασιλιάδες και τις βασίλισσες εκεί έξω που σας τυφλώνουν και μετά κλέβουν τα όνειρά σας. Ήταν πολύ σημαντικό για μένα να μπορέσω να κάνω αυτή τη δήλωση. Και αυτή η δήλωση είναι κάτι με το οποίο προσπαθώ να ζω από τότε. Πολύ ωραία αυτά τα λόγια του Ρόνι Τζέιμς 2 για το Heaven and Hell. Δίσκος ομότιτλος και 1980. Ουρανία, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για την επιλογή. Λοιπόν, πριν πάω, αγαπητέ Ευγένιε, στο πνεύμα των Tool, το 12λεπτο αυτό θηρίο, θα έρθω στους Έλληνες Mother of Millions για το φίλο μου το Χρήστο, που μας πηγαίνει στον τελευταίο τους δίσκο, τον δίσκο TAF. Είναι ο 5ος δίσκος για τους Mother of Millions και κυκλοφόρησε το Σεπτέμβριο του 2026, πριν λίγες μέρες βασικά. Και για να πω, reported that its themes include πόλεμος, θάνατος και αιωνιότητα. Αυτά τα στοιχεία διαπραγματεύεται ο δίσκος αυτός. Ακούμε πρώτα το As One και αμέσως μετά το The One. Το As One λειτουργεί ως εισαγωγή για το The One. Χρήστο Κλάρου, καλησπέρα και φύγαμε με το κομμάτι σου.

Λοιπόν, μπράβο στους Mother of Millions για το εγχείρημα και για τον πέμπτο τους δίσκο, τον δίσκο TAF που κυκλοφόρησε τέλη Σεπτέμβρη, και ευχαριστούμε πάρα πολύ.

σε άλλο στυλ, αλλά ήταν ευχάριστη η έκπληξη. Και μου στέλνεις επίσης το βιντεάκι από την πρόκληση στον Mike Portnoy, τον Dream Theater, τον drummer, να βγάλει το κομμάτι. Να το βγάλει μπαμ και έξω, έτσι. Να τα ακούσει και να το βγάλει επί τόπου, εκείνη τη στιγμή δηλαδή. Υπάρχουν διάφορα τέτοια βίντεο και διάφορες τέτοιες εκπομπές που έχουν φανταστικό, που έχουν πάρα πολύ ενδιαφέρον. Που ειδικά όταν μπαίνει ο μουσικός, δεν έχει ακούσει ποτέ ένα κομμάτι, αφαιρούν το μέρος του μουσικού οργάνου που παίζει ο ίδιος, π.χ. είναι πιανίστας. Αφαιρούν το πιάνο και σου λέει, άκουσε εδώ μια φορά χωρίς τίποτα, χωρίς το πιάνο, και πρόσθεσε εσύ τώρα το δικό σου το μέρος, πώς θα το έπαιζες, το πιανιστικό. Αλλά κάνουν ανάλογα το ποιος είναι ο μουσικός, διαλέγουν και το κατάλληλο κομμάτι που ξεχωρίζει ή κυριαρχεί το μουσικό όργανο που παίζουν. Και έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον το τι ακούει, πώς το ακούει ο μουσικός και τι είναι αυτό που παίζει. Είναι απίθανο, πραγματικά είναι απίθανο. Λοιπόν, τέλος πάντων. Και ο Mike Portnoy, ναι, το έπαιξε, το έβγαλε και το έπαιξε και φοβερά. Πνεύμα λοιπόν, πάμε στο στούλ. Φύγαμε.

0: Η ώρα είναι 12:30.
1: Κανάλι 1 Καλαμάτας. Και στο www.kanalina.gr.

Λοιπόν, αυτά με το κλασικό πνεύμα των Tool. Το κλασικό πνεύμα των Tool, καλό. Και το κομμάτι λοιπόν που ζήτησε ο φίλος μου ο Ευγένιος. Λοιπόν, πού θα πάμε τώρα? Λοιπόν, θα αλλάξω ήχο και θα έρθω στο φίλο μου, ή μάλλον θα πάμε σε ένα κομμάτι, σε ένα live για την ακρίβεια, το οποίο πραγματικά έκανε όχι απλά εντύπωση, είναι τόσο φοβερή στιγμή αυτή που έχει γράψει, είναι πολύ έτσι cult, είναι κλασική. Να βρω και το μήνυμα του φίλου μου για να διαβάσω ακριβώς και πώς ο ίδιος το εκφράζει, γιατί μου αρέσει πολύ όταν γράφεται μεγάλα κείμενα. Ιστορική εκτέλεση με ένα από τα καλύτερα σόλο που έχουν παιχτεί ever, αριστοτεχνικά και με υποδειγματική αρτιότητα από τον Prince, λέει ο φίλος μου ο Ηλίας. Λοιπόν, συνεχίζω, συγγνώμη, παρένθεση, καλώς στη Μαρία, το κορίτσι μας. Λοιπόν, επανέρχομαι. Φυσικά, λέει, όταν βλέπεις το βίντεο, η εκτέλεση αποκτά μεγαλύτερη αξία από το να ακούς μόνο τον ήχο, αφού ο Prince στο τέλος αναπάντεχα πετάει την Telecaster στο κοινό. Τι τυχαίο κοινό είναι αυτό, λέω εγώ, και αποχωρεί σαν πραγματικός πρίγκιπας. Το story πίσω από το σκηνικό, ο Prince, λέει, δεν είχε καν προσκληθεί να παίξει με την μπάντα. Ανέβηκε, κάρφωσε το βήμα στο βίσμα στον ενισχυτή και όλοι έμειναν άφωνοι. Ο Tom Petty του πρότεινε στα γρήγορα και με νόημα να παίξει το δεύτερο σόλο και ο Prince συμφώνησε. Έμεινε στην άκρη της σκηνής και έκανε την κιθάρα πραγματικά να κλάψει για τον George Harrison. Σύντομα προχώρησε στη μέση, έδωσε ένα εξωπραγματικό σόλο και στο τέλος πέταξε την κιθάρα στο κοινό και αποχώρησε όπως ήρθε, αγέροχος και ακάλυστος. Όταν γράφετε τέτοια κείμενα, προσλαμβάνεστε χωρίς βιογραφικό και χωρίς καμία συνέντευξη κατευθείαν για να κάνετε μία εκπομπή, να ξέρετε. Ηλία μου, πολύ ωραία τα λες. Μιλάμε για το While My Guitar Gently Weeps του George Harrison μαζί με τους Beatles. Όταν το έγραψε, την κιθάρα, κανονικά στην κιθάρα το σόλο το εκτελεί ο Eric Clapton, αλλά εδώ έχουμε την εκτέλεση του Prince, όπως μας είπε ο Ηλίας, και θέλει να πάμε στο live και να τα ακούσουμε. Και αυτό και θα κάνουμε. Πάμε.

Ποιος την έπιασε την κιθάρα? Εγώ αυτό θέλω να δω τώρα εδώ στο βίντεο όπως παίζει. Δηλαδή, το εντυπωσιακό, ξέρεις ποιο είναι αυτό που κάνει, που μένει, είναι ότι αν δεν έχει παρακολουθήσει κάποιος τον Prince, τη δουλειά του, καταρχάς ο τύπος έπαιζε δεν ξέρω κι εγώ πόσα όργανα, νομίζω έπαιζε τα πάντα. Δεν ξέρω αν έπαιζε και πνευστό, αλλά ανοιχτά, πληκτροφόρα, drums, ήταν και πάρα πολύ καλός σε όλα. Οπότε όταν ξαφνικά ακούσε ένα κομμάτι τόσο κλασικό που τόσο κλασικό και σκάει μύτη ο Prince και κάνει αυτό το solo εκεί, μένει άφωνος, λες τι έγινε τώρα, παίζει έτσι ο Prince? Ξαναλέω, εάν κάποιος δεν τον έχει παρακολουθήσει, πάρα πολύ ωραία στιγμή. Ευχαριστώ πολύ το φίλο μου τον Ηλία που το ζήτησε. Χαιρετώ και το φίλο μου τον Chris που μπήκε μέσα στην παρέα και του άρεσε πάρα πολύ το κομμάτι. Σήμερα είναι Παρασκευή. Σήμερα είναι η μέρα που ζητάτε εσείς τραγούδια αποκλειστικά. Και έτσι θα συνεχίζω. Θα συνεχίσω. Λοιπόν, Φιντέλιο, καλώς ήρθες φίλε μου. Φιλιά πάρα πολλά στην όμορφη Κύπρο. Και πάμε στην Hazel O'Connor και πάμε στο Will You.

Είναι τόσο χαρακτηριστικό το σαξόφωνο αυτό εδώ που παίζει ο Wesley McGugan, που έχει μπει στα credits και για τη σύνθεση του κομματιού, παρότι δεν έχει γράψει εκείνος τον στίχο ή τα ακόρντα, τέλος πάντων, αλλά είναι τόσο χαρακτηριστικό που έδωσε τέτοιο χαρακτήρα στην μπαλάντα αυτή της Hazel O'Connor από τον τεμπούτο της δίσκο, που έχει μπει στα credits και καλό, σωστό είναι αυτό και πολύ ωραίο που έγινε έτσι. Λοιπόν, καλώς τον Goose Wins, κομματάρα, εξαιρετικό σαξόφωνο. Δεκαετία 80. Καλώς τον Αριστίδη, καλώς τον Δημήτρη THS, καλώς τον Δημήτρη Φάστερ. Την καλησπέρα μου στον, πού είναι ο άλλος μου φίλος, στον Chris 8219 και τον Γρηγόρη από την Καστοριά. Η εκπομπή Δισκοπολίων Ιχάρης που εκπέμπει κάθε βράδυ 11 με 1 Δευτέρα με Παρασκευή, να ξέρετε, στον ngradio.gr και βγαίνουμε live και στο TikTok. Κοινοποιούμε τις εκπομπές μας και εκεί. Λοιπόν, δεν έχω χρόνο, πρέπει να τρέξω. Τι ήχο μας φέρνει εδώ τώρα ο Τίμωθη, ο φίλος μας ο Σωτήρης. Δεκαετία 80 για τους The Who. Ακούστε ήχο που έχουν εδώ. Δίσκος It's Hard και το κομμάτι Eminence Front. Φοβερό, φοβερό.

0: Η ώρα είναι 1:30.
1: Κανάλι ένα Καλαμάτας. Και στο www.kanalina.gr.

0: Η ώρα είναι 2:30.
1: Κανάλι 1 Καλαμάτας. Και στο www.kanalina.gr.

με φέρνει πίσω πάνω που είπα ότι έκανα μπροστά, πάνω που είπα πως θα σε εξαφανίσω. Μέσα στα μάτια μου γυρίζεις μαγικά, πάνω που είπα πως θα σε εξαφανίσω. Μέσα στα μάτια μου γυρίζεις μαγικά.

φλογιές δεν επουλώνει και μες στη μνήμη σε κρατάει ζωντανή. Σφαίρα στα στήθια μου σκοτώνοντας με σόνι, κι αν θα τη βγάλω θα πεθάνουμε μαζί. Σφαίρα στα στήθια μου σκοτώνοντας με σόνι, κι αν θα τη βγάλω.